Η ώρα είναι 4. Ραδιο Κρήτη 101,5.

εικόνα σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή. Ξέρω το όνομά σου, την εικόνα σου και πάλι από την αρχή.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
1: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Γιώργος Παπαδάκης, στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Προνάκης. Για τέταρτη συνεχόμενη μέρα παλεύουν σήμερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις με την φωτιά στη Βιωτία, η οποία επεκτάθηκε και στην Δυτική Αττική. Πυροσβέστες και εθελοντές παλεύουν με κάθε μέσο να σώσουν το Κρύο Πηγάδι, την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο Βιλίων, περιοχές οι οποίες έχουν περικυκλωθεί από τις φλόγες. Η πυκνή βλάστηση του Πόρτο Γερμανό αλλά και πολλά σπίτια έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ δίνεται σκληρή μάχη για να σωθεί και η Αγία Σκέπη. Η αγωνία εντείνεται υπό τον φόβο οι φλόγες να προσεγγίσουν τα Μέγαρα και τη Μάνδρα. Τα μηνύματα του 112 κατά διάρκεια της νύχτας ήταν αλλεπάλληλα, ζητώντας εκένωση περιοχών στην Δυτική Αττική. Στη σκιά της τεράστιας επιχείρησης κατάσβεσης εκτυλίχθηκε και μία ανίποτη τραγωδία. Δύο μισθωμένα πυροσβεστικά ελικόπτερα τύπου Μπέλ που επιχειρούσαν στο ίδιο μέτωπο συγκρούστηκαν στον αέρα και συνετρίβησαν στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου. Από το δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους ένας Έλληνας συντονιστής πτήσεων και ο Δανός χειριστής του ενός ελικοπτέρου, ενώ οι δύο επιβαίνοντες του δεύτερου, ένας Έλληνας και ένας Βρετανός, κατάφεραν να απεγκλωβιστούν ζωντανοί και είναι καλά στην υγεία τους. Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η αεροπορική σύγκρουση. Τα συλληπιτήριά τους για τον τραγικό θάνατο των δύο χειριστών του ελικοπτέρου εξέφρασαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση και η συντριβή του εναέριου μέσου. Στη φάση της αποτίμησης των εκτεταμένων καταστροφών εισέρχεται το νότιο Ρέθυμνο μετά το καταστροφικό πέρασμα της Μεγάλης Πυρκαγιάς. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για σημαντικές απώλειες σε ελοκαλλιέργειες, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και δημοτικές υποδομές.

0: ενώ από τις αρμόδιες υπηρεσίες ξεκινάει η επίσημη διαδικασία καταγραφής των ζημιών, με στόχο να επιταχυνθεί η διαδικασία αποζημίωσης των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών που επλήγησαν. Η Αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου συγκαλεί σήμερα σύσκεψη με την Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης. Κατά διάρκεια της συνάντησης θα καθοριστούν τα επόμενα βήματα, ενώ θα δοθούν οδηγίες στους πληγέντες σχετικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν για την υποβολή των αιτήσεων αποζημίωσης. Σε ιδιαίτερα συγκινησιακή ατμόσφαιρα τελέστηκε Τρισάγιο, στο σημείο που εκτυλίχθηκε η τραγωδία της Φωνικής Πυρκαγιάς προς τιμήν των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους δίνοντας μάχη με τις φλόγες. Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και κάτοικοι της περιοχής στο Νότιο Ρέθυμνο συγκεντρώθηκαν στο καμένο τοπίο για να αποτίσουν φόρο τιμής στα δύο θύματα, με την συγκίνηση να είναι έκδηλη. Στο μεταξύ, σε κατηγορία κινδύνου 3, που αντιστοιχεί σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατατάσσεται ολόκληρη Κρήτη για σήμερα, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της πολιτικής προστασίας. Μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης εξέλιξε στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ της Ήμης και της Βραχονησίδας σε Σκλή για τον εντοπισμό 6 γερμανών υπηκόων που αγνοούνται στην θάλασσα. Σύμφωνα με το λιμενικό, σε ιστιοφόρο επέβαιναν συνολικά 8 άτομα, 4 άνδρες και 4 γυναίκες, οι οποίοι έπεσαν στη θάλασσα προκειμένου να κολυμπήσουν. Κάτω από συνθήκες που διερευνούνται, το σκάφος απομακρύνθηκε μόνο του από τα θαλάσσια ρεύματα. Στην επαναφορά της διαπίστευσης του Ελληνικού Οργανισμού Πληρωμών προχώρησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά και τις αλλαγές που εφαρμόστηκαν στην λειτουργία του. Ο οργανισμός λειτουργεί πλέον ως Γενική Διεύθυνση Ελέγχων, Ενισχύσεων και Πληρωμών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με την εξέλιξη αυτή να σηματοδοτεί την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των Ευρωπαϊκών Αρχών ως προς την διαχείριση των σχετικών κοινοτικών ενισχύσεων. Περίπου 1.000 με 1.200 υπολογίζονται ότι θα είναι οι κωδικοί προϊόντων που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα μείωσης των τιμών, το οποίο θα τρέξει από 1η Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, οι εταιρείες οι οποίες πρόκειται να συμμετάσχουν τελικά με την μεγάλη πλειοψηφία των κωδικών θα είναι περί της 60. Μέχρι τις 31 Αυγούστου αναμένεται να ολοκληρωθεί η συμπληρωματική καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί, η οποία αφορά σε οικογένειες που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην πρώτη πληρωμή του Ιουνίου. Η συγκεκριμένη διαδικασία αποσκοπεί στην κάλυψη των δικαιούχων που για διάφορους λόγους δεν έλαβαν εγκαίρως την οικονομική ενίσχυση. Κρίσιμη αλλά σταθεροποιημένη εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται η κατάσταση της 20χρονης φοιτήτριας που τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο έξω από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Την ίδια ώρα, σήμερα ξεκινούν παρεμβάσεις για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο συγκεκριμένο σημείο, με στόχο την μείωση της επικινδυνότητας και την αποτροπή νέων τροχαίων ατυχημάτων. Σοβαρά τραυματίστηκε ένας 25χρονος οδηγός μοτοσικλέτας σε τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στο Γαβαλοχώρι από Κορώνου. Ο νεαρός μεταφέρθηκε αρχικά στο κέντρο υγείας Βάμου και λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο νοσοκομείο Χανίων. Ξεκινούν από σήμερα οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στην λεωφόρο Ικάρου στο πλαίσιο του προγράμματος αναβάθμισης του οδικού δικτύου του Δήμου Ηρακλείου. Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν στο τμήμα μεταξύ της λεωφόρου Στέλιου Καζαντζίδη και της οδού Μαυσόλου και περιλαμβάνουν εργασίες φρεζαρίσματος του οδοστρώματος και τοποθέτησης νέου ασφαλτικού τάπητα. Νέο πλαίσιο για την κάλυψη πάγιων αναγκών προσωπικού στους δημοτικούς παιδικούς και εύρευων υπηκού σταθμούς ενεργοποιεί το Υπουργείο Εσωτερικών. Με τη νέα ρύθμιση παρέχεται στους Δήμους η δυνατότητα να προχωρούν σε μόνιμες προσλήψεις προσωπικού με στόχο την βελτίωση της λειτουργίας των δομών και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των οικογενειών. Σε καταρχήν συμφωνία για περιορισμένη αύξηση της παραγωγής πετρελαίου από τον Σεπτέμβριο κατέληξαν οι χώρες του ΟΠΕΚ. Με την απόφαση αυτή ολοκληρώνεται ουσιαστικά η σταδιακή επαναφορά της παραγωγής που είχε περιοριστεί το 2023 στο πλαίσιο των προσπαθειών σταθεροποίησης της διεθνούς αγοράς ενέργειας. Πάβουν από σήμερα να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα οι παλαιού τύπου μπλετ αστυνομικές ταυτότητες για μετακινήσεις στο εξωτερικό. Η αλλαγή αφορά και σε ταξίδια προς τις χώρες της ζώνης Σέγγεν, με τους πολίτες να καλούνται να χρησιμοποιούν τα νέα προβλεπόμενα ταξιδιωτικά έγγραφα. Τραγικό περιστατικό στην θαλάσσια περιοχή του Κούμκα πίστα Χανιά, όπου ένας 75χρονος από την Ουκρανία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα το πρώτο λιμενικό τμήμα Χανίων, ενώ στην περιοχή βρέθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Χαλκιάς, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη. Εκτός συνορών τώρα ξεκινούν εκ νέου σήμερα, σύμφωνα πάντα με τον Ντόναλντ Τραμπ, οι συνομιλίες με το Ιράν, ενώ ο ίδιος λίγες ώρες πριν είχε γνωστοποιήσει την προηγούμενη απόφασή του να αναβληθεί επίθεση που σχεδίαζαν να εξαπολύσουν από κοινού οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, με προϋπόθεση ότι θα έρθει συμφωνία και γρήγορα. Έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών συγκαλεί αύριο η Ευρωπαϊκή Ένωση με βασικό αντικείμενο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς την Θέουτα της Ισπανίας στην Βόρεια Αφρική. Η συνεδρίαση πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονων διαφωνιών μεταξύ των κρατών σχετικά με την διαχείριση περισσότερων από 50.000 αφήξεων μεταναστών, με στόχο την αναζήτηση κοινής ευρωπαϊκής στάσης για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Στα αθλητικά τώρα, Όφη θα μάθει στις 2 το μεσημέρι τον αντίπαλό του στα play-off του Europa League από την κλήρωση που θα γίνει στην Ιόν της Ελβετίας. Η εθνική ομάδα μπάσκετ των εφήβων ιτήθηκε με 99-69 από την Γερμανία και κατετάγει έκτη στο Ευρωμπάσκετ εφήβων. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά και βόρεια τοπικά έως και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 και στην νότια Κρήτη τοπικά θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το πρωινό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκησα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκησα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Ραδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Σήμερα είναι Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2026. Θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή έτσι με ευχάριστα γεγονότα, με διακοπές, εκδηλώσεις, αλλά δυστυχώς τα γεγονότα των πυρκαγιών στη χώρα μας με τους 5 νεκρούς μέχρι στιγμής πραγματικά είναι δυσάρεστα, μας στενοχωρούν και καταδεικνύουν σε μεγάλο μέγεθος, κυρίες και κύριοι, αυτά που λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα με αφορμή

τη μεγάλη φωτιά του Ρεθύμνου, ότι είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση, η καταστροφή μιας φωτιάς είναι αυτή που διαδραματίζεται μπροστά στα μάτια μας. Το χειρότερο απ' όλα είναι οι ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν. Το δεύτερο είναι τα σπίτια που κάηκαν και το τρίτο είναι το περιβάλλον που καταστράφηκε. Αμέλεια ή αποπρόθεση, για μένα είναι το ίδιο εγκληματικό. Συνελήφθησαν πολλά άτομα, θα τα πούμε και στη συνέχεια της εκπομπής, γιατί έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα πρέπει να μαθαίνουμε, όπως τους παιδεραστές, τα πρόσωπα των εμπριστών. Αυτό πρέπει να γίνει και αυτή είναι η άποψή μου. Νομίζω ότι οι περισσότεροι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι δεν υπάρχει περιθώριο πλέον ανοχής. Η κοινωνία δεν μπορεί να τα ανεχτεί όλα αυτά. Μεγάλο ποσοστό, αλλά όχι το μεγαλύτερο, έχει να κάνει και το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού, ηλεκτροδότησης του ΔΕΔΙΕ. Μεγάλο ποσοστό, αλλά δεν είναι το μεγαλύτερο. Το μεγαλύτερο είναι ο ανθρώπινος παράγοντας, κυρίες και κύριοι. Και αυτό φάνηκε και από τις πυρκαγιές. Θα τα δούμε όμως στη συνέχεια της εκπομπής. Αντί να είναι όλοι να προγραμματίζουν λίγες ημέρες ξεκούρασης, τώρα τον Αύγουστο, από τα τέλη Ιουλίου και ύστερα ζούμε μια δραματική κατάσταση σε όλη τη χώρα. Η μια πυρκαγιά μετά την άλλη. Ξεπηδούν σαν μανιτάρια οι πυρκαγιές. Δεν μπαίνουν όλα από τους στήλους της ΔΕΗ, του ΔΕΔΙΕ. Δεν μπαίνουν όλες οι φωτιές. Στον ασώματο, την ώρα που καιγόταν η διπλανή περιοχή, δύο μέρες με τους δύο νεκρούς, καταγράφηκε, που γίνεται έρευνα τώρα από την πυροσβεστική, ένας να πηγαίνει σε ένα τμήμα εκεί του βουνού, στον ασώματο, και να φεύγει μετά να ξεσπάει φωτιά. Καταγράφηκε σε βίντεο. Αυτό είναι έγκλημα. Την ώρα που προσπαθούσαν οι άνθρωποι, χάσαμε δύο πυροσβέστες, να σβήσουν τις φωτιές δίπλα, ξαφνικά καταστράφηκε και η Πρέβεη. Και μη μου πούνε ότι είναι ένα μικρό τμήμα μόνο. Βεβαίως ένα μικρό τμήμα είναι μόνο, γιατί ακούσαμε ότι το 80% λέει καταστράφηκε. Καλά, αυτές είναι δημοσιογραφικές ανοησίες. Δεν καταστράφηκε το 80% της Πρέβεγης. Ένα τμήμα μπροστά προς τη θάλασσα. Αλλά καταστράφηκε όμως. Αυτές είναι, κυρίες και κύριοι, πραγματικά συνέπειες μιας ασυδοσίας η οποία δεν έχει τελειωμό. Θα τα δούμε όμως στη συνέχεια της εκπομπής όλα αυτά. Ο Αύγουστος που μπήκε, έτσι να δώσουμε και λίγο το πνεύμα των ημερών, είναι ο 8ος μήνας του ισχύοντος Γρηγοριανού έτους με διάρκεια 31 ημέρες. Κατά τους αρχαίους ρωμαϊκούς χρόνους ονομαζόταν Σεξτίλης, δηλαδή έκτος, επειδή κατήχε την έκτη θέση στο δεκάμινο ρωμαϊκό ημερολόγιο. Την ονομασία αυτή διατήρησε και αργότερα, όταν προσθέθηκαν δύο ακόμα μήνες, ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος. Και ο Σεξτίλης κατήχε την 8η θέση στο 12μηνο πλέον ρωμαϊκό ημερολόγιο. Τον 8ο π.Χ. αιώνα ο Σεξτίλης μετονομάστηκε σε Αυγούστους, δηλαδή Σεβαστός, από την τιμητική προσφώνηση στον αυτοκράτορα Οκταβιανό Αύγουστο. Άλλωστε όλοι οι μήνες σχεδόν από τη Ρώμη προέρχονται οι ονομασίες τους. Στον οποίο αφιερώθηκε, επειδή το μήνα αυτό ο Οκταβιανός ανήθηκε για πρώτη φορά στα υψηλά αξιώματα και σημείωσε και μεγάλες επιτυχίες. Τον 4ο π.Χ. αιώνα ο Οκταβιανός προσέθεσε αυθαίρετα μία επιπλέον ημέρα στον Αύγουστο, που ως τότε είχε 30 ημέρες, την οποία απέσπασε από τον Φεβρουάριο ώστε να μην υστερεί σε διάρκεια από τον Ιούλιο, που ήταν αφιερωμένο σε άλλο αυτοκράτορα Ρωμαίο, τον Ιούλιο Κέσαρα.
Στο αρχαίο ημερολόγιο της Αττικής ο Αύγουστος αντιστοιχούσε στο δεύτερο δεκαπέμπτο.

0: πενθήμερο του μήνα εκατομβεώνα και στο πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα μεταγενιώνα. Η Αθήνα ήταν στο πόδι για τον εορτασμό των Παναθηναίων, τη μεγαλύτερη εορτή της πόλης προς τιμήν της θεάς Αθηνάς, ενώ τον ίδιο μήνα η θεά της Σοφίας είχε την τιμητική της και στην εορτή των Συνοικίων. Στη χριστιανική εποχή, ολόκληρος ο Αύγουστος είναι αφιερωμένος στην Παναγία με τις παρακλήσεις, την νηστεία, την κοίμησή της το 15 Αύγουστο, τα μεθεόρτια, τα εννιάμερα, την κατάθεση της Αγίας Ζώνης 31 Αυγούστου, οπότε τελειώνει και το εκκλησιαστικό έτος. Άλλες ξεχωριστές θρησκευτικές εορτές του μήνα είναι η μεταμόρφωση του Σωτήρος 6 Αυγούστου, του Αγίου Φανουρίου στις 27 Αυγούστου με τους φανουρόπιτες των πιστών για την έβρεση χαμένων αντικειμένων και η μνήμη της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Ιωάννου Προδρόμου 29 Αυγούστου που συνοδεύεται από ημερήσια νηστεία. Με το 15 Αύγουστο συνδέεται και ο τορπιλισμός της Έλλης, του καταδρομικού στο λιμάνι της Τίνου το 15 Αύγουστο του 1940 από το ιταλικό υποβρύχιο Ντελφίνο που αποτέλεσε και το προανάκρουσμα της επίθεσης της φασιστικής Ιταλίας κατά της χώρας μας λίγους μήνες αργότερα στις 28 Οκτωβρίου του 1940. Στο λαϊκό καλεντάριο ο Αύγουστος ονομάζεται και Σικολόγος λόγω της συγκομιδής των Σίκων, πέντε φάς επειδή τρώνε λέει πέντε φορές την ημέρα, τραπεζοφόρος, δρυμάρης από τις δρύμες ή τα δρύματα όπως ονομάζονται οι έξι πρώτες μέρες του μήνα. Τις μέρες αυτές σύμφωνα με τις λαϊκές δοξαστίες επενεργούν ανεξιχνίαστες δυνάμεις στα νερά και όποιος κάνει λέει μπάνιο στη θάλασσα κινδυνεύει να πάθει με μεγάλο κακό, ίσως να συνδέεται με τα μπουρίνια και τα μελτέμια, ενώ όποιος πλένει λέει η ρούχα αυτά κινδυνεύουν να καταστραφούν. Μόνο αν ρίξει ένα καρφί στο νερό μπορεί να καρφώσει τις δρύμες και να τις εξουδετερώσει. Οι πρώτες μέρες του Αυγούστου λέγονται και ημερομήνια επειδή προαναγγέλνουν τον καιρό κάθε μήνα του έτους. Η Πέμπτη λέει του Αυγούστου άνεφος και ο Μάης άβρεχος, έτσι λένε. Υπάρχουν και πολλές παροιμίες για τον Αύγουστο, από Αύγουστο χειμώνα και από Μάρτι καλοκαίρι, Αύγουστο καλέ μου μήνα, να σουν τρεις βολές το χρόνο, δηλαδή τρεις φορές το χρόνο, Αύγουστος ξεθοριασμένος, Απρίλης μαστουρωμένος. Μπήκαμε λέει στον Αύγουστο την πόρτα του χειμώνα, ήρθε ο Αύγουστος ψάξε την κάπα σου, κάθε πράγμα στον καιρό του και ο κολλιός τον Αύγουστο, καλός ο ήλιος του Μαγιού του Αυγούστου το φεγγάρι, πάτησε ο Αύγουστος η άκρα του χειμώνα, ούτε ο Αύγουστος χειμώνας ούτε ο Μάρτης καλοκαίρι και πολλές άλλες έτσι παροιμίες. Για να δούμε λοιπόν πώς θα κυλήσει αυτός ο μήνας που δεν μπήκε καλά, ούτε καλά τελείωσε ο Ιούλιος, αλλά ευελπιστούμε κυρίες και κύριοι ότι τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Θα είναι καλύτερα αρκεί να φροντίσουμε εμείς να είναι καλύτερα. Να πω λίγο για τον καιρό, επειδή σήμερα είμαστε στο κίτρινο πάλι, δηλαδή είναι υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς και στην Κρήτη, διότι κυρίες και κύριοι, η πολιτική προστασία μπορεί να εκδίδει κάρτες, αλλά λίγοι τους λαμβάνουν υπόψη τους από ό,τι φαίνεται και εκ του αποτελέσματος. Εκ του αποτελέσματος που δυστυχώς είναι αυτά τα ανθρώπινα λάθη, ανθρώπινος παράγοντας από πρόθεση ή από αμέλεια που λέγαμε που προκαλούν μεγάλες καταστροφές. Σήμερα η θερμοκρασία στο Ηράκλειο θα φτάσει τους 31 βαθμούς με υψηλά ποσοστά υγρασίας άνω του 50%. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν μετά το μεσημέρι με ένταση έως 5 μποφόρ από βορειοδυτικές διευθύνσεις. Αύριο Τρίτη 4 Αυγούστου η θερμοκρασία στους 32 βαθμούς, οι άνεμοι 3 έως 5 μποφόρ, ψηλά ποσοστά υγρασίας άνω του 40%. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου 33 βαθμοί η θερμοκρασία, επίσης με υψηλά ποσοστά υγρασίας, πτώση της έντασης των ανέμων 3-4 μποφόρ. Την Πέμπτη 6 Αυγούστου 33 βαθμοί η θερμοκρασία, οι άνεμοι δυτικοί στα 4 μποφόρ, θα ενισχυθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας, θα φτάσουν τα 5. Την Παρασκευή τώρα ανεβαίνει το θερμόμετρο στους 35. Το Σάββατο 34 βαθμοί Κελσίου, το Σάββατο 8 Αυγούστου. Μέχρι το Σάββατο 8 Αυγούστου έχουμε εικόνα. Πάμε να δούμε άλλη περιοχή της Κρήτης, πάμε στην περιοχή της Σιτίας, που σήμερα και εκεί η θερμοκρασία θα δείξει 31 βαθμούς Κελσίου. Με αίσθηση ζέστης όμως 34, καθώς έχουμε υψηλά ποσοστά υγρασίας άνω του 50%. Η άνεμη βόρειο-δυτική στα 5 μποφόρ. Αύριο Τρίτη, 4 Αυγούστου, η θερμοκρασία 31 βαθμούς, επίσης με υψηλά ποσοστά υγρασίας, διατήρηση των βορειοδυτικών ανέμων στα 5 μποφόρ. Τετάρτη 33 βαθμοί Κελσίου, την Πέμπτη 32 με αίσθηση ζέστης 35, διατήρηση των δυτικών βορειοδυτικών ανέμων στα 5 μποφόρ. Παρασκευή 34 βαθμοί, το Σάββατο 33. Πάμε στην περιοχή του Αγίου Νικολάου να δούμε τις θερμοκρασίες σήμερα και τις επόμενες ημέρες. Και στον Άγιο Νικόλαο το θερμόμετρο σήμερα θα δείξει 31 βαθμούς, με υψηλά ποσοστά υγρασίας, η άνεμη βόρειο-δυτική στα 5 μποφόρ. Αύριο Τρίτη 32 βαθμοί, την Τετάρτη 33 βαθμοί Κελσίου, την Πέμπτη 33, την Παρασκευή 34 και το Σάββατο 33 βαθμοί Κελσίου, πάντα αυτές τις μέρες η άνεμη από 4 έως 5 μποφόρ. Πάμε λίγο πιο νότια να δούμε τις θερμοκρασίες στην περιοχή της Ιεράπετρας, όπου πάντα στα νότια είναι περισσότερη η θερμοκρασία και η ζέστη. 35 βαθμούς σήμερα λοιπόν, με άπνοια και υψηλά ποσοστά υγρασίας, θα είναι λίγο αφόρητα τα πράγματα στην Ιεράπετρα, άπνοια θα έχουμε. Αύριο Τρίτη 36 βαθμοί, ανεβαίνει το θερμόμετρο στα νότια, με τους ανέμους να πνέουν βορειοδυτικοί με ένταση 4 μποφόρ και υψηλά ποσοστά υγρασίας άνω του 42%. Την Τετάρτη ανεβαίνει κι άλλο υδράργυρο στην Ιεράπετρα, θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Την Πέμπτη επίσης το ίδιο, 37 βαθμοί. Την Παρασκευή το ίδιο, 37 βαθμοί, με βορειοδυτικούς ανέμους πάντα αυτές τις μέρες έως 4 μποφόρ. Το Σάββατο 36 βαθμοί Κελσίου. Τουλάχιστον 5 βαθμοί διαφορά σε σχέση με τα βόρεια παράλια του Λασιθίου θα έχουμε. Πάμε στην περιοχή των Μυρών τώρα, στην ευρύτερη περιοχή της Μεσαράς. 36 βαθμοί και εκεί σήμερα, σταθερά νότια παράλια αυτές τις θερμοκρασίες, αυτές τις μέρες. 38 δίνει για αύριο Τρίτη στην περιοχή των Μυρών, με άπνοια. Τετάρτη 38, την Πέμπτη 39, ανεβαίνει και άλλο το θερμόμετρο στις Μύρες. Την Παρασκευή το ίδιο και το Σάββατο επίσης 39 βαθμοί Κελσίου. Πάμε πιο δυτικά να δούμε τις θερμοκρασίες στην περιοχή του Ρεθύμνου. Στο Ρέθυμνο το θερμόμετρο σήμερα θα δείξει 29 βαθμούς με αίσθηση ζέστης 33-34, υψηλά ποσοστά υγρασίας άνω του 60%, η άνεμη βόρει στα 3-4 μποφόρ. Αύριο Τρίτη 30 βαθμοί Κελσίου, την Τετάρτη 32 με επίσης υψηλά ποσοστά υγρασίας, την Πέμπτη 31 βαθμοί, την Παρασκευή 7 του μήνα 33 και το Σάββατο επίσης το ίδιο 33 βαθμοί Κελσίου. Πάμε λίγο ακόμα πιο δυτικά να δούμε την περιοχή των Χανίων. Στα Χανιά το θερμόμετρο 31 βαθμούς, αύριο Τρίτη 33, Τετάρτη 34, το ίδιο και την Πέμπτη όπως και την Παρασκευή που ανεβαίνει λίγο το θερμόμετρο, θα φτάσει τους 36 βαθμούς και το Σάββατο 36 βαθμοί. Αυτά κυρίες και κύριοι, τουλάχιστον μέχρι το επόμενο Σάββατο, την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου, έτσι θα κυλήσουν οι θερμοκρασίες και οι άνεμοι στο νησί μας. Πάμε να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
3: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο στο καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλορίτη στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός. Το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα σάιος και σάνι πάντς είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με δύο συσκευασίες σάνι πάντς κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Η γυναική επιχειρηματικότητα γιορτάζει. 7, 8, 9 Αυγούστου σας περιμένουμε στο εκθεσιακό κέντρο Κρήτης στις Γούβες σε μια έκθεση κριτικών προϊόντων οικοτεχνίας χειροτεχνίας του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης. Κάντε τις αγορές σας με αυθεντικά κριτικά προϊόντα και χειροποίητες δημιουργίες. Ζήστε μοναδικές εμπειρίες με γεύσεις, κεράσματα και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Είσοδος ελεύθερη. 11 το πρωί έως 10 το βράδυ. Συνδιοργάνωση Επιμελητήριο Ηρακλείου και Πλοηγός. Υποστήριξη Περιφέρεια Κρήτης.
3: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, λίγα λεπτά πριν από τις 8. Υπάρχουν πολλά σενάρια για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων χθες στη Ψάθα που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι, ο κυβερνήτης του ενός ελικοπτέρου και ο συγκυβερνήτης συντονιστής Έλληνας στην καταγωγή, ως σύνδεσμος μεταφραστής του Δανού πιλότου, ο οποίος έχασε τη ζωή του. Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, το τραγικό δυστύχημα με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην περιοχή της Ψάθας χθες το απόγευμα, έμπειροι πιλότοι. Ελικοπτεράδες επισημαίνουν ότι από το οπτικό υλικό, τις μαρτυρίες των αυτοπτών μαρτύρων αλλά και τις διαθέσιμες πληροφορίες όλα οδηγούν στον ανθρώπινο παράγοντα, ενώ χθες άκουσα και πολλές εκτιμήσεις όσον αφορά το συντονιστικό των υπτάμενων μέσων που επιχειρούσαν για την κατάσβεση της μέγα φωτιάς, όπως ονομάστηκε, στην Αττικοβιωτία. Δηλαδή θα έπρεπε να υπήρχε καλύτερο συντονισμός όλων των υπτάμενων μέσων, διότι ήταν πολλά τα υπτάμενα μέσα τα οποία πετούσαν εκείνη την ώρα. 18 στον αριθμό, ναι, εκτός από τα Καναντέρ που δεν επιχειρούσαν λόγω των ισχυρών ανέμων, αλλά ήταν πολλά τα ελικόπτερα. Ήταν πολλά τα ελικόπτερα και η αλήθεια είναι ότι βλέποντας και εγώ, Δημήτρη, την επιχείρηση καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας εχθές και τα ελικόπτερα, ιδιαίτερα και τα Έριξον, τα οποία πήγαιναν σε μια δεξαμενή σε αυτή την περιοχή για να γεμίσουν νερό το ένα πίσω από το άλλο, μου ήρθε η σκέψη πόσο πολύ προσεκτικοί είναι αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι πιλότοι, τόσο κοντά το ένα ελικόπτερο από το άλλο, το ένα πίσω από το άλλο στην κυριολεξία, να κάνουν ρήψεις, να επιστρέφουν στις δεξαμενές, και ευτυχώς που υπήρχαν και αυτές οι δεξαμενές. Και εδώ πολλά είναι τα δεδομένα που πρέπει να αναλυθούν το επόμενο διάστημα, γιατί λέμε για την πολιτική προστασία, αλλά δυστυχώς είδατε ότι ένας μεγάλος πνεύμονας πρασίνου, ένα απίστευτο πεύκο δάσος καταστράφηκε ολοσχερός, 110.000 στρέμματα σε αυτή την ευρύτερη περιοχή κάηκαν μαζί με εκατοντάδες σπίτια. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Και όταν άκουγα χθες ένα πρόεδρο τοπικής κοινότητας εκεί, νομίζω, δεν θυμάμαι τώρα την ονομασία της περιοχής, να λέει ότι εμάς δεν μας αφήνουν η δασική υπηρεσία να ανοίξουμε δρόμο, να κάνουμε αντιπυρικές ζώνες μέσα σε αυτό το δάσος που δεν είχε κανένας πρόσβαση, μόνο από αέρος μπορούσε να πάει κάποιος. Καταλαβαίνουμε όλοι κάτι δεν πάει καλά σε αυτή τη χώρα. Κάτι δεν πάει καλά σε αυτή τη χώρα. Την προανάκριση για τη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτιών της σύγκρουσης των δύο μισθωμένων ελικοπτέρων τύπου Bell έχει αναλάβει η ελληνική αστυνομία, μαζί με πραγματογνώμονες βέβαια αεροπορικών δυστυχημάτων. Σύμφωνα με την ενημέρωση, μετά από εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα, βρίσκονται σε εξέλιξη όλες οι προβλεπόμενες προανακριτικές ενέργειες για τη συλλογή των στοιχείων και τη διακρύβωση των ακριβών συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Πρέπει να δούμε και τι θα καταθέσει ο πιλότος του άλλου ελικοπτέρου, ο Βρετανός, μαζί με τον Έλληνα που διασώθηκαν. Είναι το δεύτερο ελικόπτερο το οποίο κατέπεσε και εκείνο στην άκρη του δρόμου, προκαλώντας βέβαια φωτιά. Ευτυχώς ήταν κοντά οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Να δούμε τι θα καταθέσουν και αυτοί. Ο χώρος του συμβάντος από χθες έχει αποκλειστεί και φυλάσσεται από αστυνομικές δυνάμεις, ενώ

0: Οι έρευνες συνεχίζονται με την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Η δικογραφία θα διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Θα πούμε και περισσότερα στη συνέχεια της εκπομπής. Πάμε να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
4: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα.
3: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
2: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, για τέταρτη μέρα συνεχίζεται η μάχη με την Μεγάλη Πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Οι μεγαλύτερες προσπάθειες επικεντρώνονται σε Κρύο Πηγάδι, Αγία Παρασκευή, Άγιο Νεκτάριο και Αγία Σκέπη, ενώ οι καταστροφές σε δάσος και κατοικίες είναι εκτεταμένες. Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, το τραγικό δυστύχημα με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην περιοχή της Ψάθας το απόγευμα της Κυριακής, έμπειροι πιλότοι. Ωστόσο, οι έρευνα συνεχίζονται για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας. Ξεκινά η καταγραφή των ζημιών στο Νότιο Ρέθυμνο μετά την Μεγάλη Πυρκαγιά. Σήμερα πραγματοποιείται σύσκεψη στην Αντιπεριφέρεια για την επιτάχυνση των αποζημιώσεων προς επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα ολόκληρη η Κρήτη. Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών, τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια του Ηρακλείου. Συνολικά διασώθηκαν 44 υπήκοοι Σουδάν. Σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού 6 Γερμανών που αγνοούνται στην θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σίμης και Σεσκλείου, αφού το εστιοφόρο τους παρασύρθηκε από θαλάσσια ρεύματα. Έκτακτη Γενική Συνέλευση πραγματοποιεί αύριο ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Ηρακλείου με βασικό θέμα τις δεσμεύσεις εκτάσεων και τα προβλήματα με δασαρχείο και κτηματολόγιο. Ξεκίνησαν σήμερα οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στη λεωφόρο Ικάρου, στο τμήμα από την λεωφόρο Καζαντζίδη έως και την οδό Μαυσόλ. Από σήμερα οι παλαιότυπου μπλε αστυνομικές ταυτότητες δεν θα γίνονται δεκτές για ταξίδια στο εξωτερικό, ακόμη και προς χώρες στη ζώνη Σέγγεν. Αυτά προς το παρόν, επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 9.
0: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτηνολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και barbering, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας σε μια απαραίτητη αναφορά τώρα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Οι σπουδές στις επιστήμες αποκατάστασης συνδέονται άμεσα με την πράξη. Οι φοιτητές φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας και λογοθεραπείας εκπαιδεύονται σε σύγχρονα εργαστήρια και πανεπιστημιακές κλινικές και αποκτούν πρακτική εμπειρία σε νοσοκομεία, κλινικές και κέντρα αποκατάστασης. Τρία σύγχρονα τετραετή προγράμματα σπουδών στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου που συνδυάζουν επιστημονική γνώση με πρακτική και κλινική εκπαίδευση. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψήφιων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 που ξεκινά τον Οκτώβριο του 2026. Μάθε περισσότερα στο euc.ac.cy. Τώρα πάμε να δούμε τα θέματα που προβάλλει αυτή την ώρα το ειδησιογραφικό site του Ράδιο Κρήτη, το ecriti.gr. Πρώτο θέμα, η μεγάλη φωτιά, κυρίες και κύριοι, που μένεται στη Δυτική Αττική με τα δύο πιο ενεργά μέτωπα να εντοπίζονται στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Παρασκευής και στο Καντήλι Μεγάρων. Στο πρώτο μέτωπο οι προσπάθειες επικεντρώνονται στο Κρύο Πηγάδι και τον Άγιο Νεκτάριο, ενώ στο δεύτερο οι φλόγες κινούνται προς το πεδίο βολής στο Καντήλι, διατηρώντας σε επιφυλακή τις αρχές. Στο Κρύο Πηγάδι οι ζημιές είναι ήδη μεγάλες. Πολλές κατοικίες είχαν παραδοθεί στις φλόγες. Δύσκολη παραμένει η εικόνα και σε πολλές άλλες περιοχές έξω από τα βίλια που βλέπαμε χθες στους τηλεοπτικούς δέκτες να μεταδίδουν ζωντανά οι συνάδελφοι από τα τηλεοπτικά κανάλια. Την ώρα που βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση επίσης της πυροσβεστικής και της ελληνικής αστυνομίας. Χθες είχαμε και μεγάλη φωτιά και στην Κεφαλονιά και σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Το ερώτημα είναι βεβαίως για αυτές τις φωτιές πώς μπαίνουν. Το θέμα δεν είναι όμως αυτό, δεν είναι το ερώτημα πώς μπαίνουν, το ξέρουμε το ερώτημα. Σύμφωνα με τα στατιστικά της πυροσβεστικής, το 80% των πυρκαγιών οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα, είτε αμέλεια είτε από πρόθεση, και για ένα 20% μόνο από αμέλεια άλλων παραγόντων, όπως ας πούμε τους στήλους του ΔΕΔΙΕ, τα ηλεκτροφόρα καλώδια. Η μεγάλη φωτιά δε στη Βιωτία, δεν ξέρω αν είδες Δημήτρη, γιατί συνελήφθησαν δύο άτομα, ένας εργολάβος και ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός, ξεκίνησε από καλώδιο ανεμογεννήτριας που πήγαινε το ρεύμα από την ανεμογεννήτρια που παρήγαγε το ρεύμα στο δίκτυο του ΔΕΔΙΕ. Από εκεί ξεκίνησε, είδα και ένα βίντεο το οποίο μεταδόθηκε από τα τηλεοπτικά κανάλια και βεβαίως σε συνδυασμό με την άλλη φωτιά στην Κρύα Βρύση εδώ στο Ρέθυμνο που και εκεί κατηγορείται ο εργολάβος του ΔΕΔΙΕ για αμέλεια και πήγε και στον εισαγγελέα αλλά φέθηκε ελεύθερος. Υπάρχουν τέτοιου είδους πυρκαγιές, αλλά υπάρχουν και οι πυρκαγιές που είπαμε ότι ευθύνονται είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση άνθρωποι και έχουν συλληφθεί τις τελευταίες ημέρες πάρα πολύ για διάφορες πυρκαγιές ή μεγάλες ή μικρές. Η άλλη έριχνε πυροτεχνήματα σε περιοχή όπου ξέσπασε φωτιά. Ένας άλλος τον είδαν να βάζει φωτιά. Στον ασώματο το βίντεο αυτό στο Ρέθυμνο, την ώρα που θρηνούσαμε τους δύο πυροσβέστες νεκρούς, είχαμε αυτό το βίντεο με ένα άνθρωπο να πηγαίνει σε δύσβατη περιοχή και μετά να φεύγει μετά από λίγο να ξεσπάει η πυρκαγιά αυτή στον ασώματο που παραλίγο να κάψει τη Μονή Πρεβέλης, το δάσος, το Φοινικό δάσος στην Πέβελη και να προκαλέσει επίσης μια πολύ μεγάλη ζημιά σε τεράστια έκταση. Κάθε καλοκαίρι, δυστυχώς, το έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα, η χώρα μας έρχεται αντιμέτωπη με τον ίδιο εφιάλτη. Με τις καταστροφικές πυρκαγιές, με τις ανθρώπινες ζωές που θρηνούμε. Μέχρι στιγμής έχουμε πέντε θύματα. Πίσω από τις περισσότερες από αυτές τις τραγωδίες δεν κρύβεται, γιατί κάποιοι πήγαν να τα ρίξουν στην κλιματική αλλαγή. Δεν φταίει για όλα η κλιματική αλλαγή. Δεν φταίει για όλα ως μοναδική αιτία. Ο ανθρώπινος παράγοντας φταίει. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων. Είτε πρόκειται για ασκόπιμη ενέργεια, είτε για εγκληματική αδιαφορία, αμέλεια δηλαδή, το αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο.
Χαμένες περιουσίες, κατεστραμμένο περιβάλλον και το χειρότερο βεβαίως η απώλεια των ανθρώπινων ζώων. Ο εμπρησμός από πρόθεση αποτελεί μια από τις πιο ιδεχθείς εγκληματικές πράξεις και οι δράστες ενεργούν με πλήρη επίγνωση των συνεπειών των πράξεών τους. Και τα κίνητρα είναι γνωστά. Καταπάτηση γης, αλλαγή χρήσης γης, ανοικοδόμηση, δημιουργία βοσκοτόπων. Υπάρχουν και τα άτομα, οι πυρομανείς. Άτομα που πάσχουν από πυρομανία και αντλούν ικανοποίηση από τη θέα της φωτιάς. Συνελήφθη ένας, δεν θυμάμαι τώρα για τη φωτιά ποιάς περιοχής, που έχει ξανασυλληφθεί στο παρελθόν και τον είδαν να βάζει φωτιά. Προσωπικές ή επαγγελματικές διαφορές που λύνονται με τον πιο καταστροφικό τρόπο. Η ελληνική νομοθεσία έχει αυστηριοποιήσει το πλαίσιο βέβαια για τον εμπρησμό από πρόθεση. Οι υπόλοιποι από αμέλεια πάνε με πρόστιμα μόνο, σε κάποιες περιπτώσεις οδηγούνται και στο αυτόφορο, αλλά είναι για μένα χαμηλά τα πρόστιμα. 1.500, 2.000, 3.000 ευρώ. Βάλτε και ένα πρόστιμο ή να δικαστεί ρε παιδί μου αυτός ο άνθρωπος, γιατί έτσι παραδειγματίζονται οι υπόλοιποι. Η νομοθεσία μπορεί να έχει αυστηροποιηθεί, αλλά τα πράγματα είναι δεδομένα. Πλέον από την πυρκαγιά προκληθεί και θάνατος ή τεράστια οικολογική και υγειική καταστροφή, η πράξη διώκεται ως κακούργημα και επισύρει μέχρι και ισόβια κάθειρξη, καθώς και εξοντοτικά χρηματικά πρόστιμα. Πολλοί πιστεύουν ότι η αμέλεια είναι ένα αθώο λάθος, δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Στην πραγματικότητα η εγκληματική αμέλεια καίει κάθε χρόνο τα περισσότερα στρέμματα δάσους στην Ελλάδα. Σκεφτείτε μέχρι τώρα, οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο στο Ρέθυμνο για 55.000 στρέμματα, κυρίες και κύριοι. Στην Αττικοβιωτία τις μεγάλες φωτιές πάνω από 120.000 στρέμματα καμένα. Τους δύο νεκρούς, τα σπίτια τα καμένα. Οι άνθρωποι αντί να περάσουν τις διακοπές τους τον Αύγουστο, γιατί περισσότερες περιοχές και στο Πόρτο Γεμερνό και σε άλλες περιοχές τα είχαν ως εξοχικά εκεί. Λοιπόν, ήθελαν να περάσουν μερικές μέρες ξεκούρασης τον Αύγουστο και σε πολλούς άλλους οικισμούς στους οποίους και μέχρι αυτή την ώρα καίει αυτή η μεγάλη φωτιά και ξαφνικά βρίσκονται στο δρόμο. Σε άλλους μπορεί να ήταν η πρώτη τους κατοικία. Πραγματικά οι αιτίες από αμέλεια και το έχουμε δει πάρα πολλές φορές, το κάψιμο των ξηρόχορτων, των κλαδιών κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, οι σπινθήρες από τροχούς να κάνεις εργασία τώρα με καιρικές συνθήκες, ας πούμε 150 χιλιόμετρα άνεμο, τώρα είναι εγκληματικό αυτό, με συγχωρείτε. Ηλεκτροκολλήσεις, τα μελισσοκομικά καπνιστήρια που και εκεί, από εκεί έχουν ξεκινήσει πολλές πυρκαγιές, οι σπινθήρες από τα καλώδια υψηλής τάσης, οι μετασχηματιστές επίσης, το έχουμε δει αυτό και γι' αυτό κατηγορείται και ο εργολάβος του ΔΕΔΙΕ, ο υπεύθυνος μάλλον του ΔΕΔΙΕ στο Ρέθυμνο,

0: Αμένα τσιγάρα που πετιούνται από το παράθυρο του αυτοκίνητου, σου λέει ο άλλος, εμένα δεν με νοιάζει. Α, πετάξω εγώ το τσιγάρο και ας καεί ο τόπος. Το barbecue που πολλές φορές επίσης συμβάλλει στην εξάπλωση μιας μεγάλης φωτιάς. Η δικαιολογία δεν το ήθελα, δεν απαλλάσσει κανένα. Η αμέλεια που οδηγεί σε καταστροφή περιουσίας ή θάνατο τιμωρείται επίσης με αυστηρές ποινές φυλάκισης και τεράστιες αστικές αποζημιώσεις προς τα θύματα. Όταν η φωτιά μάλιστα ξεφύγει από τον έλεγχο, δυστυχώς οι επιπτώσεις χαράσσονται βαθιά στην κοινωνία και το περιβάλλον. Η απώλεια της ανθρώπινης ζωής είναι η μοναδική συνέπεια όμως που δεν διορθώνεται. Οικογένειες ξεκληρίζονται, άνθρωποι εγκλωβίζονται στις περιουσίες τους και οι ήρωες της πρώτης γραμμής, πυροσβέστες και εθελοντές, θυσιάζουν τη ζωή τους στο καθήκον. Ακούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, όταν προσπαθήσαμε να σας δώσουμε το μέγεθος της καταστροφής στο Ρέθυμνο, συνομιλώντας με πολλούς εθελοντές, με τον πρόεδρο της εθελοντικής ομάδας 1 από το Ρέθυμνο, τον κύριο Καπετανάκη, ο οποίος μας είπε πόσο κινδύνευσαν και οι ίδιοι. Ήταν ο άνθρωπος που είδε για τελευταία φορά τους δύο πυροσβέστες. Μας τα άλλαγε, μας τα ανέλυε, όπως επίσης και οι εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού με τους οποίους συνομιλήσαμε. Μια κατάσταση αφόρητη. Κάηκαν σπίτια και στον Άγιο Βασίλειο, κάηκαν κτηνοτροφικές μονάδες, ζώα, καταστράφηκε ολόκληρη περιοχή με τις καλλιέργειες της ελιάς, επίσης σπίτια κάηκαν. Ποιος θα τα αποζημιώσει όλα αυτά, ποιος ευθύνεται? Πρέπει να βρούνε τον υπεύθυνο. Είναι ο υπεύθυνος του ΔΕΗΕ. Να τιμωρηθεί. Να τιμωρηθεί. Να μην την γλιτώνουνε ορισμένοι. Αυτός με τον ασώματο, γιατί γίνεται έρευνα αυτή τη στιγμή για το βίντεο αυτό που είδε το φως της δημοσιότητας με το μαύρο φορεμένο, μαύρο που καμισά, να τρέχει να φύγει γρήγορα από ένα σημείο που σε λίγη ώρα μετά που έφυγε ξέσπασε φωτιά. Να τον ευρούνε. Να τον βρουν, να τιμωρηθεί παραδειγματικά, να μας πούνε το όνομά του, να δώσουν το πρόσωπό του στη δημοσιότητα, να ξέρουμε σαν τους παιδεραστές ποιοι είναι οι εμπριστές. Τι, γιατί, τι θα πει προσωπικά δεδομένα. Αυτή είναι η αλήθεια. Τι να πει κανείς, κυρίες και κύριοι, σπίτια, επιχειρήσεις, καλλιέργειες μετατρέπονται σε στάχτη μέσα σε λίγα λεπτά πραγματικά. Περιοχές που βασίζονται στο φυσικό τους σκάλος υποβαθμίζονται οικονομικά για δεκαετίες. Εκατομμύρια ευρώ δαπανούνται για κατασβέσεις, αποζημιώσεις, αναδασώσεις, επιβαρύνοντας όλους εμάς. Και η ευθύνη φυσικά ανήκει σε όλους. Δεν ανήκει μόνο στο κράτος, που και εκεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις μπορεί να υπάρχει και εγκληματική αμέλεια από τους παράγοντες. Αλλά δεν φταίει για όλα το κράτος. Εμείς το κράτος προσπαθεί να σβήσει τις φωτιές. Θα μου πείτε, πού είναι η πρόληψη? Πού είναι τα εκατομμύρια της πρόληψης από το Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί άκουσα πάρα πολλά να λέγονται τις τελευταίες ημέρες. Εκατομμύρια λέει για ντρόνους, για το ένα το άλλο. Πού είναι τα ντρόνους? Τις αερολέσχες, τα αεροπλάνα, ξέρω εγώ, και πετούνε μόνο. Και μάλιστα είχαμε φιλοξενήσει και πολλές φορές εδώ τους υπεύθυνους της αερολέσχης που κάνουν περιπολίες οι άνθρωποι για να διαπιστώσουν αν κάπου έχει πάρει φωτιά, να ειδοποιήσουν τις αρχές. Η προστασία της ζωής και του περιβάλλοντος δεν είναι δουλειά μόνο της πυροσβεστικής, είναι υποχρέωση του κάθε πολίτη. Και η μηδενική ανοχή απέναντι στους εμπριστές και η απόλυτη προσοχή στις καθημερινές μας δραστηριότητες είναι τα μόνα όπλα για να σταματήσει αυτό το ετήσιο έγκλημα. Η φωτιά δεν ξεχωρίζει ιδιοκτησίες, κυρίες και κύριοι. Όταν ξεκινάει, καίει τα πάντα στο πέρασμά της. Και το τίμημα της τάχτης είναι βαρύ. Είναι βαρύ. Κάθε καλοκαίρι βλέπουμε την ίδια αποκαρδιωτική εικόνα να επαναλαμβάνεται. Ο ουρανός σκοτεινιάζει από τους καπνούς. Οι σιρήνες αντιχούν ασταμάτητα. Χιλιάδες στρέμματα γης παραδίδονται στις πλόγες. Και μέσα από την καταστροφή, βέβαια, του φυσικού πλούτου, την απώλεια των κόπων μιας ζωής και κυρίως πίσω από τον τραγικό χαμό ανθρώπων κρύβεται σχεδόν, όπως είπα πάντα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, ο ανθρώπινος παράγοντας. Ο εμπειρισμός από πρόθεση δεν είναι απλώς μια παραβατική συμπεριφορά. Είναι ένα στιγερό έγκλημα κατά της κοινωνίας, της φύσης και της ίδιας μας της ζωής. Τα κίνητρα των δραστών ποικίλουν, όπως είπα προηγουμένως. Και αν ο εμπρισμός από πρόθεση προκαλεί την οργή μας, ο εμπρισμός από αμέλεια πρέπει ακόμη πιο πολύ να μας προβληματίσει, βαθιά. Γιατί θα μπορούσε να προλάβει κάποιος που πάει να κάνει μια εργασία στην Ήπεθρο να μην το κάνει αυτό όταν βλέπει αυτές τις καιρικές συνθήκες. Να μην την κάνει την εργασία. Δεν το ήθελα, ήταν μια στιγμή απροσεξία, δεν ξέρω τι, νόμιζα ότι την έσβησα, δεν μετρούνε όλα αυτά. Η φωτιά άμα ξεφύγει, ξέφυγε και οι συνέπειες δυστυχώς είναι ασύλληπτες οι συνέπειες. Αυτά δεν έχω να πω κάτι άλλο, δυστυχώς βλέπουμε, είμαστε στο ίδιο έργο θεατές κάθε καλοκαίρι και επίσης είπα την ώρα που προσπαθούν οι πυροσβέστες να σβήσουν μια φωτιά, στο διπλανό σημείο ξεκινάει μια άλλη, παραδίπλα μια άλλη, σε άλλη περιοχή της Ελλάδος μια άλλη. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, τι είναι δηλαδή, τι είναι? Είναι οι εμπριστές που θέλουν να κάψουν την Ελλάδα, αυτό είναι. Πάμε να δούμε άλλο θέμα του ecriti.gr. Είναι πολλά τα θέματα, κυρίες και κύριοι. Νέα διάσωση μεταναστών χθες στα Νότια, 39 άτομα. Τροχαίο στο ΙΤΕ, συγκινή μάχη της 20χρονης φοιτήτριας. Ξεκινούν σήμερα τα έργα για την οδική ασφάλεια στον δρόμο αυτό. ΣΥΜΗ, μεγάλη επιχείρηση για αγνοούμενους στη θάλασσα, παρασύρθηκε το ιστιοπλοϊκό τους. Χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς στο Κίτρινο, Κρήτη σήμερα Δευτέρα. Τασούλας Μητσοτάκης χθες το απόγευμα στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων για τις Φωτιές. Κώστα Τσουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ δεν δικαιώνει τον Πρωθυπουργό τα αποτελέσματα από τις πυρκαγιές. Κομισιόν πράσινο φως στο νέο ΠΚΠ. Η ένταξη του πρώην ΠΚΠ στην ΑΔΕ πήρε την έγκριση της Κομισιόν προκειμένου να μπορέσουν να δοθούν, κυρίες και κύριοι, τα χρήματα των φετινών επιδοτήσεων. Ωστόσο, το ΟΣΔΕ δεν έχει ανοίξει ακόμα. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Τα αναδείξαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Πάρα πολλά προβλήματα με το ΟΣΔΕ. Διαμαρτύρονται και οι ιδιοκτήτες των κέντρων υποδοχής δηλώσεων για τις νομικές συνέπειες που έχουν, καθώς τους επιβάλλει η τροπολογία της ΑΔΕ να είναι και ταυτόχρονα ελεγκτές των δικαιολογητικών για την νομιμότητα που προσκομίζουν οι αγρότες, και εκεί υπάρχει έντονη αντίδραση. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Και είμαστε στον Αύγουστο. Τον Οκτώβριο υποτίθεται όπως κάθε χρόνο πρέπει να δοθούν οι επιδοτήσεις. Εγώ αφιβάλλω αν θα προλάβουν να δοθούν οι επιδοτήσεις τον Οκτώβριο. Άλλο θέμα, πέθανε το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Βαρβιτσιώτης σε ηλικία 93 ετών. Εθνική σύνταξη, πόσο αναμένεται να αυξηθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Προγραμματίζεται, λέει, να δοθεί μια αύξηση στην εθνική σύνταξη από 2,6 έως 2,9%. Ωστόσο, δεν αποκλείεται το ποσοστό αυτό να φτάσει στο 3%. Αυτό θα περιληφθεί στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού το Σεπτέμβριο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όταν αυξάνεται η εθνική σύνταξη, αυξάνονται όλες οι συντάξεις, βέβαια, γιατί όλοι παίρνουν ένα μέρος της σύνταξης, θεωρείται και εθνική σύνταξη. Άλλο θέμα του ecriti.gr, φοιτητική στέγη, το σχέδιο βελτίωσης για τις δομές. Στην Κρήτη προγραμματίζονται να κατασκευαστούν 2 οικισμοί με φοιτητικές εστίες, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, ένα στο Ηράκλειο, ένα στο Ρέθυμνο, με πάνω από 4.800 κλίνες και στις 2 πόλεις. Ανησυχία στην Ανατολική Κρήτη, οι τουρίστες ήρθαν αλλά δεν ψωνίζουν, το κλασικό πρόβλημα του φετινού καλοκαιριού. Ηράκλειο, έκτακτη συνέλευση των κτηνοτρόφων για τα ζητήματα γης και τις δεσμεύσεις των εκτάσεων όσον αφορά το κτηματολόγιο και τους δασικούς χάρτες, και τα αθλητικά του ecriti.gr, όλη η αθλητική επικαιρότητα. Τώρα θα πάμε σε μια μικρή διακοπή, θα ακούσουμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaev.gr.
2: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός Energy Red, 24% φθηνότερα, 1,27. Kettle Chips Πιπέρι, 34% φθηνότερα, 85 λεπτά. Ηλιέλαιο, 20% φθηνότερα, 1,47. Και όλα τα είδη ζαχαροπλαστείου από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.

0: The Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ουχ, φτάσαμε!
3: Με Sea Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: Sea Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
5: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
6: 3 και 4 Αυγούστου, Ηράκλειο. Κυποθέατρο Νίκου Καζαντζάκη. Προπόληση more.com.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Σας δώσαμε την εικόνα τι γίνεται στην υπόλοιπη χώρα και τις μεγάλες αυτές πυρκαγιές που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους άλλοι δύο άνθρωποι μετά την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων, αλλά και στο Ρέθυμνο η τραγωδία είναι μεγάλη. Εκτός από τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους, έχουμε ανυπολόγιστες καταστροφές. Αυτές οι καταστροφές θα τεθούν σήμερα επιτάπητος σε σύσκεψη που συγκαλεί αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου, κυρία Λιονή, την οποία έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει την εικόνα. Κυρία Λιονή, καλή σας ημέρα.
1: Κυρία Λιονή, μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι, καλημέρα κυρία Λιονή.
1: Καλημέρα
0: σας.
1: Καλημέρα.
0: Η επόμενη μέρα ξημερώνει δύσκολη για όλη την Ελλάδα βέβαια και βεβαίως για τις πυρόπληκτες περιοχές όπως είναι το Ρέθυμνο, όπου διαδραματίστηκαν απίστευτα γεγονότα όλες αυτές τις ημέρες, κυρία Λιονή. Τα συζητήσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, την ώρα της κατάσβεσης, με το θάνατο των δύο πυροσβεστών, με τις ανυπολόγιστες καταστροφές που υπέστη μια μεγάλη περιοχή, ένας ολόκληρος δήμος, ο Δήμος Αγίου Βασιλείου. Και βεβαίως όλα αυτά μας προβληματίζουν. Έλεγα για τις αμέλειες, για τους εμπρησμούς από πρόθεση. Πραγματικά είναι απίστευτα αυτά που βιώνουμε, που δεν είναι βέβαια το πρώτο καλοκαίρι που τα βιώνουμε, αλλά και αυτό το καλοκαίρι μας μαδεύουν.
1: Ναι, κύριε Βαρδάκη, καλά τα λέτε και δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί δηλαδή να συνεχίσει είτε από ανθρώπινη αμέλεια, είτε από δόλο, είτε από δεν ξέρω τι, να βιώνουμε τέτοιες καταστροφές, να χάνουμε ανθρώπους. Δηλαδή, τι να σας πω τώρα, και

0: χθες αυτά που βλέπαμε στην τηλεόραση, ναι, λυπηρά, τι να πω, και αυτά που ζήσαμε εδώ και ζούμε ακόμα εδώ στο Ρέθυμνο και θα ζούμε για καιρό, ακόμα πιο λυπηρά. Το Ρέθυμνο πενθεί τα δύο παιδιά καταρχάς, τους δύο ανθρώπους εκεί που πήγαν να βοηθήσουν και χάσαν τη ζωή τους, και οι άλλοι άνθρωποι χθες, οι δύο αεροπόροι, τι να πω.
1: Ναι, το θέμα είναι να παραδειγματιστούν αυτοί που είπαμε.
0: Δε, έχω απογοητευτεί, κύριε Βαρδάκη. Ναι. Δεν ξέρω πόσο παραδειγματιστούν. Εδώ έβλεπες αυτή την καταστροφή, ναι, που γινόταν, και παραπέρα ο άλλος, ας πούμε, είχε βγάλει τον τροχό και έκανε δουλειές, ξέρω εγώ, ξυλουργικές. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή, δεν ξέρω.
1: Και όμως είναι. Και οι άλλοι πετούσε πυροτεχνήματα μέσα με αυτό τον αέρα. Με αυτό τον αέρα.
0: Τι να πεις, δεν ξέρω τι έχουμε πάθει οι άνθρωποι. Δεν ξέρω τι έχουμε πάθει δηλαδή.
1: Ναι, γιατί μην τα ρίχνουμε όλα στην κλιματική αλλαγή. Ο ανθρώπινος παράγοντας.
0: Στην κλιματική αλλαγή, ναι, υπάρχει κρίση, υπάρχει κλιματική. Τη ζούμε, το έχουμε καταλάβει όλοι. Το εμπεδώνουμε. Αλλά για να ζούμε με αυτή πρέπει να συμμορφωνόμαστε με τη φύση. Τι να κάνουμε δηλαδή. Να φυσάει εκεί κάτω στη γυαλιά που λέμε εμείς, ναι, δηλαδή στο νότιο Άι Βασίλη, ναι, είχε ρηπές, αυτά λέγατε και εσείς, ναι, στις, ναι, εκπομπές σας, 10 και 11 μποφόρ, ναι, 130 και χιλιόμετρα την ώρα ο αέρας, δηλαδή σε έπαιρνε, όχι μόνο ανθρώπους, ήμασταν σε αυτοκίνητο μέσα της πολιτικής προστασίας, βαρύ αμάξι, μεγάλο 4x4, 4 άτομα, και το πήγαινε το αμάξι και έλεγε τώρα θα το πετάξει έξω από τον δρόμο.
1: Ναι. Η ατυχία δηλαδή, ήταν αυτή βέβαια. Η ατυχία ήταν αυτή. Δηλαδή οι ισχυροί άνεμοι που δεν επέτρεψαν και σε άλλα εναέρια μέσα να βοηθήσουν, ούτε
0: δυστυχώς,
1: σε ελικόπτερα ούτε τίποτα.
0: Προσπαθούσαν τις πρωινές ώρες. Προσπαθούσαν, κύριε Βαρδάκη, αλλά δεν ήταν αδύνατο. Ήταν αδύνατο. Δηλαδή θα είχαμε κι άλλα.
1: Το ίδιο στην Αττικοβιωτία βίωσαν αυτοί οι άνθρωποι που κάηκαν
0: το
1: τα
0: ξέρω,
1: σπίτια τους.
0: Τα βλέπαμε χθες.
1: Δεν μπορούσαν να πετάξουν ένα αέρια μέσα. Αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα.
0: Εκ του φυσικού τα βλέπαμε και στην τηλεόραση. Τι να πω, παντού τα ίδια. Τέλος πάντων, εμείς σήμερα έχω μία συνάντηση. Καταρχάς, ναι, την προηγούμενη εβδομάδα κάναμε μία τηλεδιάσκεψη με τον κύριο Κατσαφάδο και τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου, ναι, και την πολιτική προστασία τη δική μας, ναι, προκειμένου να βάλουμε σε μία σειρά τα πράγματα για την επόμενη μέρα. Ποιος κάνει τι. Ναι. Η αρμοδιότητα της περιφέρειας είναι η καταγραφή των ζημιών σε ό,τι αφορά τις πληγήσεις επιχειρήσεις. Ναι. Είτε ολικός είτε μερικός. Ναι. Οι Δήμοι έχουν το θέμα των κατοικιών, των
1: υποδομών,
0: ναι, των υποδομών και τα λοιπά, ακριβώς, ανδευτικά δίκτυα, υδρευτικά δίκτυα ύδρευσης, και είναι και ο ΕΛΓΑ, ο οποίος έχει την ευθύνη της καταγραφής των κτηνοτροφικών και γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Ναι. Εμείς σήμερα θα δώσουμε ένα δελτίο τύπου. Μας ήρθε και μία διευκρινιστική εγκύκλειος, ναι, θα δώσουμε ένα δελτίο τύπου σαν πολιτική προστασία σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις, τι χρειάζεται να μας φέρουν, να μαζεύουν οι άνθρωποι, έτσι ώστε να ετοιμάζουμε τους φακέλους, και συγχρόνως θα ετοιμάσουμε τις επιτροπές σήμερα καταγραφής των ζημιών, δηλαδή ελέγχου των ζημιών. Θα ζητήσουμε βοήθεια, το ξέρει και ο Περιφερειάρχης, και από άλλους νομούς, υπαλλήλους δηλαδή, γιατί είναι και ο Αύγουστος τώρα, ξέρετε.
1: Βέβαια, δύσκολη περίοδος.
0: Είναι δύσκολη περίοδος, τέλος πάντων, να κάνουμε πολλές επιτροπές. Δεν αρκούν οι υπάλληλοι του νομού. Για να κάνουμε πολλές επιτροπές θα τελειώσει γρήγορα, ναι, ναι, η γραφειοκρατική αυτή διαδικασία, για να μπορέσουν οι άνθρωποι να αποζημιωθούν.
1: Ναι, και αύριο ανακοίνωσε το Υπουργείο κλιματικής κρίσης ότι θα έρθουν και άλλες για ελέγχους, θα γίνει και άλλη σύσκεψη αύριο, αν δεν κάνω λάθος, Τρίτη, με τη ΔΑΕΦΚ και με την Υπηρεσία Καταστροφών, δεν ξέρω πώς ονομάζεται ακριβώς.
0: Ναι, ναι, η ΔΑΕΦΚ.
1: Η ΔΑΕΦΚ, η ΔΑΕΦΚ. Και νομίζω ότι θα πρέπει άμεσα να ξεκινήσουν αυτές οι διαδικασίες, όπως και στην υπόλοιπη.
0: Ακριβώς, άμεσα θα πρέπει να ξεκινήσουν, θα πρέπει να έχουμε βοήθεια από υπαλλήλους εκεί της ΔΕΣΚ, από μηχανικούς κυρίως. Εντάξει, γεωπόνοι και εμείς ό,τι έχουμε και οι άλλοι νομοί, αναφέρομαι στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και στις κτηνοτροφικές, και ο Δήμος ό,τι συνεργεία διαθέτει και αυτός, να κάνουμε γρήγορα. Αλλά είναι πολύ μεγάλη περιοχή, κύριε Βερδάκη.
1: Ναι. Εγώ αναρωτιέμαι, κυρία Λιονή, εάν μπορεί αυτή η περιοχή να ανακάμψει. Δηλαδή, βλέπουμε πόσα χρόνια τώρα καίγεται ο Άγιος Βασίλειος. Πόσα χρόνια καίγεται. Τώρα,
0: κοιτάξτε,
1: είναι μεγαλύτερη,
0: είναι
1: βέβαια.
0: Κοιτάξτε, η περιοχή εκεί είναι το μικροκλίμα της, είναι το ανάγλυφό της. Που έτσι και μπει μια φωτιά και δεν πιαστεί στην αρχή, δεν υπάρχει περίπτωση, καταλήγει στη θάλασσα. Το έχουμε ζήσει το έργο πολλές φορές αυτό, το κακό έργο.
1: Ναι. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Το θέμα είναι πώς ανακάμψει αυτή η περιοχή. Μιλούσα με τον κύριο Ταταράκη την Παρασκευή και ήταν ο άνθρωπος απογοητευμένος. Λοιπόν, πώς ο Δήμος θα επιζήσει αυτός ο Δήμος με αυτά τα δεδομένα,
0: δηλαδή,
1: οι άνθρωποι.
0: Και ξέρετε, ήταν η πιο όμορφη, ξέρετε, όλη η Κρήτη, ας πούμε, έχει έρθει στις περιοχές εκείνες, τις έχει επισκεφθεί. Πραγματικά είναι από τις πιο όμορφες της Κρήτης. Είχε πολύ κόσμο τώρα, είχε τουρισμό, οι άνθρωποι ζούσαν από αυτό. Τι να κάνουμε, κύριε.
1: Ναι, και
0: από την αρχή θα ξαναρχίσουμε. Δεν μπορούμε να σηκώσουμε και τα χέρια ψηλά. Η αλήθεια είναι ότι απογοητεύεσαι και λες τι θα γίνει τώρα, κάθε 2-3 χρόνια αυτή δουλειά.
1: Ναι. Την ώρα που σβήναν οι φωτιές, ακόμα δεν είχαν σβήσει η φωτιά, δεν είχε σβήσει η φωτιά στην περιοχή της Κρύας Βρύσης, στην ευρύτερη περιοχή, έτσι. Ξεκίνησε η φωτιά στον Ασώματο. Δηλαδή, άλλο πάει και τούτο. Πάει και ένα τμήμα, βέβαια, ευτυχώς, της Πρέβελης. Αλλά, κυρία Λιονή, με συγχωρείτε, δηλαδή έχουμε μια φωτιά. Είδα και ένα βίντεο, δεν ξέρω αν αυτό είναι ο εμπριστής του Ασώματος.
0: Και εγώ δεν ξέρω. Τώρα το αναπτυκτικό της τροχιάς, έχουν έρθει και ανώτεροι αξιωματικοί από την Αθήνα για αυτό το θέμα. Το ανακριτικό της πυροσβεστικής, το ανακριτικό της πυροσβεστικής θα βγάλει τα συμπεράσματά του, τι να πω, εάν είναι έτσι πραγματικά. Δηλαδή,
1: πώς αλλιώς να ξεκινάει μια φωτιά, είπαμε ότι ο ΔΔΕ...
0: Αυτή η φωτιά, γιατί εγώ πήγα αμέσως, κύριε Βαρδάκη, αμέσως αυτή τη φωτιά είχαμε τις κηδείες εκείνη την ημέρα, αν θυμάστε, των ανθρώπων μας εδώ.
1: Ακόμα δεν είχαν κηδευτεί και ξεκίνησε η άλλη φωτιά.
0: Εγώ μετά τη δεύτερη κηδεία δεν χαιρέτησα καλά-καλά και μου είπαν η πολιτική προστασία δική μας που ήταν εκεί για τη δεύτερη φωτιά. Και φύγαμε σφαίρα. Και πήγα εκεί στο σημείο, γιατί εκεί είναι το Φοινικό Δάσος, εκεί είναι το μοναστήρι του Πρέβελη, καταλαβαίνετε την τρομάρα μας. Και, λοιπόν, το σημείο μηδέν ήταν στο πουθενά. Εκεί πράγματι δεν υπάρχουν ούτε στήλοι ΔΕΗ, ούτε τίποτα. Στο πουθενά. Λοιπόν, δεν ξέρω.
1: Γι' αυτό θα πρέπει οι ανακριτικές αρχές, να τους βρουν αυτούς που βάζουν φωτιές από πρόθεση. Η κοινωνία απαιτεί να μαθαίνει πραγματικά τι γίνεται.
0: Ως πότε θα πληρώνουν οι άνθρωποι εκεί πέρα και όλοι μας το κάτω-κάτω τη γραφή.
1: Κυρία Λιονή, προφανώς έχει γίνει μια πρώτη έτσι καταγραφή.
0: Έχει γίνει μια πολύ πρώτη όμως, κύριε Μαρτάκη, πολύ πρώτη.
1: Για δώστε μας μια εικόνα.
0: Η εικόνα είναι κακή, αλλά είναι πολύ πρώτη η εικόνα που έχουμε, διότι μέχρι χθες ακόμα, μέχρι που σηκωθήκαν ας πούμε τα εναέρια, κάπνιζαν παντού. Δηλαδή δεν μπορούσες να, δεν είχες πρόσβαση να πας παντού, είχε και αναζωπυρώσεις, κάνανε και ρήψεις τα ελικόπτερα. Τώρα από σήμερα θα δούμε το μέγεθος. Ξέρουμε δηλαδή στον Άγιο Παύλο, στο Γιαννιού, τα Σαχτούρια, εκεί που είναι οι μεγάλες ζημιές, αλλά θα είναι και αλλού.
1: Δαμνώνη, Αμμούδη, Αγία Γαλήνη, Πρέβελη, Αγαλιανός.
0: Μπράβο, όλοι αυτοί, δηλαδή από τη Γυαλιά, αυτή τη νότιο-δυτική, ανέπαφα έμεινε μόνο η Δρύμισκος και τα Κεραμέ.
1: Μάλιστα.
0: Όλη η άλλη περιοχή εκεί έχει καεί.
1: Και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, το ζωικό κεφάλαιο.
0: Τα πάντα όλα.
1: Δεν ξέρω, αυτοί οι άνθρωποι πώς θα ανακάμψουν, κυρία Λιονή, πραγματικά είναι να απογοητεύεσαι με αυτά που συμβαίνουν. Πώς θα ανακάμψουν αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή βλέποντας τις περιουσίες τους καμένες, πολλά σπίτια κάηκαν επίσης, οι ελιές τους Πώς θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι?
0: Κάηκαν και σπίτια και ελιές. Δεν ξέρω ακριβώς τώρα πόσα σπίτια, ξέρω κάποια.

0: Ναι. Θα δούμε τώρα.
1: Μάλιστα. Τι να πει κανείς, κυρία Λιονί, τι να πει κανείς όταν λοιπόν βλέπει αυτά τα γεγονότα να συμβαίνουν. Δηλαδή, εδώ μπορεί
0: να. Θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε ναι όλοι και ό,τι παράξενο βλέπουμε στο κάτω-κάτω τη γραφή.
1: Σωστά.
0: Με παίρνουν από το συντονιστικό.
1: Ωραία,
0: κύριε Σαρβάκη.
1: Λοιπόν, σας αφήνω να ναι συνεχίσετε.
0: Να είστε καλά.
1: Και καλή συνέχεια. Ευχόμαστε καλή
0: να
1: συνέχεια.
0: Καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν,
0: καλή.
1: Τι να μας πει η κυρία Λιονί άλλο, νομίζω ότι αυτά που μας είπε τα λένε όλα. Τα λένε όλα. Το αποτύπωμα της καταστροφής που αφήνει πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά στο Νότιο Ρέθμινο γίνεται όλο ένα και πιο βαρύ. Μέχρι χθες επιχειρούσαν εναέρια μέσα για να σβήσουν εστίες, να μην έχουμε αναζωπυρώσεις σε μια τεράστια περιοχή, μπορεί να υπερβαίνει και τα 55.000 στρέμματα, θα δούμε την τελική καταγραφή, και οι φλόγες άρρωσαν μέσα σε 2-24 ώρα, 3-24 ώρα, 4 που έκαιγε και καίει ακόμα, δηλαδή βγαίνουν καπνοί ρε παιδί μου από κάποιες περιοχές, οικισμούς, αγροτικές εκτάσεις, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους, εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, ζωικό κεφάλαιο, καλλιέργειες. Τι να πει κανείς. Περιοχές που επλήγησαν, Άγιος Παύλος, Τριόπετρα, Κεραμές, Ακούμια, Σώματος, Κρία Βρύση, Δρύμισκος, Λευκόγη, Αγία Παρασκευή, Άγιος Γεώργιος, Δαμνώνη, Αμούδη, Αγία Γαλήνη, Πρέβελη, Μονή και η Παραλία, Αγαλιανός, Λίγκρες, Ταχτούρια, όπου οι άνθρωποι βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα πύρινο μέτωπο που εξαιτίας των θυελωδών ανέμων άλλαζε συνεχώς κατεύθυνση και εξαπλωνόταν με μεγάλη ταχύτητα και βεβαίως το θάνατο των δύο ανθρώπων. Οι πρώτες καταγραφές, όπως μας είπε και η κυρία Λιονί, κάνουν λόγο για κατεστραμμένες ή σοβαρά κατεστραμμένες κατοικίες, μεγάλες απώλειες, εκτινοτροφικές εγκαταστάσεις, ζωικό κεφάλαιο, δημοτικές υποδομές, δηλαδή αρδευτικά δίχτυα, δρόμοι. Επίσης, ανυπολόγιστο θεωρείται και το πλήγμα στο φυσικό περιβάλλον. Παραδόθηκαν στις φλόγες περιοχές που ήταν όπως το ευληματικό φυλικό δάσος της Πρέβελης, ευτυχώς το προλάβανε, ένα τμήμα μόνο μπροστά προς τη θάλασσα κάηκε. Όπως μας είπε η κυρία Λιονί, σήμερα θα πραγματοποιηθεί μια πρώτη σύσκεψη, τα συνεργεία των αρμόδιων υπουργείων ξεκινούν και θα ξεκινήσουν σε συνεργασία με την περιφέρεια που είναι αρμόδια για τις επιχειρήσεις, το Δήμο που είναι αρμόδιος για τα σπίτια και τις δημοτικές υποδομές, τον ΕΛΓΑ για τις καλλιέργειες και τις ακτινοτροφικές μονάδες που καταστράφηκαν, την καταγραφή των ζημιών με την τελική εικόνα να αναμένεται να είναι ακόμα πιο βαριά σε πολλά τμήματα του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Οι αυτοψίες ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει και με το πέρασμα της φωτιάς στο Νότιο Ρέθμινο καλείται πλέον να διαχειριστεί όχι μόνο τις άμεσες συνέπειες της καταστροφής, αλλά και τις μακροχρόνιες επιπτώσεις, που αφήνει πίσω της μια από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές των τελευταίων ετών στην Κρήτη. Πώς αυτοί οι άνθρωποι θα ανακάμψουν τεράστια οικονομική καταστροφή. Οι κάτοικοι του Αγίου Βασιλείου σε αυτά τα χωριά που σας είπα μετρούν πληγές και δεν ξέρω εάν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν πλέον και να επιβιώσουν με αυτά τα δεδομένα. Πρέπει άμεσα να δοθούν αποζημιώσεις, να γίνει άμεσα, μην έχουμε πάλι, επειδή γνωρίζουμε τι γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις, τεράστιες καθυστερήσεις, απίστευτη γραφειοκρατία, νομίζω ότι θα πρέπει να τελειώσει αυτό κάποια στιγμή. Δηλαδή, από τη στιγμή που γίνεται η καταγραφή, είτε είναι κατεστραμμένης επιχείρησης, είτε είναι κατεστραμμένο σπίτι, είτε είναι καμένη καλλιέργεια, ελαιοκαλλιέργεια ή άλλη καλλιέργεια ή κτηνοτροφική μονάδα με καμένα ζώα, θα γίνεται η καταγραφή και θα βγαίνει το ποσό. Να μην χρειάζεται ολόκληρη γραφειοκρατία, κυρίες και κύριοι. Το έχουμε δει σε φυσικές καταστροφές τι γίνεται. Σας δίνω ένα απλό παράδειγμα, το σεισμόπληκτο Αρκαλοχώρη. Και αυτή η σεισμική δόνηση, ο σεισμός ο μεγάλος, ο φωνικός, 5 χρόνια συμπληρώνει το που να είναι τον επόμενο μήνα, οι άνθρωποι ακόμα στους οικίσκους, χωρίς να έχουν αποζημιωθεί, με μια απίστευτη γραφειοκρατία, Έχουν δοθεί, λέει, πολλά εκατομμύρια, οι άνθρωποι ζουν ακόμα στους οικίσκους. Πού έχουν δοθεί, ρε παιδιά? Δηλαδή θέλω να πω ότι ορισμένα πράγματα θα πρέπει να γίνονται σε πολύ γρήγορο χρόνο. Δεν μπορεί να καθυστερήσει άλλος, να καθυστερήσει να αποζημιωθεί για το καμένο σπίτι του, για τις καλλιέργειές τους, για τα ζώα που κάηκαν, χωρίς να έχει ο ίδιος ευθύνη. Και επίσης να καθίσουν στο εδόλιο οι υπεύθυνοι. Έβαλε ο άλλος φωτιά στον ασώματο που δείχνει το βίντεο, είναι αυτός, να τον βρούνε, δεν ξέρω, να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία που την έχουν χρησιμοποιήσει για την παρακολούθηση πολιτικών, να χρησιμοποιήσουν την ίδια τη τεχνολογία. Έχει και η ΕΕΠ άλλο υπερκοριό, δεν είναι μόνο αυτό το σύστημα παρακολούθησης το Predator, υπάρχουν και άλλα συστήματα. Να ανοίξουν επικοινωνίες, να ζητήσουν από τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας να ανοίξουν οι συνομιλίες. Να βλέπουν το στίγμα του κάθε υπόπτου που ήταν εκείνη την ώρα, αν είναι ύποπτος εν πάση περιπτώσει για τη φωτιά. Έτσι, δηλαδή, νομίζω ότι θα πρέπει όλα αυτά να συνυπολογιστούν. Γιατί είναι ανυπολόγιστο το μέγεθος της καταστροφής και θρυνούμε και θρήματα από πάνω. Δεν είναι μόνο οι υλικές ζημιές. Είναι τα θύματα, οι ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν σε αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά στο Ρέθμο. Αν είναι ο υπεύθυνος, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος, εν πάση περιπτώσει, του ΔΔΕ, να πληρώσει ο υπεύθυνος. Εάν πρόκειται για αμέλεια όσον αφορά το δίκτυο του ΔΔΕ. Αν είναι εμπριστής, να τον βρούνε, να πληρώσει ο εμπριστής. Έτσι πρέπει να γίνεται και η κοινωνία οφείλει να γνωρίζει, να πρέπει να μαθαίνει τι γίνεται. Πάμε σε μια μικρή διακοπή, να πάρουμε μια ανάσα, επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 9, πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, να σας δώσω μια γρήγορη εικόνα τι γίνεται στην Αττικοβιωτία, σε περιοχές όπου τις τελευταίες ημέρες καίει αυτή η μεγάλη φωτιά. Σε περιοχή της Αττικοβιωτίας έχασε τη ζωή του και το πλήρωμα του ενός ελικοπτέρου που συγκρούστηκε με άλλο ελικόπτερο τύπου Μπέλ την ώρα της κατάσβεσης. Μένεται λοιπόν για τρίτη μέρα η φωτιά, στην μεγάλη φωτιά στη Δυτική Αττική. Στον οικισμό της Αγίας Σκέπης πέρασαν οι φλόγες, μικρές εστίες στην Ψάθα, έντονη μυρωδιά καπνού στην περιοχή, σε πορτοκαλί συναγερμό σήμερα πολλές περιοχές της χώρας. Στο κίτρινο η Κρήτη, σειρά συσκέψεων του Υπουργού του κ. Κατσαφάδου με τις πυρόπληκτες περιοχές. Τώρα το πρωί θα γίνει η σύσκεψη αυτή, η τηλεδιάσκεψη με το Ρέθυμνο, όπως μας είπε και η Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου, η κυρία Μαρία Λιονή. Μέχρι στιγμής είναι περισσότερα από 111.000 στρέμματα καμένα από τις πυρκαγιές σε Βιωτία και Αττική. Υπάρχουν ενεργές εστίες στη Δυτική Αττική αλλά και στο νομό της Βιωτίας. Ενεργές εστίες το πρωί που, όπως προκύπτουν από τα δορυφορικά δεδομένα, είναι τεράστιες βέβαια, όπως είπα, οι εκτάσεις που έχουν καεί στο σύνολό τους. Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η εικόνα της μεγάλης αυτής πυρκαγιάς, καθώς σε όλη την περιφέρεια της Δυτικής Αττικής εξακολουθούν, σύμφωνα με τους δορυφόρους, να καταγράφονται θερμά σημεία και καπνοί. Ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, τόνισε ότι η άνοδος της θερμοκρασίας και η ενίσχυση των ανέμων κατά τη διάρκεια της ημέρας ενδέχεται να προκαλέσουν και νέες αναζωπυρώσεις και ελπίζω να προλαβαίνουν τα καναντέρ να επιχειρήσουν σήμερα, γιατί τις προηγούμενες ημέρες δεν μπόρεσαν να επιχειρήσουν, μόνο τα πυροσβεστικά ελικόπτερα. Όλη η περίμετρος, όπως είπε, των εστιών που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή φωτιάς, είναι σε εξέλιξη. Στο πεδίο επιχειρούν εκατοντάδες πυροσβέστες, πάνω από 500 άτομα, δεκάδες οχήματα, πεζοπόρα τμήματα, δασοκομάντος, με την συνδρομή τώρα το πρωί των εναέριων μέσων, αλλά δεν ξέρουμε μέχρι πότε. Είναι δύσκολη κατάσταση, πολύ δύσκολη κατάσταση, αν υπολόγιστες και εκεί οι ζημιές, οι καταστροφές μάλλον, και σε εκατοντάδες σπίτια, σε πολλούς οικισμούς, και τα πεύκοδάση που βρισκόταν στην ευρύτερη περιοχή, ένας πνεύμονας πρασίνου. Πραγματικά μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να ευχόμαστε τουλάχιστον να μπορέσουν να σβήσουν αυτές τις φωτιές σήμερα, και όπως είπα, επειδή τα μελτέμια κυριαρχούν αυτό το διάστημα, όλοι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, κυρίες και κύριοι, το τι ακριβώς κάνουμε και πώς το κάνουμε. Καλύτερα να αποφύγουμε κάθε εργασία, είπαμε, και η αμέλεια θεωρείται εγκληματική ενέργεια, αλλά και ο εμπρησμός από πρόθεση ακόμα χειρότερα. Πριν κλείσουμε, να σας πω ότι ξεκινούν από σήμερα, ήδη μπορεί να έχουν ξεκινήσει, εργασίες ασφαλτόστρωσης στη λεωφόρο Ικάρου, στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης του οδικού δικτύου του Δήμου Ηρακλείου. Παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν στο τμήμα από τη συμβολή με τη λεωφόρο Στέλιου Καζαντζίδη έως την οδό Μαυσόλου και θα περιλαμβάνουν εργασίες φρεζαρίσματος και νέας ασφαλτόστρωσης. Η κυκλοφορία δεν θα διακοπεί, καθώς οι εργασίες θα εκτελούνται τμηματικά ένα ρεύμα κυκλοφορίας, με το άλλο ρεύμα να εξυπηρετεί προσωρινά την κίνηση και προς τις δύο κατευθύνσεις, δηλαδή επειδή είναι και μεγάλη. Υπάρχει έτσι, μεγάλο πλάτος του δρόμου. Η μία λωρίδα θα γίνει δύο, δηλαδή όταν τελειώσει η δεξιά πλευρά, παραδείγματος χάρη, θα πιάσουν την αριστερή και θα απελευθερώσουν τη δεξιά πλευρά. Έτσι θα γίνεται για μη διακοπή, γιατί δεν γίνεται να διακοπεί. Είναι κεντρική αρτηρία, οδική αρτηρία της πόλης, η λεωφόρος Ικάρου, οπότε δεν θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά. Αυτά, κυρίες και κύριοι. Πάμε να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά κοντά σας, Μανώλης Αργυράκης. Καλημέρα από μας.
1: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομό μας.

0: Ρίθηκε! Επιτέλους! Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
1: Στην Ευρώπα! Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω!
2: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα! Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
3: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Για τρίτη ημέρα μένεται η μεγάλη πυρκαγιά στην Δυτική Αττική, με τις φλόγες να περνούν μέσα από τον οικισμό της Αγίας Σκέπης. Μικρές ενεργές εστίες παραμένουν στην Ψάθα, ενώ η περιοχή εξακολουθεί να είναι καλυμμένη από πυκνό καπνό. Σήμερα Αττική, Βιωτία και Εύβοια βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό για πυρκαγιά. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, έχουν καεί περισσότερα από 111.000 στρέμματα. Ξεκινούν από αύριο οι αυτοψίες από τα αρμόδια κλιμάκια στις πληγήσες περιοχές νότια του Ρεθύμνου μετά την καταστροφική πυρκαγιά. Σταθερή αλλά κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της 20χρονης φοιτήτριας που τραυματίστηκε στο τροχαίο έξω από το ΙΤΕ. Από σήμερα ξεκινούν έργα οδικής ασφάλειας στο σημείο. Περίπου 1.000 έως 1.200 προϊόντα αναμένεται να ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα μειώσεων τιμών που ξεκινά 1η Σεπτεμβρίου με την συμμετοχή περίπου 60 επιχειρήσεων. Σόι βρέθηκαν οι 7 από τους 8 επιβαίνοντες σε ιστιοπλοϊκό στην Σίμη. Συνεχίζονται οι έρευνες για έναν ακόμα άνδρα. Έως το τέλος Αυγούστου θα ολοκληρωθεί η καταβολή της έκτακτης ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί για όσες οικογένειες δεν πληρώθηκαν στην πρώτη φάση. Τέλος της μετακινήσης στο εξωτερικό με τις παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες μπαίνει από σήμερα, καθώς οι γνωστές μπλε ταυτότητες πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα. Ο Όφη θα μάθει στις 2 σήμερα το μεσημέρι τον αντίπαλο του στα play-off του Europa League από την κλήρωση που θα γίνει στην Ιόν της Ελβετίας. Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Εφήβων ιτήθηκε με 99-69 από τη Γερμανία και κατετάγει έκτη στο Ευρωμπάσκετ Εφήβων. Έθριο σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και στα ανατολικά βόρεια τοπικά θα φτάσουν ακόμα και τα 6. Θερμοκρασία από 22 έως 30 και στη νότια Κρήτη τοπικά τους 31 βαθμούς Κελσίου. Αυτά για την ώρα κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το ράδιο Κρήτη στις 10.
0: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Ραδιοκρήτη 101,5.

Φίλοι και φίλες, καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Χρόνια πολλά στη Σαλόμη που γιορτάζει σήμερα, Δευτέρα, 3 Αυγούστου. Είμαστε στον καλύτερο μήνα του χρόνου και δεν είναι τυχαίο αυτό που αναφέρει ο λαός. Αύγουστε, καλέ μου μήνα, να σουν δυο φορές το χρόνο. Βέβαια, όλα έχουν τις εξαιρέσεις του. Και τώρα έχουμε μια δυσάρεστη παρένθεση. Τις δύσκολες τελευταίες ημέρες που βιώνουμε με αγωνία και θλίψη. Χάσαμε 5 πυροσβέστες. Εδώ στον τόπο μας 2 πυροσβέστες. Πέρα από τη μεγάλη καταστροφή στις περιουσίες και στο περιβάλλον, χάσαμε ένα πυροσβέστη στο Γήθιο. Χθες, σε αυτή τη σύγκρουση που είχαμε των 2 ελικοπτέρων, 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Παρακολουθούμε με αγωνία το πύρινο μέτωπο στη Δυτική Αττική, στην Αττική, στη Βιωτία, τεράστιες καταστροφές. Εκενώνονται οικισμοί, Αγία Σκέπη, Κανδύλη και Μπότσικα. Για τέταρτη μέρα μένεται η φωτιά στη Δυτική Αττική. Ας ελπίσουμε πως τις επόμενες ημέρες, ώρες, τα πράγματα θα είναι καλύτερα, θα κοπάσουν οι άνεμοι ώστε να σταματήσει η πύρινη λέλαπα να επεκτείνεται εν ρηπή οφθαλμού. Βλέπουμε τις εικόνες απόλυτης καταστροφής που άφησε πίσω τη συμφωνική πυρκαγιά στην κρύα βρύση Ρεθύμνου και στις υπόλοιπες περιοχές βέβαια της Ελλάδας, και πιάνεται η ψυχή σου. Ειδικά αυτή η φωτιά στην κρύα βρύση είναι αυτή που στήχησε τη ζωή στους 2 πυροσβέστες που έπεσαν στο καθήκον. Η μεγάλη φωτιά στο Δήμο Αγίου Βασιλείου ξέσπασε στις 29 Ιουλίου και γρήγορα επεκτάθηκε σε Σακτούρια, Μέλαμπες, Άγιο Παύλο και Αγία Γαλήνη, κάνοντας τάχτη ξενοδοχεία, καταλήματα και επιχειρήσεις. 2 ημέρες αργότερα ξέσπασε η μεγάλη φωτιά στον Ασώματο και την Πρέβελη, για την οποία οι αρχές θεωρούν πως πιθανότερο σενάριο τον εμπρισμό. Από την Παρασκευή κάνει το γύρο του διαδικτύου ένα βίντεο στο οποίο διακρίνεται ένας άνδρας να κινείται με φυσιολογικό ρυθμό προς μια συστάδα θάμνων. Την ίδια στιγμή δεξιότερα του σημείου που βρίσκεται αρχίζουν να διακρίνονται καπνοί και ο ύποπτος το βάζει στα πόδια. Αν σχετίζεται ή όχι με τη φωτιά θα το διαπιστώσουν οι αρμόδιες αρχές. Εμείς δεν βιαζόμαστε να βγάζουμε συμπεράσματα. Θα περιμένουμε τις γνωματεύσεις των ειδικών. Δεν μπορείς όμως να σκεφτείς, να φανταστείς, τι άλλο να πω, ότι υπάρχουν άνθρωποι που θα μπορούσαν να προβούν σε εμπρισμούς. Γιατί άραγε? Είναι οι σύγχρονοι νέρονες, είναι αυτοί που θέλουν να τα βλέπουν όλα να γίνονται στάχτη και μπούρμπες?

10 λεπτά μετά τις 9, Μανώλης Αργυράκης στο μικρόφωνο, Δημήτρης Προνάκης στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. 2-81-0-382-300 το τηλέφωνο του Ράδιο Κρήτη, με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, και φυσικά μέσω του Messenger, όπου μπορείτε να στέλνετε βίντεο και φωτογραφίες. Και πάμε, όπως σας έχουμε συνηθίσει, στο επαιτειολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1824, ο Ομέρ Πασάς της Καρίστου πολιορκεί εκ νέου την Αθήνα. Διεξάγεται μάχη στους στήλους του Ολυμπίου Διός, οι Οθωμανοί ιτώνται και αποσύρονται στο Καπανδρίτη. Το 1826 γίνεται η άλωση της Αθήνας από τον Κιουταχή. Το 1844 διεξάγονται οι πρώτες εκλογές στην Ελλάδα επί Όθωνα. Το 1923 ιδρύεται στην Αθήνα το Νοσοκομείο Προσφύγων Αθηνών, μετέπειτα Ιπποκράτιο. Το 1930 οι σταφυδοπαραγωγοί στην Πελοπόννησο πραγματοποιούν συλλαλητήρια, καθώς αντιδρούν στον μεγάλο φόρο που τους επέβαλε η κυβέρνηση. Το 1951 ιδρύεται η ενιαία Δημοκρατική Αριστερά, γνωστή ως ΕΔΑ, με πρωτοβουλία τον Ιωάννη Πασαλίδη, Δημήτρη Μαριόλη, Σταμάτη Χατζίμπεϊ και Μιχάλη Κύρκου. Το 1953 ο Νίκος Πλουμπίδης καταδικάζεται 2 φορές σε θάνατο για κατασκοπία και οδηγείται στο εκτελεστικό απόσπασμα. Το 1989 αεροσκάφος της Ολυμπιακής Αεροπλοείας συντρίβεται κοντά στο αεροδρόμιο της Άμμου, με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο και οι 34 επιβαίνοντες. Το 1996, σαν σήμερα, η Νίκη Μπακογιάννη σπάει το φράγμα των 2 μέτρων στο άλμα εις ύψος και με επίδοση 2 μέτρα και 2 εκατοστά κατακτά το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα. Θα περάσει στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες ως η αθλήτρια με τη μεγαλύτερη διαφορά, 33 πόντι, σωματικού ύψους 1,70 και ύψους που υπερεύει 2,02 μέτρα. Αυτά από το επαιτειολόγιο της ημέρας, αυτά συνέβησαν σαν σήμερα.

0: Την καλημέρα μας στους ακροατές που μας στέλνουν τα μηνύματά τους, στον Μανώλη, τακτικός, τακτικότατος ακροατής, στον Δημήτρη, τον Γιώργο, τον Στάθη, τον Μανώλη, την Άννα, τον Κώστα, τον Αποστόλη, τον Δημήτρη, τον Γιάννη, τον Γιώργο, τον Νίκο που μας καλωσορίζουν. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά τους λόγια. Και πάμε αμέσως, αν δεν έχετε αντίρρηση, να καλημερίσουμε τον μετεωρολόγο, τον κύριο Μανώλη Λέκα, να μάθουμε αν θα κοπάσουν αυτά τα εκνευριστικά ενδεχομένως για ορισμένους μελτέμια. Κύριε Λέκα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
1: Καλή σας μέρα κύριε Γεράκη, καλή εβδομάδα, καλό μήνα σε όλους, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, σήμερα θα περιοριστούμε στην πρόγνωση του καιρού, να μάθουμε πώς θα εξελιχθούν τα καιρικά φαινόμενα τις επόμενες ώρες και ημέρες. Έμαθα όμως ότι κάνατε μια εξαιρετική ομιλία στο Παγκρίτιο Συμβούλιο Κριτών για το νερό και θα ήθελα, αν δεν έχετε αντίρρηση, κάποια στιγμή να το συζητήσουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Πώς είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που κάνατε και με βάση αυτά που πληροφορήθηκα ήταν μια σημαντική τοποθέτηση που έκανε αίσθηση και θα ήθελα κάποια στιγμή να τη μοιραστούμε με τους ακροατές του Ράδιο Κρήτη, εάν φυσικά δεν έχετε αντίρρηση.
1: Προφανώς είναι, θα είναι μεγάλη μου χαρά. Ήτανε, πραγματικά ήταν, θα έλεγα έτσι, μια καινοτόμα πρόταση την οποία έκανα. Μακάρι να βρει, θα λέγαμε, ένα δρόμο να το δούμε πιο αντικειμενικά, γιατί πάντα θεωρώ ότι στο κέντρο των όλων εξελίξεων είναι ο πολίτης, είναι και ιδιαίτερα ο κάτοικος της κάθε περιοχής, ο οποίος πρέπει να έχει άποψη, να έχει γνώση εν πρώτης για να μπορεί και να διαμορφώνει άποψη και να στηρίζει τα συμφέροντά του, γιατί αν αφήνει τα συμφέροντα να τα διαχειρίζονται κάποιοι με διαφορετικό τρόπο, mm-hmm. Ο μεγάλος χαμένος είναι τελικά ο πολίτης της κάθε περιοχής.
0: Έτσι.
1: Και πάνω εκεί στηρίχθηκε.
0: Πολύ ωραία. Θα τα πούμε.
1: Και θα είναι χαρά μου.
0: Πολύ ωραία. Θα τα πούμε τις επόμενες ημέρες, να περιοριστούμε στο πώς θα εξελιχθεί ο καιρός. Νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό να μας δώσετε την εικόνα σε ό,τι αφορά το νησί μας.
1: Ναι. Να πούμε βέβαια ότι οι βοριάδες οι οποίοι επικράτησαν το πρώτερο διάστημα, πρέπει να σας πω ότι ήταν κάτι σύνηθες. Δηλαδή δεν ξεφεύγει μέσα από τα πλαίσια εμφάνισης του ετησία, το κοινώς γνωστό μελτέμι, συμβαίνει και θα ξανασυμβεί ενδεχομένως να το δούμε και πάλι να επανέρχεται ίσως κάποια στιγμή σε μεγαλύτερες εντάσεις, γιατί τώρα δεν σας κρύβω ότι θα παρατηρείτε αυτή την εβδομάδα, ας το πω έτσι, κάποια διαφοροποίηση από μέρα σε μέρα, αλλά ευτυχώς δεν δείχνουν τα προγνωστικά μεγάλες εντάσεις. Το βόρειο ρεύμα θα υπάρχει προφανώς, θα είναι πιο ενισχυμένο στα νότια ως ήθιστε, και από εκεί και πέρα μέγιστη προσοχή. Βέβαια σε κάθε περίπτωση συμβαίνουν οι φωτιές, δεν είναι και κάτι άγνωστο, είναι κάτι το οποίο πάντα θα συμβαίνει και σε αυτό το τομέα ακόμα έχω να προτάξω ότι, ξέρετε κάτι, επενδύουμε και με μεγάλα λόγια και με τρόπους οι οποίοι είναι επιδεικτικοί στο κομμάτι της πρόληψης όσον αφορά την επέμβαση. Δηλαδή, αν βγει η φωτιά, είμαστε προετοιμασμένοι να έχουμε μέσα από αεροπορικές δυνάμεις, από επίγεια μέσα, από προσωπικό και όλα αυτά, τα οποία βέβαια ποτέ δεν αρκούν, πρέπει να το λέμε και αυτό, αλλά σε κάθε περίπτωση δίνουμε μεγάλη βαρύτητα σε αυτό το τομέα. Αντικειμενικά θα σας έλεγα ότι η πρόληψη είναι στο πρώτο στάδιο της πρόληψης, δηλαδή να μην μπει η φωτιά, γιατί όταν θα μπει πραγματικά οι συνθήκες, το βλέπουμε, διαμορφώνονται με πολύ δύσκολα εξαιτίας του ότι έχουμε καιρικά φαινόμενα, όπως ιδιαίτερα οι άνεμοι βέβαια, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση είναι, κάποιος το είχε χαρακτηρίσει, ο στρατηγός άνεμος, δηλαδή αυτός που καθορίζει και την επέκταση και το αν θα μπορέσουν να επέμβουν οι δυνάμεις. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί επομένως και το επόμενο διάστημα και το λέω αυτό γιατί και οι άνεμοι, να το ξέρουμε αυτό, δεν είναι η κοινή αυτή η ροή που βλέπουμε εμείς και σας λέμε στα προγνωστικά. Όταν έχεις ένα πεδίο μιας πυρκαγιάς, ένα πύρινο μέτωπο, παράγεται θερμικό φορτίο, και αυτό το θερμικό φορτίο, είδατε στην τελευταία εδώ φωτιά σε εμάς, ήταν αιτία που δεν μπορούσαν να επέμβουν και τα μέσα από αέρος και αναγκάστηκαν οι επίγειες δυνάμεις να κάνουν όλες τις επεμβάσεις κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, πρέπει να το λέμε αυτό, κακοτράχαλος είναι ο τόπος, και ανεπαρκής, δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Βέβαια, σε αυτό θα λέγαμε ότι μια μεγάλη βοήθεια είναι και οι κάτοικοι, είναι οι άνθρωποι των περιοχών, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση γνωρίζουν και μπορούν να προστατεύσουν, πάντα βέβαια λαμβάνοντας μέτρα αυτοπροστασίας, να προστατεύσουν και τις περιουσίες τους. Αλλά στο πλαίσιο της πρόληψης και από πριν, δεν μπορούμε να περιμένουμε αν θα μπει φωτιά τι θα κάνουμε, πρέπει να το έχουμε προβλέψει από πριν. Να πούμε λοιπόν τώρα καιρικά ότι ευτυχώς αυτές οι μεγάλες εντάσεις των ανέμων, ήδη το είδαμε από χθες, άρχισαν να εξασθενούν. Και βέβαια και στο βόρειο κομμάτι του νησιού, όπου έχουμε την επίρρεια του κυματισμού, δηλαδή ο άνεμος προκαλεί κυματισμό, τώρα παρατηρούμε ότι σε πολλές βόρειες ζώνες ο κυματισμός αυτός είναι πολύ πιο ήπιος και πιο ασφαλής, θα λέγαμε, για όλους εκείνους οι οποίοι ασχολούνται είτε με την κολύμβηση, πηγαίνουν για κολύμβηση και με άλλου είδους θαλάσσιες δραστηριότητες. Τα νότια βέβαια σε κάποιες περιοχές, ευτυχώς είναι πάρα πολύ λίγες, νότια Ρεθύμνου βέβαια, που είναι και πρωτοστατή πάντα, έχουμε ακόμα εντάσεις των ανέμων, οι οποίες φτάνουν στα 5 τοπικά μέχρι και τα 6 μποφόρ, σαν μέγιστες ευτυχώς εντάσεις. Ο μέσος όρος έχει πέσει, είναι γύρω στα 4 με 5, με τις μέγιστες όμως να φτάνουν ακόμα και μέχρι τα 6 μποφόρ. Αυτό παρατηρείται τώρα που μιλάμε, κυρίως για νότιες περιοχές των Χανίων και του Ρεθύμνου. Ανατολικότερα η άνεμη αυτή είναι ακόμα πιο ήπιοι. Και οι θερμοκρασίες θα δούμε και μέσα στην εβδομάδα δεν θα ανέβουν σε υψηλότερα επίπεδα, ακριβώς επειδή διατηρείται αυτό το βόρειο ρεύμα κατά περιόδους. Θα σας πω αύριο και μεθαύριο θα το δούμε δυστυχώς λίγο να επανέρχεται, όχι προς Θεού σε καμία περίπτωση αυτό που αντιμετωπίσαμε. Με τις θερμοκρασίες να διατηρούνται σε πολύ καλά επίπεδα και βέβαια πρέπει να πούμε ότι και οι θερμοκρασίες που διατηρούνται σε αυτά τα επίπεδα είναι αποτέλεσμα ακριβώς τη διατήρηση αυτού του βορείου ρεύματος. Το είχαμε πει και το έχετε αναφέρει και εσείς, το air condition του Αιγαίου δυστυχώς βρίσκεται σε διαρκή λειτουργία. Με αποτέλεσμα να μας διατηρεί και συνθήκες πολύ καλές θερμοκρασιακά. Και βέβαια τις βραδινές ώρες η εκτόνωση είναι πολύ καλή, γιατί βλέπουμε να υπάρχει η πτώση της θερμοκρασίας να προκαλεί συνθήκες δροσισμού. Μάλιστα, παρατηρώντας την ενδοχώρα και λίγο ορεινά, δεν σας κρύβω ότι δεν αρκεί ένα σεντόνι τις βραδινές ώρες, θέλει και κάτι παραπάνω, γιατί η θερμοκρασία πέφτει αρκετά χαμηλά. Για να δούμε τώρα πώς θα κυμανθούν οι μέρες σύμφωνα με τα προγνωστικά, και δεν αποκλείω, κύριε Αργυράκη, να δούμε και κάποιες μικροαλλαγές οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν από μια πρόγνωση της Δευτέρας, έτσι, μέσα στην πορεία της εβδομάδας. Προφανώς μικροαλλαγές θα είναι. Εγώ θα δώσω αυτή την τάση και πιστεύω ότι μάλλον θα ξεφύγουμε ενδεχόμενα ελάχιστα. Να πούμε λοιπόν ότι ήδη σήμερα έχουμε την πτωτική τάση των ανέμων, μόνο όπως σας είπα σε κάποιες περιοχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε πολύ καλά και πάλι επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές στα βόρεια να κυμαίνονται στους 28 μέχρι τους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε νότιες περιοχές είναι μέχρι και 2 έως και 3 βαθμούς υψηλότεροι, εξαιτίας του ότι έχουμε αυτό τον καταβατικό βοριά. Η αυριανή τώρα μέρα της Τρίτης θα έχει και πάλι πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Οι άνεμοι θα ανακτούν και πάλι έτσι μια πρόσκαιρη, ας το πούμε, ενίσχυση. Στα κεντρικά πελάγη θα φτάσουν τα 4 με 5, ίσως και τα 6 μποφόρ, κυρίως όμως στο Ανατολικό Αιγαίο. Αυτό σηματοδοτεί ότι ναι, θα υπάρχει πάλι λίγο σχηματισμό στο βόρειο παράκτιο μέτωπο. Εκτιμάται ότι δεν θα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος, χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι δεν θα πρέπει όλοι οι λουόμενοι, όλοι με τις θαλάσσιες δραστηριότητες, θα πρέπει να είναι προσεκτικοί. Και στα νότια έχουμε πάλι μια μικρή, θα το λέγαμε, περαιτέρω ενίσχυση. Σε αυτές τις περιοχές που είναι πυρεπείς θα δούμε τον άνεμο να κυμαίνεται στα 5 μποφόρ κατά μέσο όρο, με τις μέγιστες όμως εντάσεις να ξεπερνούν δυστυχώς τα 6 και προς τα 7 μποφόρ. Και το ανατολικότερα βέβαια, δηλαδή ανατολικότερα του Ηρακλείου, ενδεχόμενα θα είναι στα 5 και τοπικά 6. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι μικρότερης έντασης και δεν θα πρέπει να δείχνουμε τη δέουσα προσοχή. Το ίδιο ισχύει και για την Τετάρτη. Καλές καιρικές συνθήκες. Αυτό το βοριαδάκι παραμένει χωρίς να είναι, είπαμε, ιδιαίτερα μεγάλων εντάσεων και στα νότια και πάλι στα 5 με 6 και στα 5 μποφόρ κατά μέσο όρο οι άνεμοι και στα 6 και 7 οι μέγιστες εντάσεις σε τοπικό επίπεδο. Και βέβαια θα υπάρχει και λίγο κυματισμός του βόρειου παράκτου μετόπου. Το θερμοκρασιακό καθεστώς δεν αλλάζει ιδιαίτερα, παραμένουμε στα ίδια επίπεδα. Αυτό που βλέπουμε περισσότερο τώρα για την Πέμπτη και την Παρασκευή είναι ότι το βόρειο ρεύμα ως τάση φαίνεται ότι εξασθενεί, διατηρείται μόνο στις περιοχές του Ανατολικού Νοτιοανατολικού Αιγαίου. Άρα η Ανατολική Κρήτη, βέβαια αυτό ισχύει και από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή, έχει τους βορειοδυτικούς ανέμους οι οποίοι είναι λίγο ενισχυμένοι στα 5 και τοπικά 6 μποφόρ, αλλά είναι κάτι σύνηθες θα λέγαμε για τις περιοχές αυτές όταν επικρατεί αυτό το φαινόμενο του ετησία. Εκεί πάντα έχουμε λίγο περισσότερους ανέμους και ιδιαίτερα βέβαια προς τα νησιά της Καρπάθου, Κάσο, Κάρπαθο, εκεί οι άνεμοι αυτοί είναι και λίγο πιο ενισχυμένοι σε αυτό το κανάλι. Και η θερμοκρασία παραμένει, θα λέγαμε, στα ίδια αυτά καλά επίπεδα, των 28 έως και 30 βαθμών Κελσίου. Βέβαια η πτωτική τάση των ανέμων δεν αποκλείεται τώρα σε τοπικό επίπεδο να φέρει και λίγο περαιτέρω αύξηση της θερμοκρασίας, αλλά πολύ ελάχιστη, το πολύ πολύ να δούμε τους 30.

0: 31 ή και 32 βαθμούς Κελσίου σε πολύ τοπικό επίπεδο. Βέβαια πάντα στα νότια, λόγω λίγο αυτών των καταβατικών βοριάδων που θα συνεχίσουν να υπάρχουν, πιο ήπιοι όμως για την Πέμπτη και την Παρασκευή, προφανώς η θερμοκρασία θα είναι μέχρι και 2 ή και 3 βαθμούς υψηλότερη. Μέσα από αυτά τα δεδομένα βλέπουμε ότι θα είναι μια καλή εβδομάδα και βέβαια να σας πω ότι κοιτάζοντας και λίγο, αν και δεν το επιχειρώ έτσι να το λέω, αλλά κοιτάζοντας λίγο μακροπρόθεσμα τον Αύγουστο, μάλλον πως φαίνεται ότι η διατήρηση αυτού του βορείου ρεύματος θα μας κάνει καλό στο θερμοκρασιακό πεδίο, παρόλα αυτά με τις διακυμάνσεις οι οποίες μπορεί να εμφανίζει θα μας ταλαιπωρεί και ως προς τα κυματικά, δηλαδή για τις θάλασσες όπου θα προκαλεί το λίγο κυματισμό, αλλά και θα πρέπει να διατηρούμε τη μέγιστη προσοχή για τις συνθήκες της πυρασφάλειας για το νησί μας.
1: Κύριε Λέκα, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την εικόνα που μας δώσατε. Ας ευχηθούμε όλα να εξελιχθούν με τον καλύτερο τρόπο, να σταματήσουν αυτά τα μελτέμια που δημιουργούν προβλήματα τα γνωστά με τις φωτιές που έχουμε σε όλη την Ελλάδα και πιάνε την ψυχή μας κάθε φορά που βλέπουμε τεράστια πύρινα μέτωπα να καταστρέφουν περιουσίες και να χάνονται άνθρωποι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να χάνονται άνθρωποι στην προσπάθειά τους να την θέσουν υπό έλεγχο. Κύριε Λέκα, σας ευχαριστώ.
0: Επιτρέψτε μου να πω μόνο το εξής.
1: Πείτε μου.
0: Τα μελτέμια δεν θα σταματήσουν ποτέ.
1: Βέβαια.
0: Τα μελτέμια πάντα θα υπάρχουν. Είναι καταγεγραμμένα από την αρχαιότητα.
1: Βέβαια.
0: Άρα εμείς είμαστε εκείνοι οι οποίοι πρέπει να λάβουμε μέτρα προστασίας στο πλαίσιο της πρόληψης.
1: Πρόληψη. Αυτό είναι που λείπει. Και υπάρχει ένα ταμπού, αλλά δεν είναι του παρόντος. Θα το κάνουμε τις επόμενες ημέρες. Υπάρχει ένα ταμπού μέχρι τώρα, το οποίο νομίζω ότι είναι σε βάρος μας. Ότι δεν αγγίζουμε δάση, δεν κάνουμε, δεν πειράζουμε, δεν κόβουμε κλαδάκια, δεν κάνουμε το παραμικρό. Νομίζω ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε κάποια πράγματα, να δημιουργήσουμε ζώνες, έτσι δεν είναι, πυρασφάλειας, να δούμε τι κάνουν οι άλλοι, να το κάνουμε κι εμείς. Και όχι να έχουμε κατά καλό καιρό πυροσβέστες και επιγείς και ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν με αεροσκάφη και με ελικόπτερα να κατασβέσουν τη φωτιά. Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Ναι, και, να σας πω πάνω σε αυτό, επιτρέψτε μου, γιατί ξέρετε ότι είμαι και στο πλαίσιο της πολιτικής.
1: Βέβαια, το γνωρίζουμε.
0: Στο Δήμο Χανίων.
1: Ναι.
0: Να σας πω το εξής. Οι πυροσβέστες μας πραγματικά έχουν να κάνουν με δύσκολες συνθήκες όταν έχουμε τη φωτιά. Εμείς όμως έχουμε προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα. Στην περίοδο, ας το πω, την ειρηνική, δηλαδή
1: ναι,
0: που δεν έχουμε τις φωτιές, που έχουμε την ευχέρεια. Τους έχουμε από δίπλα μας και μάλιστα του χρόνου θα το κάνουμε ακόμα πιο τεταμένο, να γυρίσουμε όλες τις ζώνες, γιατί αυτοί είναι οι έμπειροι, αυτοί
1: έτσι
0: έχουν τη γνώση, και να μας υποδείξουν ώστε να κατευθύνουμε τις εργολαβίες που έχουμε για τις αντιπυρικές με βάση τη δική τους γνώση και όχι όπως θέλει ο κάθε αντιδήμαρχος, όπως θέλει ο κάθε τοπικός, όπως θέλει ο καθένα. Γιατί πολλές φορές χάνουμε, θα λέγαμε, αυτά τα χρήματα χάνονται, επιτρέψτε μου να το πω, χάνονται και δεν επιτελούν σκοπούς πυρασφάλειας, όπως οι πυροσβέστες θα το ξέραν και θα μας το λέγαν καλύτερα, αλλά δυστυχώς πολλές φορές είναι καλοπιστικού χαρακτήρα. Άρα αν στραφούμε απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους αυτή την ειρηνική περίοδο την οποία μας δίνεται η δυνατότητα να τρέξουμε, να προγραμματίσουμε και να υλοποιήσουμε, θεωρώ ότι θα πετύχουμε πάρα πολύ. Και το δασαρχείο βέβαια από κοντά, και εμείς δόξα τω Θεώ και με το δασαρχείο έχουμε συνάψει μια πάρα πολύ καλή σχέση.
1: Μάλιστα.
0: Με αποτέλεσμα να βλέπουμε τα αποτελέσματα και να, στο μέλλον να είναι και ακόμα καλύτερα.
1: Πολύ σωστά. Σας ευχαριστώ θερμά για άλλη μια φορά. Την καλημέρα μας να έχετε. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, μου στέλνουν πολλά μηνύματα οι ακροατές σε σχέση με τη φωτιά. Ο Γιώργος μου γράφει, κάθε 2-3 χρόνια καίγονται οι περιοχές που καίγονται και φέτος. Να μας πει κάποιος ποιες υποδομές έχουν γίνει για τις πυρκαγιές. Δεν θα πει γιατί απλά δεν υπάρχουν. Οι ασυνείδητοι πρέπει να τιμωρούνται παραδειγματικά. Τι πρόστιμα και χαζομάρες. Κοινωνική εργασία στις πυρκαγιές, μου γράφει ο αγαπητός Γιώργος. Ο Θανάσης μου λέει πως οι πυρκαγιές είναι μη προβλέψιμες και η κάθε μία ιδιότητα.

ιδιαίτερη, έτσι είναι Θανάση. Μου λέει, δείτε τι γίνεται με τις πυρκαγιές στην Αμερική, στον Καναδά, στη Γαλλία, στην Ισπανία. Φυσικά τις παρακολουθούμε, βέβαια είναι διαφορετικά τα μεγέθη σε ό,τι αφορά τις εκτάσεις των δασών, αλλά μην ανοίξουμε αυτή

0: για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα Σάιος και Sunny Pants είναι hot. Και για να μην καείς, στραγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
5: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπει δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
6: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
7: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.
6: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
7: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
8: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
7: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
3: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
9: Λοιπόν, την καλημέρα μας στους ενεργούς πολίτες στο Κοκκίνι Χάνι, εκεί στο βαθιανό κάμπο του Δήμου Χερσονήσου. Υπάρχουν άνθρωποι όπως ο αγαπητός Γιώργος Μαλτεζάκης, την καλημέρα μου να έχει αν μας παρακολουθεί, οι οποίοι παραμένουν ενεργοί, οι οποίοι προσπαθούν να είναι χρήσιμοι στην κοινωνία και έχουν δημιουργήσει μια ιστοσελίδα μέσα από την οποία προσπαθούν να αναδείξουν κυρίως προβλήματα αλλά και σημαντικές εκδηλώσεις που γίνονται στην περιοχή. Τώρα λοιπόν υπάρχει μια κινητοποίηση με αφορμή την απόφαση για επαναλειτουργία του παλιού λατομείου στην Ανώπολη ως μονάδα ΑΕΚ. Τι σημαίνει μονάδα ΑΕΚ? Μονάδα αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, παρά τις αρνητικές εισηγήσεις της τοπικής κοινωνίας, του Δήμου, της περιφέρειας Κρήτης, της κοινότητας Ανωπόλεως, των τοπικών και τουριστικών φορέων, της εφορίας αρχαιοτήτων Ηρακλείου και της πηλεολογικής υπηρεσίας. Οι άνθρωποι λοιπόν ως μέσο αντίδρασης άρχισαν να συγκεντρώνουν υπογραφές. Να συγκεντρώνουν υπογραφές εκφράζοντας μέσα από αυτό το υπόμνημα που καλούν τους κατοίκους της τοπικής κοινωνίας να το υπογράψουν, να εκφράσουν την αντίθεσή τους σε όλα αυτά που σχεδιάζονται. Γιατί αφορά την ποιότητα ζωής τους, το φυσικό περιβάλλον, την ασφάλεια, την πολιτιστική κληρονομιά, τον τουρισμό και το μέλλον της περιοχής. Και ζητά λοιπόν, την καλημέρα μου επαναλαμβάνω, να ενώσουν όλοι τις φωνές τους και να προστατεύσουν τον τόπο τους. Κλείνουμε την παρένθεση. Λέγαμε προηγουμένως για τον καλύτερο μήνα του χρόνου. Είναι ο μήνας που ξεκινούν τα μπάνια του λαού. Τα μπάνια του λαού

Είναι μια γνωστή ελληνική πολιτική και κοινωνική φράση που αναφέρεται στο καλοκαιρινό κλείσιμο της πολιτικής ζωής και τη μαζική έξοδο των πολιτών στις παραλίες τον Αύγουστο. Την καθιέρωσε πολιτικά ο Ανδρέας Παπανδρέου στη δεκαετία του 80, του 1987 αν δεν κάνω λάθος. Την χρησιμοποίησε για να δείξει ότι το καλοκαίρι η χώρα σταματά τις έντονες πολιτικές δραστηριότητες και τις προώρες εκλογές, δίνοντας χρόνο στον κόσμο να ξεκουραστεί. Και προσέξτε παρακαλώ, από τα πρώτα θαλάσσια λουτρά του 19ου αιώνα έως την πλαστική καρέκλα δίπλα στο κύμα, το μπάνιο των Ελλήνων υπήρξε μια σχεδόν λαϊκή τελετουργία. Είπα την πλαστική καρέκλα δίπλα στο κύμα. Τελευταία εσχάτως έχει γίνει και μια άλλη συνήθεια των νεοελλήνων να πηγαίνουν δίπλα στο κύμα με το 4x4 και να κατεβάζουν την πραμάθια της καρέκλης και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, εκεί που σκάει το κύμα. Δεν τους ενδιαφέρει αν ο δίπλα είναι ακριβώς στις ρόδες του 4x4 και προσπαθεί με τα παιδιά του να απολαύσει και εκείνος το θαλάσσιο μπάνιο του. Δεν τον ενδιαφέρει. Τον ενδιαφέρει αυτός να πάει μέχρι το κύμα με το 4x4. Η έννοια του μπάνιου του λαού, η δωρεάν δημόσια και απλή απόλαυση της ελληνικής παραλίας είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια καλοκαιρινή συνήθεια. Είναι μια μορφή κοινωνικής ισότητας, ένας θεσμός ελευθερίας και ίσως το πιο αυθεντικό καλοκαιρινό προνόμιο του απλού ανθρώπου στην Ελλάδα, υπογεγραμμένο μέχρι από κοντζάμ πρωθυπουργούς, όπως είπαμε πριν από λίγο. Μέχρι το 19ο αιώνα η επαφή του Έλληνα με τη θάλασσα ήταν κυρίως χρηστική. Ψάρεμα, εμπόριο, ναυτιλία. Η ιδέα του θαλάσσιου μπάνιου για λόγους υγείας ή αναψυχής δεν ήταν διαδεδομένη. Μάλιστα, πολλοί νησιώτες δεν ήξεραν καν κολύμπι, πράγμα αδιανόητο αν το καλοσκεφτούμε σήμερα. Η εικόνα άλλαξε σταδιακά από τα μέσα του 19ου αιώνα με την άφιξη των λουτρικών εγκαταστάσεων σε τόπους όπως η Σύρος, η Κέρκυρα και ο Πειραιάς. Το μπάνιο γινόταν κυρίως για ιατρικούς λόγους, θεραπευτικά λουτρά, ενώ η έκθεση του σώματος στη δημόσια θέα θεωρούνταν ανήθικη ή ακόμα και επικίνδυνη. Καλά, για τις γυναίκες δεν τι να πούμε. Λίγη σάρκα να έδειχναν και οι γύρω άνδρες λουόμενοι, μέχρι και την αστυνομία πόλεων ή τη χωροφυλακή μπορεί να καλούσαν. Με την αστικοποίηση όμως και τη δημιουργία νέων κοινωνικών τάξεων, το μπάνιο γίνεται σιγά σιγά μόδα. Το μπάνιο στη θάλασσα εξελίσσεται σε κοσμικό γεγονός, κυρίως για τις αστικές τάξεις. Εμφανίζονται τα πρώτα μπανιερά, ήτανε τα ξύλινα αποδυτήρια και οι λουτρικές επιχειρήσεις με αυστηρούς διαχωρισμούς ανδρών και γυναικών. Το καλοκαίρι γίνεται κοινωνικό συμβάν. Οι αστεί πηγαίνουν στην παραλία με ομπρέλες, φορέματα, κουστούμια και παπούτσια, και η ενασχόληση με τη θάλασσα περιορίζεται συχνά στο να βρέχουν τα πόδια. Η πραγματική
λαϊκή εξοικείωση με τη θάλασσα αρχίζει μεταξύ των δύο παγκοσμίων πολέμων και κυρίως μετά την μικρασιατική καταστροφή. Οι προσφυγικοί συνοικισμοί χτίζονται συχνά κοντά στη θάλασσα, από τη Νέα Σμύρνη και το Παλαιό Φάλιρο ως τη Νίκαια και τη Δραπετσόνα και εδώ στη γειτονική Αλικαρνασσό. Η παραλία πλέον δεν είναι πολυτέλεια ανά ανάγκη, ανάγκη για να πληθείς, να δροσιστείς, να παίξεις, να ξεφύγεις. Μετά τον πόλεμο, τη δεκαετία του 50, το μπάνιο του λαού καθιερώνεται. Οι εργατικές οικογένειες ξεκινούν νωρίς το πρωί με τα τρένα και τα λεωφορεία, φορτωμένες με ψάθες, τα περάκια και τα ψιά και κατευθύνονται στις κοντινές παραλίες, από την Κινέτα και την Κακιά Θάλασσα μέχρι την Λιφάδα και τη Ραφίνα, όπως καταγράφουν οι παλιές ελληνικές ταινίες. Οι παραλίες τότε δεν είναι τουριστικές αλλά λαϊκές, δεν χρειάζεσαι τίποτα χρήματα, μόνο μαγιό, δεν υπήρχαν τότε οργανωμένες παραλίες, όλες οι παραλίες ήταν δικές σου, εσύ επέλεγες, δεν πλήρωνες πώς λένε, ξαπλώστρες, δεν πλήρωνες ομπρέλα, πήγαινε σε μια παραλία με την οικογένειά σου να απολαύσεις το θαλάσσιο μπάνιο. Τη δεκαετία του 60 έρχεται η τουριστική ανάπτυξη αλλά και η πολιτισμική αναγνώριση της παραλίας ως τόπος αναψυχής. Ταυτόχρονα με την έλευση των τουριστών γεννιέται και η πιο τρυφερή εποχή του ελληνικού μπάνιου, αυτή της οικογενειακής εξόρμησης, της πλαστικής καρέκλας μέσα στο κύμα, του καρπουζιού στο νίσκιο και του ραδιοφώνου στην άμμο. Α, το λέμε και αυτό. Το ζήσαμε, το βιώσαμε. Ο λαός έχει πλέον κατακτήσει το χώρο του. Η παραλία γίνεται δημόσιος τόπος συνύπαρξης, πλούσιοι και φτωχοί, παιδιά και παππούδες, τουρίστες και ντόπιοι μοιράζονται τη σκιά μιας αλμυρίδας, ενός δέντρου που είναι στην άκρη της στεριάς. Η δεκαετία του 90 και μετά φέρνει μια σταδιακή εμπορευματοποίηση της ελληνικής παραλίας, το κύμα των beach bars, οι ιδιωτικές ξαπλώστρες, τα ρεζερβέ και τα εισιτήρια εισόδου αρχίζουν να αλλοιώνουν το χαρακτήρα του μπάνιου του λαού. Σήμερα μπορείς να πάρεις σε οργανωμένες παραλίες και να κρατήσεις ρεζερβέ δύο καρέκλες εκεί που σκάει το κύμα. Οι παραλίες που άλλοτε ήταν δωρεάν και δημόσιες σταδιακά γίνονται προϊόν. Υπάρχουν υψηλές παροχές υπηρεσιών. Σε πολλές περιοχές το να βάλεις ήρθε και το καφεδάκι, με το να βάλεις λοιπόν σιγά σιγά σε αυτές τις παραλίες ένα κόστος στους ανθρώπους που είναι λιγόμενοι, έχει γίνει πλέον καθεστώς. Αναπτύσσονται πρωτοβουλίες και κινήματα όπως το Save the Beach και ελεύθερες παραλίες για όλους, που παλεύουν για την προσβασιμότητα στις ακτές. Η παραλία ξαναγίνεται χώρος διεκδίκησης και όχι μόνο απόλαυσης. Τι άλλο να πούμε. Ο Αύγουστος δεν είναι απλώς ο μήνας των διακοπών. Είναι η ευκαιρία για να επανασυνδεθούμε με τον εαυτό μας. Είναι ο χρόνος που η ρουτίνα κάνει ένα βήμα πίσω και μας προσκαλεί να σταθούμε ακίνητοι σε έναν κόσμο που εξιδανικεύει

την ταχύτητα και την παραγωγικότητα. Ο Αύγουστος λειτουργεί σαν ψυχική όαση, δίνοντας την άδεια να επιβραδύνουμε, να ακούσουμε και να θεραπευτούμε. Και είναι πάρα πολλές οι επιχειρήσεις, εκείνες που αναστέλουν τη λειτουργία τους τον Αύγουστο ή κάποιες μέρες του Αυγούστου, δίνοντας τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να απολαύσουν τις διακοπές τους. Στο ελληνικό δημόσιο βλέπουμε μία, πώς να την πούμε, υπολειτουργία. Δηλαδή μπαίνεις στα γραφεία και κάθε 10 γραφεία βλέπεις και έναν υπάλληλο. Όλοι οι άλλοι λείπουν σε άδεια. Κατεβαίνεις, τι άλλο να πω χαρακτηριστικό, προσπαθείς να συνειδητοποιήσεις τι γίνεται στην καθημερινότητά σου και βλέπεις ότι τα περισσότερα πράγματα έχουν αλλάξει, διότι είμαστε στο μήνα Αύγουστο. Συγκεκριμένες είναι οι επιχειρήσεις εκείνες που αυτή την περίοδο έχουν μεγάλο φόρτο εργασίας. Το ένα είναι τα ξενοδοχεία που λειτουργούν στο πικ, και βέβαια οι τουριστικές επιχειρήσεις που έχουν άμεση ή έμεση σχέση με τον τουρισμό, εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες κτλ.

Θέλω να δούμε και μία άλλη διάσταση για το μήνα Αύγουστο, αφού είπαμε σήμερα να αλλάξουμε λίγο την δομή της εκπομπής. Στον Ανατολικό Ορθόδοξο Χριστιανισμό, ο Αύγουστος είναι γνωστότερος για τον 15 Αύγουστό του. Το πρώτο 15ήμερο του μήνα, πριν από την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου στις 15 Αυγούστου. Η Παναγία είναι το ιερό εκείνο πρόσωπο που ο χριστιανισμός τιμά και σέβεται περισσότερο μετά τον Θεό. Αμέτρητες φαίνεται να είναι οι προσωνυμίες που αποδίδονται στο πρόσωπό της. Ελεούσα, μεγαλόχαρη και φανερωμένη, χρυσοσπηλιώτισσα, παντάνασα και χαριτωμένη, είναι βρεφοκρατούσα, είναι μερικές μόνο από τις χαρακτηριστικές δοξασιολογίες που αποδίδει στην Παναγία ο λαός μας, που τιμά τη μνήμη της κοίμησής της με νηστεία και παρακλήσεις 2 εβδομάδων. Από την 1η Αυγούστου αρχίζει η νηστεία του 15 Αυγούστου και διαρκεί έως τις 14 Αυγούστου, παραμονή της μεγάλης θεομητορικής εορτής. Για την Ορθόδοξη Εκκλησία οι μέρες αυτές αποτελούν περίοδο πνευματικής προετοιμασίας, προσευχής, εγκράτειας και περισυλλογής. Καθ' όλη τη διάρκεια της νηστείας οι πιστοί απέχουν από το κρέας, τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα αυγά, ακολουθώντας το καθιερωμένο εκκλησιαστικό νηστειολόγιο. Εξαίρεση αποτελεί η 6η Αυγούστου, ημέρα της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, κατά την οποία επιτρέπεται η κατανάλωση ψαριού. Τις υπόλοιπες ημέρες το καθημερινό τραπέζι βασίζεται κυρίως σε φυτικές τροφές όπως όσπρια, λαχανικά, φρούτα, ζυμαρικά, ελιές, ενώ ιδιαίτερα δημοφιλή είναι και τα θαλασσινά. Η νηστεία του 15 Αυγούστου δεν αφορά μόνο τη διατροφή. Παλαιότερα μάλιστα σε συγκεκριμένα μοναστήρια υπήρχαν και οι δεκαπεντιστές, οι άνθρωποι δηλαδή που το είχαν τάξιμο να αφιερώσουν 15 ημέρες, 14 για την ακρίβεια, ημέρες του χρόνου στην γιορτή της Παναγίας. Πήγαιναν από την 1η Αυγούστου, έφτιαχναν αυτοσχέδιες καλύβες όπου παρέμεναν μέχρι τη 14η Αυγούστου, παραμονή της Παναγίας, ακολουθούσαν τον νηστειολόγιο που είπαμε προηγουμένως, παρακολουθούσαν τις λειτουργίες που γινόταν στο μοναστήρι και προσπαθούσαν να ακολουθήσουν και πνευματικά το μοναστήρι και τους μοναχούς ή τους ιερείς. Είναι μια περίοδο αυτοσυγκράτησης, προσευχής και εσωτερικής προετοιμασίας εν ώψη της μεγάλης γιορτής της Παναγίας. Η περίοδος ολοκληρώνεται στις 15 Αυγούστου, όταν οι πιστοί γιορτάζουν με ιδιαίτερη λαμπρότητα την κοίμηση της Θεοτόκου, μία από τις σημαντικότερες εορτές της Ορθοδοξίας και κορυφαία στιγμή του εκκλησιαστικού καλοκαιριού. Ο Αύγουστος είναι ο μήνας απόλυτα ταυτισμένος με την Ορθοδοξία, τα ήθη και τις παραδόσεις της Ελλάδας. Στην καρδιά του, το 15 Αύγουστο, πλήθος κόσμου σειραίει στα αμέτρητα προσκυνήματα της Παναγίας για να την τιμήσει. Σε κάθε γωνιά της χώρας
το Πάσχα του καλοκαιριού, όπως συνηθίζεται να αποκαλείται ο 15 Αύγουστος, στείνονται διάφορα υπαίθρια πανηγύρια, άλλα μικρά, άλλα μεγαλύτερα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι όλα ακολουθούν πιστά τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας, μεταφέροντάς τα από γενιά σε γενιά. Σε πολλές περιοχές της Ελλάδας και των Ορθόδοξων χωρών η περίοδος αυτή συνοδεύεται από λαϊκά έθιμα και παραδόσεις, γιορτές, πανηγύρια και εκδηλώσεις λαμβάνουν χώρα, φέρνοντας κοντά τις κοινότητες και ενισχύοντας το αίσθημα της συνοχής και της κοινής ταυτότητας.

Την καλημέρα μας στους ακροατές που μας στέλνουν φωτογραφίες από το παλιό Ηράκλειο, μας στέλνουν φωτογραφίες από τα μπάνια του λαού στο λιμάνι του Ηρακλείου, τα μπάνια του λαού στον Μπόρο, εκεί που σήμερα έχει δημιουργηθεί το μεγάλο λιμάνι του Ηρακλείου. Είναι στο Τρυπητό Χαράκι, έτσι λεγόταν τότε, είναι περίπου στη δεκαετία του 50, και ίσως τότε, από τότε, να λειτουργούσε η πρώτη οργανωμένη παραλία εδώ στην βόρεια πλευρά του νομού Ηρακλείου. Ήταν τα λουτρά του Πόρου, όπως απεικονίζονται στις φωτογραφίες που μου στέλνουν εδώ οι ακροατές του Ράδιο Κρήτη, και τους ευχαριστώ θερμά. Να πω ακόμα ότι αυτές τις μέρες έχουμε και τα μερομήνια, με την πρώτη μέρα του Αυγούστου αρχίζουν οι προγνώσεις για τον καιρό, τα μερομήνια.

0: παρατηρούν δηλαδή τι καιρό κάνει την πρώτη μέρα, ό,τι καιρό θα κάνει από το πρωί μέχρι το μεσημέρι θα κάνει το Γενάρη, και ό,τι θα κάνει την άλλη μισή μέρα θα κάνει το Φλεβάρι. Η δεύτερη μέρα αντιστοιχεί με τον Μάρτη και τον Απρίλη και ούτω καθεξής. Έτσι μηνολογιάζουν, προμαντεύουν από τις 6 πρώτες μέρες για όλους τους μήνες του χρόνου. Και ξέρετε, δεν ξέρω εάν έχει γίνει μια επίσημη καταγραφή από ερευνητές, από την επιστήμη της μετεωρολογίας, για να καταγραφούν αυτές οι ενδείξεις που έβλεπαν οι άνθρωποι που παρατηρούσαν παλαιότερα, πριν γίνει η μετεωρολογία επιστήμη, για να δούμε και να δώσουμε απαντήσεις σε όλα αυτά τα σημάδια. Είναι παγκίνως γνωστό ότι οι άνθρωποι που ήταν κοντά στη φύση, παράδειγμα οι κτηνοτρόφοι, οι γεωργοί, παρατηρούσαν σημάδια της φύσης και μπορούσαν να κάνουν μακροπρόθεσμες προγνώσεις. Παρατηρούσαν, για παράδειγμα, τη συμπεριφορά των πουλιών. Παρακολουθούσαν συγκεκριμένα πράγματα, μην πω περισσότερα γιατί μπορεί να μην είναι έτσι και αποφεύγω να σας ενημερώσω λάθος. Παρατηρούσαν λοιπόν συγκεκριμένα σημάδια και μέσα από αυτά τα σημάδια προσπαθούσαν να μαντέψουν, να μην την πω πρόγνωση, να μαντέψουν τον καιρό που θα κάνει τους χειμερινούς μήνες. Λένε ότι οι άνθρωποι που ήξεραν πάρα πολύ καλά να ερμηνεύουν αυτά τα σημάδια έπεφταν πάντα μέσα. Έτσι λένε. Και ίσως θα έπρεπε, επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, αυτά να καταγραφούν, θα έπρεπε να ερευνηθούν, γιατί τίποτα θα χρησιμεύε περισσότερο στην επιστήμη της μετεωρολογίας. Σε αυτό το σημείο θα μου επιτρέψετε να κάνω μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων, και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά να δούμε τα υπόλοιπα θέματα που έχουμε προγραμματίσει. Πάμε.
1: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
4: Μηχανικέ μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα,
3: ψάχνουμε για κουφώματα.
4: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
3: Ευρώπα.
5: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη διάσωσης μεταναστών νότια της Γάβδου μετά πανατροπή της φουσκωτής Λέμβου στην οποία επέβαιναν. Στο σημείο επιχειρούν πλωτά σκάφη του λιμενικού για την παροχή βοηθείας και τη διαχείριση της κατάστασης. Ακόμα σήμερα στήθηκε επιχείρηση και για 44 αλλοδαπούς νότια του Ηρακλείου, μεταξύ των οποίων μία γυναίκα και 5 ανήλικοι. Συνεχίζει το καταστροφικό της έργο η μεγάλη φωτιά στη Δυτική Αττική που ξεκίνησε την Παρασκευή από τη Βιωτία και επικεντρώνεται πλέον σε Άγιο Νεκτάριο και Κανδύλι Μεγάρων. Συνεχίζει να αναζωπυρώσει στην Αγία Σκέπιο που η πυρκαγιά έχει μπει στον οικισμό. Η φωτιά έχει αφήσει πίσω τις 2 νεκρούς, τεράστιες καμένες εκτάσεις και ανυπολόγιστες ζημιές σε σπίτια. Ξεκινούν από σήμερα αυτοψίες όλη την Ελλάδα για την καταγραφή των ζημιών από τις φυσικές καταστροφές. Μέσα σε ένα μήνα, αρχές Σεπτεμβρίου, θα ολοκληρωθούν οι αυτοψίες και θα εκδοθεί κοία με τις πληγήσεις περιοχές, με την αποζημίωση να καλύπτει το 100% του κόστους. Μπαράζ τροχιών ατυχημάτων νωρίτερα το πρωί στην πλατεία 18 Άγγλων στο Ηράκλειο, εξαιτίας της ολισθρότητας του οδοστρώματος. Στο σημείο καταγράφηκαν διαδοχικές πτώσεις δικυκλιστών και εμπλοκή ενός γιο ταχύ, ενώ ένας μοτοσυκλετιστής τραυματίστηκε ελαφρά όταν έχασε τον έλεγχο της μηχανής του παρά το γεγονός ότι κινούταν με χαμηλή ταχύτητα. Τρισάγιος στη μνήμη του Νικήτα Γεμιστού θα τελεστεί την Τετάρτη στις 8.30 το απόγευμα στο σημείο της δολοφονίας του στην Αμουδάρα. Η ημερομηνία συμπίπτει με την συμπλήρωση ακριβώς 3 μηνών από την εμψυχρό εκτέλεσή του στις 5 Μαΐου, ανήμερα των γενεθλίων του. Πράσινο φως από την Κομισιόν για το νέο σύστημα ελέγχου και πληρωμής των αγροτικών επιδοτήσεων στην Ελλάδα. Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν περιθώριο επιχειρήσεις, επαγγελματίες και αγρότες να επιλέξουν και να δηλώσουν στην ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων τον τρόπο έκδοσης των ψηφιακών τους τιμολογίων. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την έναρξη νέου γύρου διαπραγματεύσεων με το Ιράν από σήμερα μετά την αναβολή της κοινής στρατιωτικής επιχείρησης ΗΠΑ και Ισραήλ. Όπως τόνισε, αποφυγή στρατιωτικών πληγμάτων εξαρτάται από την άμεση επίτευξη νέας συμφωνίας. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ραδιοκρήτη στις 11.
0: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιο ταχύ στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιο ταχύ, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιο ταχύ για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιο ταχύ από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
3: Από την ειδησιογραφία, τα θέματα που ξεχωρίζουν είναι πολλά. Σήμερα πρώτη μέρα επιστροφής από την άδεια και μετά τα όσα αναφέραμε για τον μήνα Αύγουστο, δεν έχουμε το χρόνο για αναλυτικό σχολιασμό. Επιτρέψτε μου μόνο μία μικρή αναφορά. Την ώρα που οι Έλληνες πολίτες βρίσκονται στις παραλίες και προσπαθούν να πάρουν βαθιές ανάσες και κουράγιο για τις δύσκολες μέρες που ακολουθούν, την ώρα που η Ελλάδα καίγεται από τη μία άκρη ως την άλλη, στο πολιτικό σκηνικό της χώρας είναι σε εξέλιξη ένα, πώς να το χαρακτηρίσω, ένα τρισάθλιο παζάρι. Είναι σε εξέλιξη ένα μεγάλο πολιτικό οικονομικό deal με μεταγραφές πολιτικών που στόχο έχουν να ενισχύσουν συγκεκριμένες πολιτικές πρωτοβουλίες. Και επιτρέψτε μου να σας διαβάσω ένα παρασκήνιο από την εφημερίδα Τα Νέα που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και καταδεικνύει αυτό ακριβώς που ανέφερα. Σας διαβάζω. Η ιστορία που θα διηγηθώ κυκλοφορεί επεσχάτης στα πολιτικο-δημοσιογραφικά γραφεία. Εγώ την άκουσα προχθές το μεσημέρι στο Κολωνάκι, στον απόϊχο της σκληρής, σκληρότατης επίθεσης του Πασόκ προσωπικά στον εντιμότερο, στο χιλιοστό πρόεδρο Τσίπρα. Ως αποτέλεσμα της ανακοίνωσης του κόμματος Ελλάς στο πρόβλημα της υπερχρέωσης του Πασόκ έναντι των τραπεζών. Τη μεταφέρω όπως την άκουσα λοιπόν, παραλείποντας φυσικά διευθύνσεις και ονόματα. Όσοι εμπλέκονται όμως σίγουρα θα καταλάβουν ότι αυτούς εννοώ. Νεότευκτο κόμμα με ελάχιστες ή και καθόλου αναφορές στην τοπική αυτοδιοίκηση προσπαθεί να μαζέψει κόσμο. Απευθύνεται σε πολλούς και διάφορους, απευθύνεται και σε αρχηγό της αντιπολίτευσης Δήμου της Αττικής προσκύμενο στο Πασόκ. Τον καλούν σε συνάντηση. Του προτείνουν να ενταχθεί στον κεντρικό κομματικό μηχανισμό και μάλιστα ως επαγγελματικός στέλεχος. Ο άλλος απαντάει ότι διαθέτει μια καλή δουλειά, υψηλόβαθμη θέση σε μεγάλη εταιρεία εισαγωγής αυτοκινήτων, αμείβεται με ένα πολύ καλό μισθό, του έχει παραχωρηθεί έως και εταιρικό αυτοκίνητο, απολαμβάνει άδειες, μπόνους και τα ρέστα και ως εκ τούτου δεν βλέπει το λόγο να τα θυσιάσει όλα αυτά προς χάριν ενός κόμματος. Η απάντηση τον ξαφνιάζει έως και τον αποδιοργανώνει. Το κόμμα έχει τη δυνατότητα να του παράσχει όσα και η εταιρεία. Μισθό, ίδιου επίπεδου, γραφείο, τα πάντα. Και το αυτοκίνητο, ρωτάει δειλά το στέλεχος, φυσικά και αυτοκίνητο. Αυτό ήταν και η λάθος απάντηση. Ο άνθρωπος, τρομαγμένος και αηδιασμένος, ζήτησε προσχηματικά μερικές ημέρες προθεσμία για να το σκεφτεί και επέστρεψε δηλώνοντάς τους τηλεφωνικά ότι δεν ενδιαφέρεται. Έτσι τους είπε. Απέρριψε τη σχετική πρόταση. Βέβαια το ερώτημα είναι πόσοι είναι αυτοί που το πράττουν. Και το σχετικό κείμενο της εφημερίδας, επαναλαμβάνω, Τα Νέα, συνεχίζει. Περίπτωση δεύτερη. Υψηλόβαθμο στέλεχος εταιρείας Logistics δέχεται ανάλογη πρόταση με εκείνη που περιγράφω προηγουμένως. Από το ίδιο κόμμα, πάλι για τον ίδιο σκοπό, να ενισχύσει με την παρουσία του την εμπειρία και τις γνώσεις του τον τομέα μεταφορών του νέου κόμματος. Αρχικά αρνείται. Δεν έχει εμπιστοσύνη στην προσφορά. Ήτι ότι θα αμείβεται από το κόμμα με τα ίδια χρήματα και θα έχει και τις ίδιες παροχές που απολαμβάνει ως στέλεχος της μεταφορικής. Λίγες ώρες μετά την αποχώρηση του συνδέσμου που έφερε την κομματική πρόταση, το στέλεχος καλείται στη διοίκηση της εταιρείας. Προσέξτε σας παρακαλώ. Εκεί ακούει έκπληκτος τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της επιχείρησης να του δηλώνει ότι είναι ελεύθερος να ενταχθεί στο νέο κόμμα και οι αποδοχές του, όπως και τα συμπαραμαρτούντα, θα εξακολουθούν να βαρύνουν την εταιρεία. Επιπροσθέτως δε, αν για κάποιο λόγο αποφασίσει να αποχωρήσει από το κόμμα, η θέση του θα τον περιμένει πάντα εκεί. Αν μιλάμε για χορηγίες, Αυτή ασφαλώς είναι από τις καλές, νομίζω, αλλά και ενδεικτική της κατάστασης του νέου κόμματος, στελεχώνεται με όρους αγοράς την ώρα που οι άλλοι ψάχνουν με το ντουφέκι στελέχη. Κανένα πρόβλημα, ειδικά όταν είναι πολλά τα λεφτά. Αυτά γίνονται, κυρίες και κύριοι, παραμονές του Πάσχα, του καλοκαιριού. Φυσικά δεν έχει νόημα να αναφερθώ στην κατηγορηματική διάψευση του πρωτοσέλιδου δημοσιεύματος της εφημερίδας Εστία, που αναπαράχθηκε και από άλλα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή του σε δείπνο σε σπίτι επιχειρηματία με στόχο να συζητηθεί το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ από τους Γιώργο Γεραπετρίτη, Άννα Διαμαντοπούλου και Μανώλη Χριστοδουλάκη. Η διάψευση αφορά ένα δημοσίευμα εξ ολοκλήρου κατασκευασμένο που δείχνει πόσο σκληρός θα είναι ο πόλεμος των συμφερόντων στην επικείμενη προεκλογική περίοδο. Χαλαρώστε τώρα τον Αύγουστο, πάρτε βαθιές ανάσες, εμείς θα σας κρατάμε ενήμερους για όσα σκαρώνουν σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, γιατί αυτή είναι η υποχρέωσή μας, να αναδεικνύουμε όλα αυτά που συμβαίνουν, όλα αυτά που συμβαίνουν αυτή την περίοδο. Χωρίς υπερβολή, η χώρα διέρχεται μια περίοδο κρίσης. Οι περισσότεροι πολίτες φαίνεται να έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στην πολιτική τάξη και στους θεσμούς. Σύμφωνα με τις έρευνες της κοινής γνώμης, οι λόγοι είναι σαφείς. Έλλειψη ικανοποιητικών ουσιαστικών απαντήσεων και μεταρρυθμίσεων σε βασικά κοινωνικά ζητήματα, από την ακρίβεια ως την προσιτή στέγαση, την αυξανόμενη λειτουργία πολλών δημόσιων υπηρεσιών, αλλά και τα σκάνδαλα διαφθοράς που ξεσπούν καθημερινά. Έτσι έχουν τα πράγματα, κυρίες και κύριοι. Επαναλαμβάνω, εμείς παρακολουθούμε τις εξελίξεις και φυσικά θα σας κρατάμε ενήμερους, διότι ξέρετε, σε μια περίοδο που είναι λίγοι αυτοί που ασχολούνται με την πολιτική, δυστυχώς, σε μια περίοδο που ένα σημαντικό ποσοστό της ελληνικής κοινωνίας στρέφει τα νότα του στο πολιτικό γίγνεσθε, αφήνει χώρο για να λειτουργήσουν συμφέροντα, για να λειτουργήσουν άνθρωποι που έχουν άλλους στόχους πέραν από το κοινό καλό. Και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Αυτό πρέπει να μας κάνει να έχουμε και δεύτερες σκέψεις για το πώς λειτουργεί η όλη διαδικασία. Ξέρετε, όταν οι άξιοι και οι ικανοί δεν συμμετέχουν στα κοινά, αφήνουν χώρο για όλους αυτούς που λέγαμε προηγουμένως, που δίνουν χρήματα, που προσπαθούν να επηρεάσουν ανθρώπους. Θα τα πούμε ξανά. Άλλωστε, η προεκλογική περίοδος, όπως όλα δείχνουν, θα είναι μακριά και θα έχουμε το χρόνο και να τα αναδεικνύουμε και να τα επισημαίνουμε. Αυτός είναι ο ρόλος των δημοσιογράφων. Επιτρέψτε μου όμως τώρα να πάμε σε ένα θέμα που έχει απασχολήσει αρνητικά την επικαιρότητα τις τελευταίες ημέρες. Έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου, τον κύριο Γιάννη Ταταράκη. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας ημέρα.
4: Καλημέρα κύριε Αργυράκη, καλημέρα στους ακροατές σας.
3: Θέλουμε να μας δώσετε μια εικόνα για αυτή τη μεγάλη δοκιμασία που πέρασε εκεί ο τόπος, πώς είναι η επόμενη μέρα, τι θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα, αν έχουν ξεκινήσει οι καταγραφές των ζημιών, πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα.
4: Ναι, κύριε Αριζάκη, πραγματικά η επόμενη μέρα μας βρίσκει να μετρούμε τις πληγές μας.
3: Ναι.
4: Πληγές όμως πολύ μεγάλες αυτή τη φορά.
3: Mm-hmm.
4: Ειλικρινά η έκταση η οποία καταστράφηκε φτάνει στα 55.000 στρέμματα, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι περίπου το 15% του Δήμου έχει καταστραφεί. Και έχει καταστραφεί το παραλιακό μέτωπο. Άμα βάλετε από Κρύα Βρύση, ανέβηκε Ορναία, αλλά μετά κατέβηκε παραλιακά Τριόπετρα, Άγιο Παύλο, Άγιο Γεώργιο και έφτασε βάζοντας, μπαίνοντας και η άλλη πυρκαγιά την Πέμπτη το μεσημέρι από το Κουρταλιώτικο.
3: Ναι.
4: Κατέβησε και μέχρι τη λίμνη του Πρέβελη,
3: mm-hmm.
4: μέχρι το Αμμούδι και γύρισε και έφτασε κάτω από τα Κεραμέγια από τη Δρύμισκο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι τεράστια η έκταση η οποία έχει καταστραφεί.
3: Mm-hmm.
4: Η ελιά που είναι το κύριο προϊόν των ανθρώπων εδώ που ζουν από αυτό και κάποιοι που προσθέτουν στο οικογενειακό τους εισόδημα, κάτι, στον οικογενειακό προϋπολογισμό κάτι παραπάνω, αυτό πλέον δεν υφίσταται.
3: Ναι.
4: Και το πολύ τραγικό, κύριε Αργυράκη, είναι
3: ναι.
4: ότι μέχρι προχθές πήρανε τις τελευταίες αποζημιώσεις
3: ναι.
4: οι άνθρωποι στην περιοχή Κρύα Βρύσης, Μέλαμπες, Σαχτούρια της προηγούμενης πυρκαγιάς του 22 και πάλι τώρα καήκανε όλες αυτές τις περιοχές. Αυτά δηλαδή που είχαν φυτέψει πάλι καήκαν.
3: Ναι.
4: Και ο κόσμος, κύριε Αργυράκη, αυτή τη στιγμή δεν έχει ούτε αγανάκτηση ούτε οργή. Έχει μια απογοήτευση. Δηλαδή πώς θα αυτό θέμε σαν Δήμος να πείσω με τον κόσμο
3: ναι.
4: για άλλη μια φορά να έχει τη γενναιότητα της ψυχής να μείνει στην περιοχή και να ξαναρχίσουμε από την αρχή. Δυστυχώς σας λέω υπάρχει αυτή η απογοήτευση έτσι.
3: Πώς...
4: Πιστεύω όμως θα τα καταφέρω.
3: Δεν μου λέτε πόσα χρόνια είστε τώρα εκεί στα κοινά και ασχολείστε με την τοπική αυτοδιοίκηση, κύριε Δήμαρχε.
4: 22 χρόνια.
3: 22.
4: Κύριε Αργυράκη, είμαι 19 χρόνια δήμαρχος.
3: Ναι.
4: Πραγματικά αυτό που έζησα
3: ναι.
4: αυτές τις μέρες
3: ναι.
4: δεν το έχω ξαναζήσει. Επί 3-24 ώρα, κύριε Αργυράκη, τα μποφόρτα οποία έπνα ήταν 12-13 ηρυπές.
3: Ναι.
4: Δεν μπορούσαν να σηκωθούν ένα αέρια μέσα.
3: Mm-hmm.
4: Όποιος σχεδιασμός κι αν είχε γίνει,
3: mm-hmm.
4: μπροστά σε αυτό το φαινόμενο πήγε στράφη.
3: Μάλιστα. Δεν μου λέτε.
4: Δυστυχώς. Ναι.
3: Θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει κάτι προληπτικά ούτως ώστε να μην πάρει
4: ναι.
3: τέτοια μεγάλη διάσταση πυρκαγιά. Δηλαδή θα μπορούσαμε ναι. πάντα στο μέτρο
4: ναι,
3: της
4: ναι.
3: πρόληψης να έχουμε δημιουργήσει ναι. εκ των προτέρων αντιπυρικές ζώνες. Δεν ξέρω και εγώ τι. Εγώ δεν είμαι ειδικός. Εγώ
4: αυτό
3: δεν είμαι ειδικός.
4: Αυτό θα έλεγα
3: ναι.
4: κύριε Αργυράκη
3: ναι.
4: και το συζητούσα και με υψηλόβαθμα στελέχη της πυροσβεστικής
3: ναι.
4: αντιπυρικές ζώνες σε αυτή την περιοχή με τα μποφόρ που πλέον δεν υπάρχουν. Πλάτος του δρόμου 5 μέτρα, 7 μέτρα. Καταλαβαίνετε, εκεί δεν μπορεί να μπει ούτε ο πυροσβέστης να τον κάψει.
3: Μάλιστα.
4: Οι φλόγες δηλαδή περνούν τα 50 μέτρα, γυρίζουν στην επόμενη μεριά. Οπότε αντιπυρικές ζώνες, mm-hmm. αυτό το σύστημα στην περιοχή τη δική μας δεν μπορεί να περπατήσει.
3: Τόσο έντονο, περιοχές... τόσο έντονο
4: ναι.
3: το πρόβλημα.
4: Μάλιστα. Είναι τόσο έντονο το πρόβλημα. Αυτό όμως που μπορεί να γίνει, και το έχω κάνει πρόταση και από παλιά κύριε Αργυράκη,
3: ναι.
4: είναι... και έχω δώσει και εναλλακτική λύση.
3: Ναι.
4: Είναι η υπογείωση των δικτύων της ΔΔΕ.
3: Ναι, του ΔΔΕ. Γιατί όμως, για πείτε μου.
4: Θα σας πω. Εγώ να καταλάβω ότι το κόστος είναι τρομερό. Συμφωνούμε. Για να κάνει σε όλη την περιοχή αυτές.
3: Ναι.
4: Εγώ έχω κάνει και μια εναλλακτική πρόταση.
3: Ναι.
4: Όταν αυτό το οποίο δημιουργεί τους πινθήρες
3: ναι.
4: είναι η ταλάντωση του καλωδίου του ρεύματος.
3: Ναι.
4: Αυτή η ταλάντωση χτυπάει πάνω στους μονοτές τι είναι αυτά
3: ναι.
4: και δημιουργεί σπινθήρες οι οποίες πέφτουν κάτω και παίρνουν φωτιά.
3: Ναι.
4: Εγώ λοιπόν η πρότασή μου είναι πολύ φτηνή πρόταση,
3: ναι.
4: δεν χρειάζεται να ξοδέψουν πολλά λεφτά,
3: ναι.
4: είναι να φυτέψει ανάμεσα στα 40 μέτρα ένα στήλο στα 20, ούτως ώστε
3: να μην υπάρχει να... μεγάλη ταλάντωση. Μάλιστα.
4: Α, μπράβο.
3: Μάλιστα.
4: Αυτό είναι το πολύ απλό.
3: Mm-hmm. Δεν μου
4: αυτό
3: λέτε
4: λοιπόν
3: όμως.
4: Πρέπει να... ναι.
3: Αυτό το λέτε γιατί υπάρχουν υπόνοιες, θα το δούμε στη συνέχεια από την έρευνα και μάλιστα αυτός ήταν ο λόγος που συνελήφθη ο υπεύθυνος του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο. Υπάρχουν υπόνοιες λοιπόν ότι η φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή είχε να κάνει
4: ναι.
3: με τα καλώδια του ΔΔΕ, σωστά?
4: Κοιτάξτε, κύριε Αργυράκη, οι πόνοιες, διότι μέχρι να δώσει το πόρισμα
3: ναι,
4: το
3: είπα,
4: ανακριτικό
3: ναι,
4: της ναι, πυροσβεστικής, ναι, δεν μπορούμε να μιλάμε.
3: Όχι.
4: Αλλά μιλάμε
3: επειδή,
4: υποθετικά.
3: Ναι, ναι, υποθετικά και με βάση αυτά που έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα. Λοιπόν, δηλαδή, προσέξτε.
4: Γιατί άκουα στην τηλεόραση,
3: ναι,
4: κύριε Αργυράκη,
3: ναι,
4: ότι και πάνω στη Βιωτία, στη Βιωτία, όχι Βιωτία,
3: ναι,
4: από τα λάντωση καλωδίου της ΔΔΕ,
3: ναι,
4: πήγε για αυτή η μεγάλη φωτιά στο Γερμενό, από εκεί ξεκίνησε.
3: Ναι.
4: Άρα αυτό είναι μια πρόταση που πρέπει να το έκανα και στο Γενικό Διευθυντή της ΔΔΕ που μιλήσαμε σήμερα. Αυτό πρέπει να γίνει τάχιστα στις περιοχές αυτές.
3: Ναι, ναι.
4: Δεν ζητάω εγώ στο σφύλι ή σε περιοχές που δεν υπάρχουν,
3: ναι,
4: αυτά τα μποφόρ.
3: Ναι.
4: Σε αυτές όμως περιοχές πρέπει να γίνουν γρήγορα.
3: Έτσι. Δεν μου
4: ένα
3: λέτε,
4: άλλο...
3: Πείτε, ναι, μου κάτι άλλο, σας παρακαλώ, γιατί έχει ενδιαφέρον.
4: Ναι. Επειδή λοιπόν η κλιματική αλλαγή πλέον είναι μπροστά μας, αυτό το πράγμα δεν υπήρχε παλιά, θα πρέπει το κεντρικό κράτος να λάβει κάποιες καινούριες

0: ιδέες να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο. Αντιπυρικές ζώνες δεν υπάρχουν.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορεί να γίνουν αντιπυρικές ζώνες.
1: Με αυτές τις καιρικές συνθήκες.
0: Ένα αέρια, ναι, πρέπει να βρούμε τρόπους ούτως ώστε τα εναέρια μέσα, όταν δεν πετούν, τι κάνουμε. Γιατί σε αυτές τις συνθήκες ποτέ δεν θα πετάξουν εναέρια μέσα. Στα 12 και 13 μποφόρ. Άρα αυτό το σχεδιασμό πρέπει πλέον να κάνουμε.
1: Ναι.
0: Αυτό πρέπει να κάνει η κεντρική εξουσία, να προσαρμοστούμε κι εμείς στις οδηγίες αυτές που θα έχουμε, μπας και περισσώσουμε κάτι.
1: Μάλιστα.
0: Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, κύριε Αργυράκη, είναι από τους Δήμους που έχουν την καλύτερη πολιτική προστασία από πάρα πολλούς Δήμους. Αλλά αυτό δεν φτάνει μόνο του.
1: Όχι.
0: Δεν γίνεται.
1: Όχι.
0: Δηλαδή το ότι είχαμε δύο μεγάλες δεξαμενές 300 κυβικών που έχουμε εξοπλιστεί για να παίρνουν τα ελικόπτερα νερό, δεν μπορέσαν να πάρουν. Το ότι είχαμε drone το οποίο ελέγχουμε την περιοχή και έχουμε σειριστές που το βλέπουν, αυτό δεν μπορούσε να πετάξει. Μετά, από τα 6 μποφόρ και πάνω δεν πετά. Δηλαδή όλα αυτά, ξέρετε πόσες δεξαμενές διάσπαρτες έχουμε βάλει σαν Δήμος για να μπορούμε να παίρνουν νερό τα πυροσβεστικά οχήματα.
1: Μα αλήθεια τώρα δεν το έχω.
0: Ξέρετε πόσο... Ξέρετε πόσα αρδευτικά δίχτυα έχει ο Δήμος Αγίου Βασιλείου μαζί με τους ΤΟΕΒ του, που είναι στη διάθεση να γεμώσουν αμέσως νερό όλες τα πυροσβεστικά. Και κύριε Αργυράκη, ένας δρόμος ο οποίος κατασκευάστηκε με μεγάλο αγώνα από τη Δημοτική Αρχή, ο παραλιακός Αγιοβασιλιώτικος, ήταν η αιτία και δεν θρυνήσαμε θύματα, κύριε Αργυράκη.
1: Φοβερό.
0: Ήταν ο δρόμος διαφυγής.
1: Φοβερό.
0: Ήταν ο δρόμος διαφυγής. Ναι.
1: Φοβερό αυτό που μας λέτε και ευτυχώς που έτσι έγιναν τα πράγματα και δεν θρυνήσαμε θύματα.
0: Ακριβώς.
1: Θέλω να ρωτήσω...
0: βέβαια τα δύο παιδιά, κύριε Αργυράκη, τους δύο πυρασβέστες που πέσανε στο καθήκον τους, ειλικρινά αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν εδώ να προστατεύσουν ανθρώπινες ζωές, να προστατεύσουν τις περιουσίες κάποιων ανθρώπων και αυτή τη στιγμή δεν είναι στη ζωή αυτοί οι άνθρωποι. Εμείς λοιπόν σαν Δήμος, στο πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο, θα κάνω εισήγηση, ούτως ώστε να κάνουμε μία πλάκα να τους τιμούμε για πάντα εκεί πέρα.
1: Μάλιστα.
0: Και... και σήμερα έμαθα με μεγάλη μου ευχαρίστηση ότι αυτός που έχει το χώρο εκεί, το κτήμα εκεί, αφήνει να γίνει αυτή η πλάκα να μπει εκεί.
1: Μάλιστα. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε αυτούς τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, την προσπάθειά τους να περισσώσουν τις περιουσίες των ανθρώπων. Πείτε μου κάτι. Παλαιότερα θυμόμαστε ότι τους στην αρχή του καλοκαιριού υπήρχαν κάτι ειδικά ελικόπτερα τα οποία παρατηρούσαν το δίκτυο της ΔΕΗ, το δίκτυο της ΔΕΗ τότε, δεν υπήρχε ΔΕΔΙΕ, και πήγαινε στους πυλώνες και με πολύ μεγάλη πίεση καθάριζε. Ναι, ακριβώς.
0: Ναι.
1: Αυτό τώρα δεν γίνεται.
0: Μήπως... Δεν το έχω δει ποτέ τώρα τελευταία.
1: Δεν το έχω δει ούτε εγώ. Και ούτε μας έχουν πει οι ακροατές ότι, ξέρετε, αυτό που γινόταν παλιά, δηλαδή ξέπλυνε τους μονοτήρες από τη σκόνη, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο.
0: Ναι, που ήταν. Ότι,
1: ακριβώς.
0: Ήταν...
1: Σήμερα αυτό δεν παίζει ρόλο. Τι λένε οι ειδικοί, δηλαδή.
0: Και αυτό παίζει ρόλο.
1: Βέβαια, δηλαδή, μας κάνει εντύπωση που το έχουν αφήσει στην τύχη του αυτό το θέμα και κάθε τρεις και λίγο ξεσπούν. Ξέρετε, εγώ καταλαβαίνω ότι αυτό έχει κόστος. Αλλά το κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο εάν υπολογίσουμε τις παρενέργειες. Έτσι δεν είναι?
0: Αυτή η καταστροφή που έχουμε πάθει εμείς είναι ολοκληρωτική. Άρα τι κόστος να μπει, προσέξτε, σε δύο ανθρώπινες ζωές και στην καταστροφή μιας ολόκληρης περιοχής. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι αυτή τη στιγμή θα αγοράζουν λάδι και που ήτανε, από εκεί ζούσανε κάποιοι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Αυτοί τώρα πώς θα ζήσουν, πρέπει να αλλάξουν επάγγελμα. Και οι ηλικίες τις οποίες είναι μπορούν να πάνε να βρουν δουλειά πουθενά. Όλα αυτά δηλαδή πρέπει να συνεκτιμηθούν, έτσι. Και σας ξαναείπα, πρέπει να αλλάξει ο σχεδιασμός πλέον της πολιτικής προστασίας σε επίπεδο κρατικού μηχανισμού.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι, έτσι είναι.
0: Πρέπει
1: λέτε,
0: να δούμε...
1: Πότε θα ξεκινήσει η καταγραφή των ζημιών?
0: Από χθες έχει βγει η Επιτροπή του Δήμου και καταγράφει για τις υποδομές. Σήμερα θα στείλουμε στην περιφέρεια, διότι έτσι γίνεται τώρα, άλλαξε. Πηγαίνει στην περιφέρεια και η περιφέρεια ζητάει, περνάει από κυβερνητική επιτροπή τα χρήματα τα οποία ζητάει ο Δήμος, ούτως ώστε να προλάβουμε σήμερα που γίνεται κυβερνητική επιτροπή να ζητήσουμε αυτά τα χρήματα για τις υποδομές του Δήμου. Όσον αφορά τους ιδιώτες,

0: Ναι. Αύριο ξεκινάει η καταγραφή για τις επιχειρήσεις, για τα κτίρια, τα πνοιοστάσια και τα σπίτια που έχουν πρόβλημα. Θα είναι τρεις επιτροπές αύριο στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Πιστεύω μέχρι την Τετάρτη να έχουμε τελειώσει. Στη τηλεδιάσκεψη που κάναμε με τον Κατσαφάδο, τον Υφυπουργό,
1: ναι,
0: τονίστηκε το εξής. Δεν πρέπει να αφήσουμε το εξάμηνο που λέει η νομοθεσία,
1: ναι,
0: ότι μπορεί μέχρι να γίνει η αποζημίωση ένα μήνα πρέπει να έχουν τελειώσει όλα, να είναι έτοιμες στις συζητήσεις.
1: Μακάρι.
0: Εκεί προσανατολιζόμαστε.
1: Μακάρι. Ναι. Δεν μου λέτε.
0: Θα πρέπει οπωσδήποτε.
1: Ναι.
0: Οπωσδήποτε.
1: Έχουμε μία εικόνα. Περίπου τώρα. Περίπου. Πόσα σπίτια, ναι, καταστράφηκαν. Περίπου.
0: Ναι, ναι, έχουμε.
1: Πόσα.
0: Έχουμε δύο επιχειρήσεις, έχουν καταστραφεί ολοσχερούς. Κάποιες, ναι, άλλες έχουν υποστεί στο φέρον οργανισμό κάποια πράγματα,
1: ναι,
0: τζάμια κλπ.
1: Ναι.
0: Έχουμε τρεις κατοικίες καμένες σίγουρα και παίζεται για μία τέταρτη από ό,τι,
1: ναι,
0: έχουν ενημερώσει. 10 με 11 πυμνιοστάσια.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μετά στο φυτικό κεφάλαιο δεν το κουβεντιάζουμε, η ελιά έχει καταστραφεί. Ζώα νεκρά υπάρχουν, μελισσοσμήνοι. Ήδη καταγράφει ο ΕΛΓΑ από την Παρασκευή,
1: ναι,
0: τα ζώα και τα μελισσοσμήνη,
1: mm-hmm,
0: και σήμερα πάλι είναι έξω για καταγραφές. Μίλησα με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, τον κύριο Λικουρέτζο, και του είπα ότι πρέπει να τρέξουν τάχιστα οι διαδικασίες. Δεν πρέπει να περιμένουμε δύο και τρεις μήνες να δούμε αν βγάλει κανένα βλασταράκι η ελιά που έχει καεί. Αμέσως να προχωρήσουν στις καταγραφές, ούτως ώστε να πάρουν γρήγορα οι ανθρώποι τις προκαταβολές, να προσπαθήσουν πάλι να ξαναφτιάξουν την περιουσία τους.
1: Μάλιστα.
0: Μου υποσχέθηκε ότι θα το συζητήσουν απόψε
1: στην Ευρωπαϊκή
0: Επιτροπή. Και ένα άλλο που του έθεσα, πολύ,
1: ναι,
0: σημαντικό,
1: ναι,
0: να μην γίνει τα λάθη που γίνανε την προηγούμενη φορά, τα λάστιχα των ιδιωτών της άρδευσης θα πρέπει να πληρωθούν από την κρατική αρρωγή. Να τα,
1: ναι,
0: καταγράψει ο ΕΛΓΑ και να πληρωθούν από την κρατική αρρωγή. Υπάρχει πρόθεση από την κρατική αρρωγή που
1: έχουμε συζητήσει. Πείτε μου κάτι, ναι, για να επιβεβαιώσω αν το έχετε συζητήσει με τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο, τον υφυπουργό κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας. Ναι. Λέγεται, και μάλιστα νομίζω ότι το ανέφερε ο ίδιος μιλώντας στο RT News, ότι η αποζημίωση για επισκευή ή ανακατασκευή των ανθρώπων που υπέστησαν ζημιές στις κατοικίες θα ανέρχεται πλέον στο 100%. Είναι έτσι?
0: Θα ανέρχεται, δεν κατάλαβα.
1: Λέω το κόστος, ναι, ναι, ναι, το κόστος για επισκευή ή ανακατασκευή των,
0: ναι,
1: οικοδομών που καταστράφηκαν θα είναι στο 100%.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που
1: ανακοίνωσε,
0: δεν το άκουσα, νόμιζα,
1: ναι,
0: ότι είναι το 70%.
1: Όχι. Στο 100% η αποζημίωση για τα σπίτια που επλήγησαν από τις φωτιές και μάλιστα είπε ότι θα δίνεται και επιδότηση ενοικίου μέχρι 500 ευρώ ούτως ώστε
0: αυτό,
1: οι άνθρωποι,
0: ναι,
1: αυτοί...
0: Μας έχει...
1: Ναι.
0: Αυτό έχει έρθει από την κρατική αρρωγή όπως το λέτε,
1: ναι,
0: επιδότηση της στέγασης είναι από ποσό 300 έως 500 ευρώ στην κύρια κατοικία, στην επισκευή, για επισκευή ή ανακατασκευή των πλεγέντων κτηρίων που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις με ποσοστό 100%.
1: Ναι.
0: Τη στεγαστική συνδρομή είναι αυτό, έτσι, το 100%.
1: Mm-hmm. Πολύ αυτό σημαντικό.
0: Είναι πάρα πολύ,
1: πολύ σημαντικό.
0: Πάρα πολύ σημαντικό αν γίνει. Ειλικρινά πρέπει οπωσδήποτε, οπωσδήποτε να έχουν γίνει όλα αυτά πολύ γρήγορα, κύριε Αργυράκη.
1: Ναι. Ναι.
0: Για να μπορεί ο κόσμος,
1: ναι,
0: να πιστέψει και να πει ναι, θα αξίζει τον κόπο να ξαναπροσπαθήσω. Μήπως υπάρχουν λάθη από την προηγούμενη φορά, παραδείγματος χάρη, αυτά δεν πρέπει να ξαναγίνουν και ο κόσμος πρέπει να το καταλάβει και οι δημότες και ο Δήμος και το Υπουργείο,
1: ναι,
0: και ο ΕΛΓΑ, δηλαδή που αλλάζανε, άλλαζε η ελιά, νομίζανε οι άνθρωποι ότι επειδή είναι καμένη η ελιά, το κάνανε βοσκότοπο και αυτοί δεν επιδοτηθήκαν. Άρα πρέπει, και κάνω έκκληση στον κόσμο, να παραμένει ελαιώνας για να πάρει αποζημίωση.
1: Μάλιστα.
0: Όπως πρέπει να έχουν πληρώσει και τις ασφαλιστικές τους εισφορές των ΕΛΓΑ.
1: Μάλιστα. Κύριε Ταταράκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή
0: Εγώ
1: την εικόνα που μας
0: κύριε,
1: δώσατε. Ευχόμαστε το συντομότερο δυνατό να επωλωθούν, να επουλωθούν οι πληγές που άφησε αυτή η φωνική πυρκαγιά στην περιοχή,
0: ναι,
1: σας και να επανέλθει στην κανονική κατάσταση εκεί η περιοχή. Να είστε καλά,
0: και
1: καλή σας ημέρα.
0: Καλά,
1: καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl.

Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων, 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml, 40% φθηνότερα, 59 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο. Hondo Center.
3: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Λοιπόν, την καλημέρα μου στο Θάνο, ο οποίος μου στέλνει μια φωτογραφία με ένα αυτοκίνητο που πήρε φωτιά στο πάρκινγκ του ΕΟΠΗ στον Εσταυρωμένο, αλλά τελικά πρόλαβε η πυροσβεστική και έτσι όλα καλά και όλα ωραία. Δεν είχαμε επέκταση της φωτιάς. Μου λέει εδώ μάλιστα ότι πρόλαβαν τη φωτιά. Μέσα στο καπό, λέει, ανάμεσα στη μηχανή και την μπαταρία, υπήρχαν πανιά για να καθαρίζει τη μηχανή. Και πήραν φωτιά τα πανιά και έτσι παραλίγο πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να μην αυτοσχεδιάζουμε σε τέτοιου είδους ζητήματα, γιατί είναι πολύ επικίνδυνο. Θέλω να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, το οποίο είναι σημαντικό. Ομολογώ ότι δεν έχουμε ακόμα συνειδητοποιήσει τις παρενέργειες που θα έχουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Και αναφέρομαι βέβαια στην προθεσμία για το κτηματολόγιο που λήγει σήμερα. Σήμερα λήγει η προθεσμία για το κτηματολόγιο. Και αυτό θα φέρει μεγάλες, πώς να το πω, θα φέρει μεγάλα προβλήματα στους πολίτες του νησιού και δυστυχώς δεν γίνεται κατανοητό αυτό που επισημαίνουν οι φορείς του τόπου, ότι πρέπει να δοθεί μια παράταση

0: τουλάχιστον μέχρι τέλος του χρόνου για να μπορέσουν οι άνθρωποι να ολοκληρώσουν τα λάθη που έκαναν οι ίδιοι στο πλαίσιο της καταγραφής των περιουσιακών στοιχείων. Ζητήσαμε να μιλήσουμε για αυτό το θέμα με τον αντιπρόεδρο του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου, τον κύριο Γιώργο Ταβερναράκη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Ταβερναράκη, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα να έχουμε.
1: Καλό μήνα και καλή εβδομάδα, κύριε Αργυράκη. Σας ευχαριστώ άλλη μια φορά για την πρόσκληση. Είναι όντως, τι να πω τώρα άλλο, νομίζω ότι το έχουμε ζητήσει πάρα πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Έχουμε πει πολλές φορές ποιο είναι το διακύβευμα το οποίο υπάρχει όσον αφορά τις περιουσίες των πολιτών.
0: Ναι.
1: Λίγη σήμερα ημερομηνία.
0: Ναι.
1: Έχει βγει μάλιστα και μια συγκεκριμένη ανακοίνωση από τις 31 του μήνα που έβαλε το κτηματολόγιο, το οποίο ουσιαστικά λέει ότι λήγει η προθεσμία μέχρι τις 3 του μήνα, τις 12 το βράδυ. Μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά τις ενστάσεις τους ο κόσμος. Δηλαδή να βρούνε τους, δεν ξέρω κατά πόσο και πόση δυνατότητα έχουν όλοι να κάνουν τις ενστάσεις αυτές, γιατί είναι χιλιάδες.
0: Βέβαια.
1: Σε διάφορα επίπεδα, από τα όρια μέχρι τους τίτλους των διοκτησιών, των ιδιοκτητών και οτιδήποτε άλλο. Κάθε μία περίπτωση είναι και ξεχωριστή.
0: Σωστό.
1: Αν μη τι άλλο, η δυνατότητα η οποία δίνεται αυτή τη στιγμή είναι μέχρι τις 12 το βράδυ σήμερα να μπορέσουν να καταθέσουν έστω και ηλεκτρονικά οι ενστάσεις, οι οποίες θα είναι σε κρεμότητα, δεν είναι να οριστικοποιηθούν. Η ανακοίνωση λέει μάλιστα ότι δεν θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες οι ενστάσεις αυτές εάν καταθεθούν μέχρι σήμερα το βράδυ και ας μην ολοκληρωθούν με δυνατότητα ολοκλήρωσης των στοιχείων, των όποιων στοιχείων που θα αποδεικνύουν το λάθος ή τα λάθη που υπάρχουν μέχρι τις 3 του Σεπτέμβρη.
0: Μάλιστα. Δεν μου λέτε.
1: Τη δυνατότητα δώσανε για να μην είναι εκπρόθεσμος ο κόσμος. Αυτό τώρα κατά πόσο εξυπηρετεί ή όχι, σίγουρα δεν εξυπηρετεί.
0: Βέβαια δεν
1: έχουμε
0: εξυπηρετεί.
1: Έχουμε πει πολλές φορές ότι θα πρέπει να δοθεί παράταση. Εμείς είχαμε πει, κύριε Αργυράκη, ότι πρέπει να αποσυρθεί η ίδια κτηματογράφηση με τα χιλιάδες δάση τα οποία υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Και το ζητήσαμε επιτακτικά. Δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε.
0: Και αυτό που
1: δόθηκε αυτή η δυνατότητα τώρα.
0: Αυτό που δεν είναι κατανοητό είναι πώς είναι δυνατόν για μια κτηματογράφηση που ξεκίνησε πριν πολύ καιρό, έτσι δεν είναι, να δίνουν
1: σωστά.
0: Προθεσμία μόλις 2 μηνών για να μπει ο κόσμος και να ελέγξει εάν αυτά που δήλωσε εκείνοι που έπρεπε τα έχουν καταγράψει σωστά. Μα είναι δυνατόν, μα σε 2 μήνες.
1: Και μάλιστα κατά παράβαση του νόμου, το οποίο το τονίσαμε, δεν έγινε το πρώτο στάδιο που είναι η προανάρτηση και μετά η πρώτη ανάρτηση, αλλά προχωρήσαν απευθείας στην πρώτη ανάρτηση, που σημαίνει ότι αμέσως μετά έχουμε λειτουργούν κτηματολόγια.
0: Μάλιστα. Πείτε μου κάτι άλλο. Με έχουν
1: Ήταν δηλαδή ένα στάδιο άλλων 2 μηνών, έτσι.
0: Ναι,
1: αυτό θέλω να πω.
0: Ναι,
1: είναι κατανοητό. Θα έπρεπε να γίνει προανάρτηση,
0: έτσι,
1: να γίνουν οι όποιες ενστάσεις υπήρχαν και διορθώσεις, να γίνει ξανά ανάρτηση και μετά να είμαστε στο στάδιο που είμαστε τώρα.
0: Έτσι. Πείτε μου
1: παραλήθηκε
0: κάτι.
1: Ένα ολόκληρο στάδιο σύμφωνα με τον νόμο.
0: Μάλιστα. Πείτε μου κάτι. Καταρχάς, αυτό είναι αιωλό. Δηλαδή, εάν προσφύγει κάποιος στο Συμβούλιο της Επικρατείας, μπορεί να κυρωθεί όλη η διαδικασία.
1: Εγώ πιστεύω πως ναι. Νομίζω ότι είναι παράλυση του. Ό,τι και αν επικαλεστεί το Υπουργείο, νομίζω ότι είναι μια παράλυση του νόμου, νομίζω ξεκαθαρή. Δεν το συζητάμε αυτό.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε, αν μη τι άλλο, να το είχαν λάβει υπόψη τους. Και όχι μόνο να είχαν δώσει παράταση, αλλά να είχαν και πει ότι, ξέρετε, προχωρήσαμε, δηλαδή είπαν ότι προχωρήσαμε σε αυτό το στάδιο γιατί ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης. Και πρέπει να κλείσει το κτηματολόγιο. Αυτό δεν είναι δικαιολογία, νομίζω.
0: Όχι, βέβαια.
1: Δηλαδή
0: δεν
1: παίζουμε τις περιουσίες των πολιτών. Έτσι. Είναι αντισυνταγματικό τελείως.
0: Σωστό, σωστό. Πείτε μου κάτι άλλο.
1: Τώρα.
0: Έχω δεχτεί. Καταρχάς, έχουμε μία εικόνα. Μία εικόνα. Αν είναι δυνατόν και αν μπορούμε, όχι με ακριβή, αλλά στο περίπου. Έχουμε μία εικόνα πόσο τις 100 των περιουσιακών στοιχείων στο νομό Ηρακλείου έχουν
1: δηλωθεί.
0: Ναι, έχουν δηλωθεί.
1: Κοιτάξτε, εικόνα δεν μπορώ να σας πω νούμερο αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Δεν έχω καθόλου εικόνα και δεν νομίζω ότι είχε κανείς εικόνα αυτή τη στιγμή.
0: Όχι, γι' αυτό λέω για εκτίμηση. Κοιτάξτε, Ναι.
1: Τα ποσοστά ήταν χαμηλά, έτσι κι αλλιώς το θυμάστε το συζήτημα στην περίοδο της χρηματογράφησης. Είναι χαμηλά, ήταν της τάξης του 50-60%. Ήταν πολύ χαμηλότερο από οποιαδήποτε άλλη χρηματογράφηση σε ολόκληρη την Κρήτη.
0: Ναι.
1: Οι οποίες είχαν φτάσει το 70% και το 80% και το 90% κάτσες.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή αυτές οι περιοχές που μη συζητάμε, που ήταν στην περίοδο της χρηματογράφησης, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ο Δήμος Μαλεβιζίου, τα περίχωρα του Δήμου Ηρακλείου,
0: ναι,
1: και ο Δήμος Χερσονήσου ήταν σε χαμηλά ποσοστά κάτω του 60-70%. Κάτω του 60% ήταν σίγουρα τότε,
0: λοιπόν,
1: τουλάχιστον μέχρι το
0: τέλος.
1: Από εκεί πέρα στοιχεία δεν έχει βάλει, βέβαια. Το χρηματολόγιο και το μόνος που έχει τα στοιχεία αυτή τη στιγμή είναι το χρηματολόγιο.
0: Και βέβαια να λάβουμε υπόψη μας ότι σε αυτά τα στοιχεία που λέμε το 50% περιλαμβάνεται και η περιουσία του ελληνικού δημοσίου και των δήμων, που είναι δηλαδή ένα σημαντικό ποσοστό. Σωστό. Άρα λοιπόν η ιδιωτική περιουσία των ανθρώπων που δεν
1: είναι
0: έχει...
1: πιο χαμηλά, ναι.
0: Βέβαια είναι...
1: πιο χαμηλά.
0: Είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Θέλω να ρωτήσω.
1: Κάθε επιφύλαξη το λέμε αυτό, κύριε Αργυράκη, γιατί.
0: Να το είπαμε, το είπαμε. Το είπαμε αυτό, γιατί δεν έχουμε. Ναι, το είπαμε.
1: Δεν υπάρχει παρεξήγηση.
0: Το είπαμε.
1: Αλλά μη τι άλλο, νομίζω ότι θα φανεί αυτό. Αυτό θα φανεί. Νομίζω ότι δεν. Ηλίου φαϊνότερο, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη που θα ανακοινωθούν τα στοιχεία και θα βγει στο χρηματολόγιο, θα φανεί ακριβώς τι σημαίνει.
0: Θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Με έχουν πάρει από πολλούς δήμους τηλέφωνο άνθρωποι που εκφράζουν την αγωνία τους για το εξής γεγονός. Πάρα πολλοί ξένοι έχουν έρθει στην Κρήτη και έχουν επενδύσει χρήματα και έχουν αγοράσει σπίτια, έχουν αγοράσει ακίνητα, έχουν αγοράσει περιουσιακά στοιχεία και οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό και επιλέγουν κάποιους μήνες το καλοκαίρι να έρθουν εδώ και να κάνουν τις διακοπές τους οι άνθρωποι, είτε να στείλουν φιλικά τους ζευγάρια για να απολαύσουν στην Κρήτη τη φιλοξενία. Οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ενημερωθεί. Οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν κάνει τη διαδικασία, από ό,τι μου λένε τώρα. Με αυτούς τους ανθρώπους τι θα γίνει? Και δεν μιλάμε για μία, δύο, τρεις περιπτώσεις. Μιλάμε για πάρα πολλές.
1: Πολλές. Εγώ το γνωρίζω, ναι, είναι πάρα πολλές περιπτώσεις. Και οι άνθρωποι αυτοί είναι και απονείρευτοι, έτσι. Δεν γνωρίζω ότι αυτή τη στιγμή θα τρέχουν μετά.
0: Όχι, δεν μπορούν, δεν μπορούν να διανοηθούν ότι το κράτος, δηλαδή η επίσημη πολιτεία, μπορεί να τους πάρει εντός εισαγωγικών την περιουσία. Δεν μπορούν να το φανταστούν.
1: Εντάξει, αμή τι άλλο, θα μπουν σε ταλαιπωρία, κύριε Αργυράκη, όπως οι υπόλοιποι πολίτες. Θα μπουν σε μια ταλαιπωρία δικαστικής διαμάχης με το χρηματολόγιο,
0: ναι,
1: για να αποδείξουν το αυτονόητο. Δηλαδή, θα μπαίνουν σε μια διαδικασία πολυδάπανη,
0: ναι,
1: και με πολύχρονη, η οποία,
0: ναι,
1: θα πάρει αρκετό χρόνο,
0: mm-hmm,
1: η οποία θα μπουν,
0: ωραία,
1: σε μια διαδικασία για το δικαστικό χρηματολόγιο, το οποίο θα πάρει σε μια δικαστική διαμάχη με το χρηματολόγιο για να μπορέσουν να αποδείξουν αν έχουν συμβόλαια, αν έχουν οικονομικές άδειες, αν έχουν ακίνητα μέσα ή οτιδήποτε άλλο,
0: ναι,
1: και τα εμπράγματα δικαιώματά τους για να περαστούν στη συνέχεια στο σύστημα.
0: Μάλιστα. Να ακούσουμε.
1: Αυτή τη διαδικασία. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
0: Όχι, δεν υπάρχει. Να ακούσουμε έναν
1: ακροατή. Από αύριο δηλαδή δεν θα υπάρχει άλλος τρόπος.
0: Να ακούσουμε έναν ακροατή που ζήτησε να παρέμβει στη συζήτησή μας και μετά θα ήθελα να πούμε τα επόμενα βήματα ποια είναι για να γνωρίζουν οι ακροατές. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
1: Σωστά.
2: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κύριε Γεράκη, συγχαρητήρια.
0: Να είστε καλά.
2: Εκπομπή σας ακούμε συχνά, ονομάζομαι πατήρ Γεώργιος. Θα ήθελα παρακαλώ να καταθέσω ένα πρόβλημα που έχω εγώ προσωπικά.
0: Ναι.
2: Βέβαια, ανήκω σε άλλο Δήμο, είναι σε λειτουργού χρηματολόγιο.
0: Mm-hmm.
2: Παλεύω τώρα ένα χρόνο για τα λάθη τα δικά τους. Εγώ κατέθεσα τα χαρτιά μου, πλήρωσα τα παράβολα όλα. Τα παράβολα όλα ό,τι χρειαζόταν. Τα μισά μου κτήματα βγήκαν όλα καλά. Τα άλλα υπόλοιπα, κύριε Γεράκη, άγνωστος. Δικά τους λάθη. Εγώ έκανα αυτά που έπρεπε να κάνω.
0: Ναι.
2: Είναι όμως, τα μισά μου τα βγάζανε σωστά, τα υπόλοιπα μισά, όπως και το πατρικό μου σπίτι στο χωριό, όλα άγνωστος. Και το μόνο που μου λένε, να καταφύγω, να κάνω αγωγή κατά του δημοσίου.
0: Ναι.
2: Μα τι ήταν τα λάθη, γιατί εμείς θα ταλαιπωρούμαστε?
0: Είναι αυτό που επισημαίνουμε τώρα, διότι το πρόβλημα...
2: Βεβαίως. Ακούμε, ναι.
0: Το πρόβλημα που αναφέρουμε τώρα είναι σε συγκεκριμένες περιοχές, δηλαδή στην περιοχή της Χερσονήσου, στην περιοχή του Μαλεβιζίου, στους πρώην καποδιστριακούς δήμους που ενώθηκαν με το Δήμο Ηρακλείου. Εκεί μιλάμε ότι λύγει σήμερα η προθεσμία. Σε όλες τις...
2: Θέλω να αναφέρω ότι εγώ ήθελα να πω, να επισημάνω ότι Είναι πάρα πολλά τα λάθη, κύριε Αρχιεράκη. Ναι. Πάρα πολλά δικά τους λάθη.
0: Είναι αλήθεια.
2: Τα πληρώνουν οι πολίτες.
0: Είναι αλήθεια.
2: Τα πληρώνουμε εμείς. Διότι για να καταφύγουμε στο δικηγόρο, να κάνουμε αυτό που χρειάζεται και πάρα πολλά χρήματα και πολλή ταλαιπωρία.
0: Σωστό.
2: Για τα δικά τους όμως λάθη.
0: Σωστό.
2: Και το θέμα ότι δεν έχουν βάλει κάποιο τρόπο να διορθωθεί αυτό το πρόβλημα.
0: Ναι.
2: Ένα χρόνο παλεύω τώρα και το μόνο που εισπράττω είναι αγωγή κατά του δημοσίου. Για το δικό τους λάθος.
0: Για το δικό τους λάθος.
2: Σας εύχομαι, ναι, για το δικό τους λάθος. Εύχομαι καλή δύναμη, κύριε Γεωργιάκη.
0: Να είστε καλά.
2: Πάντα καλά.
0: Και εσείς να είστε πολύ. Καλά, πατέρα Γεώργη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Είναι σε απόγνωση οι άνθρωποι, κύριε Ταβερναράκη. Ο άνθρωπος είναι
1: ξέρω,
0: σε λειτουργούν. Σε λειτουργούν χτυματολόγιο.
1: Ναι, όπως θα είμαστε από
0: αυτές. Έτσι, βέβαια. Δηλαδή... Από αύριο. Ναι. Από αύριο. Όχι.
1: Από αύριο θα είμαστε το ίδιο και εδώ.
0: Μισό λεπτό. Ναι. Από πότε θα γίνει η ανάρτηση σε αυτό το κτηματολόγιο που λέμε.
1: Εντάξει, αφού δώσανε περιθώριο μέχρι τις 3 του Σεπτέμβρη,
0: ναι.
1: Μετά τις 3 του Σεπτέμβρη θα γίνει η ανάρτηση.
0: Μισό λεπτό. 3 του Σεπτέμβρη δόθηκε το περιθώριο εκείνο στους ανθρώπους που πήγαιναν με το άφημί τους και το ΚΑΕΚ και έπαιρναν, πώς να το πω, πρωτόκολλο που έπαιρναν.
1: Πρωτόκολλο.
0: Πώς να το πω διαφορετικά.
1: Μέχρι σήμερα το βράδυ, έτσι.
0: Ναι, μέχρι τη σήμερα το βράδυ. Αυτοί οι άνθρωποι που θα κάνουν τη διαδικασία αυτή και θα καταθέσουν δηλαδή, επιτρέψτε μου την έκφραση, ένα φάκελο με το όνομά τους, αλλά δεσμεύονται ότι μέχρι τις 3 του Σεπτέμβρη θα καταθέσουν όλα τα σχετικά στοιχεία, αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν μπορούν να το κάνουν μέχρι 3 Σεπτεμβρίου.
1: Μετά θα γίνει η ανάρτηση.
0: Αυτό. Μετά τις 3 Σεπτεμβρίου γίνεται η ανάρτηση. Προσέξτε τώρα.
1: Γίνεται η ανάρτηση και έχουμε λειτουργούν.
0: Ναι, προσέξτε τώρα. Με πήρε τηλέφωνο ακροατής και μου λέει, κύριε Αργυράκη, όταν έγινε η διαδικασία του χτηματολογίου, εγώ ήθελα να είμαι συνεπής απέναντι στην πολιτεία, στο κράτος. Πλήρωσα τοπογράφο, έκανα τοπογραφικά και πήγα προσωπικά στην εταιρεία που ανέλαβε τη χτηματογράφηση και κατέθεσα και σε έντυπη μορφή αλλά και σε ηλεκτρονική το τοπογραφικό μέσα στο οποίο καταγράφεται οι συντεταγμένες για το που ακριβώς βρίσκεται το ακίνητο. Μπαίνω μέσα τώρα και μου λένε ότι το ακίνητό μου που έχω δηλώσει δεν κατάφερα να το εντοπίσουν. Πώς γίνεται αυτό, μου λέει. Είναι άσχετοι οι άνθρωποι οι οποίοι ανέλαβαν να κάνουν την όλη διαδικασία? Και αν ναι, γιατί θα πρέπει εγώ να υποστώ τη σχετική ταλαιπωρία που προβλέπεται στη συνέχεια? Έχει δίκιο.
1: Τι να πω τώρα.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Δεν μπορώ να σας απαντήσω τώρα.
0: Δεν μπορεί.
1: Δεν μπορώ να απαντήσω. Πραγματικά έχω ακούσει διάφορα πράγματα. Δεν μπορώ να τα κρίνω τώρα από εδώ. Αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις. Τώρα το να μην εντοπίζετε ένα τοπογραφικό το οποίο είναι σε δορυφορικές συνταγμένες μου φαίνεται πολύ περίεργο. Γιατί ανά πάσα στιγμή οποιοδήποτε τοπογράφος, μηχανικός που πιστεύω
0: ότι
1: είναι αξιόλογοι άνθρωποι εκεί. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι στην κτηματογράφηση δεν μπορούν να εντοπίσουν ένα κίνητο το οποίο είναι σε δορυφορικές συνταγμένες. Είναι τόσο ακριβές που δεν υπάρχει. Εκτός αν υπάρχει κάτι άλλο. Τι να πω. Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν.
1: Σκόρτα γύρω ψηλά δηλαδή σε αυτό.
0: Θα περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις για αυτό το σημαντικό θέμα. Θέλω όμως την άποψή σας και για ένα άλλο θέμα που θα το βρούμε μπροστά μας, κύριε Ταβερναράκη, και το οποίο αφορά όλες αυτές τις αλλαγές που έχουν να κάνουν με τη δόμηση στους οικισμούς της περιφέρειας. Σε μια περίοδο που η πολιτεία δείχνει αποφασισμένη να βάλει φραγμούς στον κάθε άνθρωπο που είναι στα όρια του οικισμού και έχει ένα οικόπεδο και θέλει να κτίσει, και αντί να δώσουμε κίνητρα σε αυτούς τους ανθρώπους να πάνε και να ενισχύσουν την περιφέρεια, τους βάζουμε φραγμούς. Έρχεται τώρα η πολιτεία και λέει ότι επιτρέπει την ιδιωτική δόμηση σε στρέμματα, περίπου 50 με 60 στρέμματα, εάν την έχει ένας ιδιώτης. Δηλαδή, πώς να το πω, προωθεί την ιδιωτική πολεοδόμηση. Τι λέτε γι' αυτό?
1: 50 έως 200 στρέμματα είναι.
0: 50 έως 200 στρέμματα. Πώς γίνεται αυτό?
1: Αυτό έγινε τώρα. Αυτό...
0: Πώς γίνεται αυτό, κύριε? Μπορείτε να μου δώσετε μια ερμηνεία, μια εξήγηση? Δηλαδή, ξέρετε, ένα νομοσχέδιο έχει μια στόχευση. Λέει, κάνουμε αυτό το νόμο για να στοχεύσουμε σε αυτό το πράγμα. Να ενισχύσουμε, για παράδειγμα, τους πολίτες που θέλουν να πάνε στην περιφέρεια να ενισχύσουμε τη δόμη.

0: στα χωριά. Αυτό που έκανε τώρα, τι στόχευση έχει, κύριε Ταβερναράκη?
1: Κοιτάξτε, κύριε Αργυράκη, είναι μια, δεν ξέρω τώρα, είναι πια μια πολύ μεγάλη συζήτηση, την έχουμε κάνει πολλές φορές μαζί. Όλο αυτό ξεκίνησε από το περίφημο πιδέλτα του 194, το οποίο έγινε πέρυσι το Πάσχα. Το οποίο ουσιαστικά έδωσε κατευθύνσεις στα τοπικά πολεοδομικά σχέδια,
0: ναι,
1: τη συρρήκνωση των οικισμών, ναι, μέχρι 80 και 90% που το έχουμε πει δεκάδες φορές.
0: Mm-hmm.
1: Έγινε στη συνέχεια μια νομοθετική ρύθμιση, περιορίστηκε κάπως ή τέλος πάντων δόθηκε η δυνατότητα στους μελετητές των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων, τα οποία είναι αυτή τη στιγμή που συζητάμε σε εξέλιξη, ολοκλήρωση μέχρι τέλος του χρόνου πιδέλτα. Προεδρικά διατάγματα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ο στόχος. Σε 300 και πλέον δήμους σε ολόκληρη τη χώρα. Έτσι, ειδικά πολεοδομικά.
0: Σωστό.
1: Ειδικά πολεοδομικά.
0: Σωστό.
1: Οι οικισμοί λοιπόν αυτοί, οι οποίοι θα είτε είναι παραλιακοί είτε είναι ορεινοί,
0: ναι,
1: ό,τι αυτό σημαίνει, συρρυκνώνονται σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Ναι.
1: Έτσι, έχουμε παραδείγματα, έχουμε πει πολλές φορές.
0: Σωστό.
1: Και στα περίχωρα του Ηρακλείου κλπ. Το οποίο θεωρείται άκρως απαράδεκτο, διότι ούτε δεν προχωράει ούτε έχει τη στόχευση αυτή τη στιγμή της ανάπτυξης της περιφέρειας,
0: ναι,
1: την αναστέλει, και σε όλους εμάς οι οποίοι μας έχουν αφήσει ένα κομμάτι κόμματο κοντά στην πλατεία του χωριού,
0: ναι,
1: ο μπαμπάς μας, ο παππούς μας, το οποίο, ναι, το χάνουμε.
0: Ναι.
1: Έρχεται λοιπόν η πολιτεία και λέει θα φτιάξετε ζώνες οικιστικού ελέγχου περιμετρικά στους παλιούς οικισμούς και μάλιστα τους μοίρασε στους 700 κατοίκους και κάτω, 1200 και κάτω κλπ. Ήρθαμε λοιπόν οι μελετητές, τα οποία τοπικά πολεοδομικά σχέδια τα κάνει με την επίβλεψή του, υποτίθεται, το τεχνικό μελητήριο. Όχι, υποτίθεται, με την προκήρυξη την έχει κάνει το τεχνικό μελητήριο και υπάρχει, ναι, είναι υπό τον έλεγχο του ΤΕΕ,
0: ναι,
1: κεντρικού ΤΕΕ. Αυτές οι αναρτήσεις θα γίνουν το αμέσως επόμενο διάστημα, μέσα στον Αύγουστο πιθανόν και αρχές Σεπτέμβρη. Όπου εκεί θα κληθούν τα δημοτικά συμβούλια και οι δήμαρχοι,
0: mm-hmm,
1: να επικαιροποιήσουν ή να γνωμοδοτήσουν,
0: ναι,
1: τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια αυτά, δηλαδή το μείωση των οικισμών. Ενώ είμαστε λοιπόν σε αυτή την εξέλιξη και θα έχουμε τη μείωση των οικισμών,
0: ναι,
1: σε αυτές τις ζώνες όπου μόνο η πολιτεία έχει δικαίωμα να κάνει πολεοδομήσεις με
0: ναι,
1: πρότινους,
0: ναι,
1: οι ιδιωτικές πολεοδομήσεις γινόταν μόνο στα εκτός σχεδίου. Σωστά.
0: Mm-hmm. Σωστά.
1: Όπως ήταν. Ωραία. Έχουν λοιπόν το δικαίωμα να αγοράσουν 50 έως 200 στρέμματα κάποιος, τουλάχιστον αυτό λέει ο νόμος, το νομοσχέδιο το οποίο θα περάσει πέρασε. Τώρα με τα ύδατα μαζί πέρασε, με τα
0: ΔΕΙΑ
1: μαζί.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να πέρασε, δηλαδή από τι αποτέλεσμα.
0: Πέρασε με 157.
1: Πέρασε, ναι,
0: με 157 ψήφου. Ναι.
1: Ήταν λοιπόν στα νερά μέσα στην, ναι, ιδιωτικοποίηση. Στην αυτή την αλλαγή τέλος πάντων τη διαχείριση του νερού.
0: Ναι.
1: Όπου είχε μέσα αυτές τις παραγράφους που είδατε.
0: Φοβερό είναι αυτό.
1: Αυτά τα άρθρα που είδατε.
0: Φοβερό.
1: Πέρασε την δυνατότητα σε κάποιον ιδιώτη,
0: ναι,
1: να μαζέψει αυτά τα 50 και μέχρι 200 στρέμματα και να κάνει μια ιδιωτική πολεοδόμηση.
0: Είναι φοβερό. Άρα,
1: επειδή
0: αυτό,
1: κάποτε πριν στις αρχές που έγινε αυτό με το πιδέλτα,
0: ναι, ναι,
1: κάποιοι μας λέγανε, προσπάθησα να μην μπω σε συνωμοσιολογίες.
0: Ναι.
1: Προσπαθώ να έχω μια ορθολογική σχέση, κύριε Αργυράκη, ναι, για αυτό, ναι, που με ρωτάτε. Ποια είναι η στόχευση, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο.
0: Ο καθένας.
1: Νομίζω ότι φαίνεται κάτι άλλο. Ο καθένας μπορεί να καταλάβει.
0: Περιμένετε, γιατί έχω δύο ακροατές.
1: Όχι, θέλω να σας πω ένα παράδειγμα συγκεκριμένο,
0: ναι,
1: το οποίο το έχω δει, το έχω κοιτάξει και το έχω προσπαθήσει να το δώσω.
0: Περιμένετε.
1: Στο Ηρακλείο, παράδειγμα, χάρη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχουμε κάποιους δορυφόρους γύρω από το Ηράκλειο.
0: Ναι.
1: Οικισμοί, οι οποίοι είναι
0: σωστά,
1: και με μεγάλο κόστος οικόπεδα, έτσι, βασιλιές,
0: έτσι.
1: Λοιπόν, αυτοί οι οικισμοί συρρυκνώνονται στο 70-80%.
0: Ναι.
1: Τα οικόπεδα τα οποία έχουν αγοραστεί 120-150.000 ευρώ,
0: ναι,
1: και πλέον,
0: ναι,
1: δεν θα είναι αρτιατικοδομήσιμο.
0: Είναι φοβερό.
1: Θα χρειάζεται πάνω από δύο στρέμματα. Οπότε, αν κάποιος μπορεί να κάνει ιδιωτική πολεοδόμηση, θα μπορέσει να την κάνει. Αυτό λέει το νομοσχέδιο. Τουλάχιστον αυτό διαβάζω εγώ.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτό διαβάσαμε μόλις.
0: Μία ανωτελεία. Να ακούσει
1: κάτι άλλο, οτιδήποτε άλλο, μπορούμε να το συζητήσουμε. Μπορούμε να έχουμε μια αντιπαράθεση με οποιονδήποτε.
0: Να δώσουμε το λόγο σε ακροατές που περιμένουν αρκετή ώρα. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
1: Παρακαλώ.
0: Παρακαλώ.
2: Ναι,
0: καλημέρα σας.
2: Με τη φωνή, έχω ένα θέμα με τη φωνή, τέλος πάντων.
0: Παρακαλώ.
2: Με ακούτε κανονικά.
0: Ναι.
2: Ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις στον κύριο Ταβερναράκη, ναι, τα οποία ούτε το χρηματολόγιο που έχω απευθυνθεί μου έχει απαντήσει. Ναι. Δεν μου έχει δώσει δηλαδή καμία σαφής ερώτηση. Πρώτον, εγώ δεν έχω πρόβλημα να αναρτηθεί τα περιουσιακά μου στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή.
0: Ναι.
2: Απλά δεν θέλω να γίνει διαχείριση των ηλεκτρονικών μου και των προσωπικών μου δεδομένων και των περιουσιακών δεδομένων, ναι, από κάποια εταιρεία και ειδικά την ΑΕΔ.
0: Ναι.
2: Γιατί να πάω να βάλω την περιουσία μου στο χρηματολόγιο, να πληρώσω και να την ενεχειριάσω.
0: Ενεχειριάσω.
2: Για ποιο λόγο?
0: Γιατί
2: γίνεται αυτή μία πράξη ενεχειρίασης της ιδιωτικής περιουσίας?
0: Ναι.
2: Ναι, ηλεκτρονικά να τη βάλω. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με το ηλεκτρονικό κομμάτι. Ναι, αλλά διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, ειδικά από την ΑΕΔΕ,
0: ναι,
2: έτσι δεν επιτρέπεται.
0: Μα η ΑΕΔΕ πώς εμπλέκεται?
2: Είναι βάση του... βάση ενός σύνδεσης που έχουν κάνει,
0: ναι,
2: το οποίο εγώ το βρήκα στο ΦΕΚ μετά τις, ναι, δημοτικές εκλογές,
0: ναι,
2: ακριβώς τη Δευτέρα,
0: mm-hmm,
2: το βρήκα εντελώς στοιχεία το ΦΕΚ, το οποίο είναι παύλα ενεχειρό.
0: Να σας πω, να σας πω κάτι. Να σας πω, εγώ αντιλαμβάνομαι
2: την, ναι, αλλά προσέξτε, περιουσίας, το οποίο είναι παύλα χρηματολόγιο.
0: Αλλά προσέξτε όμως, από τη στιγμή που είναι νόμος του κράτους, από τη στιγμή δηλαδή που έχει περάσει από το ελληνικό κοινοβούλιο, έχει ψηφιστεί, από τη στιγμή που γίνεται σε όλο τον κόσμο και νομίζω ότι κανείς από εμάς δεν έχει αντίρρηση,
2: συμφωνώ,
0: να γίνει,
2: συμφωνώ,
0: το χρηματολόγιο με σωστές διαδικασίες.
2: Δεν μπερδεύουμε κάποια πράγματα.
0: Όχι.
2: Η Βουλή αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να καταργήσει βάσει ψηφίσματος το άρθρο 1 θεμελιώδης νόμου συντάγματος ιδιοκτησίας, το άρθρο 17,
0: ναι,
2: και κάποια άρθρα του 35. Αυτά,
0: μάλιστα,
2: πραγματικά αυτή είναι συνταγματική εκτροπή.
0: Ναι.
2: Είναι συνταγματική εκτροπή, είναι θεμελιώδης άρθρο 1,
0: ναι,
2: του συντάγματος.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί να απαντήσει αυτό ο κύριος Ταβερναράκης.
2: Γιατί δεν μπορεί να απαντήσει?
0: Είναι θέματα. Είναι θέματα.
2: Ο κύριος θα πρέπει να απαντήσει, γιατί εδώ γίνεται.
0: Μα ο κύριος Ταβερναράκης πώς εμπλέκεται? Ο κύριος Ταβερναράκης είναι αντιπρόεδρος στο τμήμα Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου.
2: Βεβαίως.
0: Εκεί που θα μπορούσε να παρέμβει είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας με μια προσφυγή κτλ. Δεν έχει να κάνει με τον κύριο Ταβερναράκη. Ευχαριστώ
2: μα
0: πολύ.
2: Ο κύριος Ταβερναράκης αυτά πρέπει να τα γνωρίζει και πρέπει να τα γνωρίζει στη θέση που είναι. Μα... δεν γίνεται αυτή τη στιγμή άτομα
0: μα...
2: σαν τον κύριο Ταβερναράκη. Συγγνώμη, δεν θέλω να θίξω, ναι, λίγο το κύρος τους,
0: ναι,
2: αλλά είναι άτομα τα οποία είναι επί του θέματος,
0: μα...
2: και πρέπει να γνωρίζουν και τις μορφές του νόμου,
0: ναι,
2: που ψηφίζονται.
0: Σας...
2: έπρεπε να είναι η πρώτη το τεχνικό επιμελητήριο να έρθει και να πούνε όλοι οι
0: είναι,
2: άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό το
0: διαβεβαιώνω,
2: πράγμα, και αυτοί.
0: Σας διαβεβαιώνω ότι ήταν από τους πρώτους που αντέδρασε ο κύριος Ταβερναράκης σε αυτό που προωθείτε, από τους πρώτους, και ζητούσε να δοθεί παράταση για να γίνει με κανονικές συνθήκες και όχι με αυτές που γίνονται τώρα. Σας ευχαριστώ.
2: Βεβαίως, κοιτάξτε,
0: με πιέζει ο χρόνος. Με πιέζει
2: το
0: ο χρόνος.
2: Το κύριο Ταβερναράκη μέχρι σε ένα σημείο,
0: ναι,
2: το πάει πάρα πολύ καλά.
0: Ναι.
2: Απλά ξέρω ότι δεν μπορεί να μιλήσει, να πει συγκεκριμένα πράγματα.
0: Γιατί δεν μπορεί να μιλήσει?
2: Θα λέω αυτή τη στιγμή εγώ θέμα και θα έχω και θέμα.
0: Ναι. Μα γιατί δεν μπορεί να μιλήσει ο κύριος Ταβερναράκης? Είναι αλίμονο.
2: Τον βλέπω ότι δεν παίρνει μέρος.
0: Όχι, όχι. Ο κύριος Ταβερναράκης παίρνει. Ο κύριος Ταβερναράκης παίρνει θέση στα ζητήματα που είναι στο αντικείμενό του. Δεν θέλει να επισέλθει σε άλλα ζητήματα που δεν αφορούν την ιδιότητά του. Σας ευχαριστώ θερμά. Ζητώ συγγνώμη, κύριε Ταβερναράκη.
1: Κύριε Αργυράκη, πάντως, ναι, κύριε Αργυράκη, νομίζω, ναι, ότι απαντώντας, νομίζω ότι έχουμε κάνει ειλικρινή συζήτηση μαζί.
0: Βέβαια, μα γι' αυτό.
1: Είμαστε σε ένα τραπέζι δυο μας.
0: Γι' αυτό.
1: Και νομίζω ότι δεν έχω κρίσει ποτέ κάτι.
0: Ούτε.
1: Και απλά δεν θα πω ποτέ κάτι το οποίο δεν το γνωρίζω καλά.
0: Βέβαια, είναι δυνατόν εσείς να πάρετε θέση.
1: Είναι εκτός θέσεις μου,
0: ναι,
1: δηλαδή δεν μπορώ να κρίνω κάποια πράγματα,
0: ναι,
1: παντός πιστητού. Έτσι.
0: Λοιπόν, ακούστε.
1: Έχω πει συγκεκριμένα, όμως, για να μην υπάρχει παρεξήγηση,
0: ναι,
1: έχω πει συγκεκριμένα το χρηματολόγιο είναι με ένα απαραίτητο
0: αναπτυξιακό μία χάρη, μία χάρη. Πρέπει να ακούσουμε την ώρα τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας. Σε λιγότερο από 3-4 λεπτά θα είμαστε μαζί. Πάμε.
3: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
6: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
5: στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
6: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από το λιμενικό σώμα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου μετά την ανατροπή λέμβου στην οποία επέβαιναν αλλοδαποί μετανάστες. Για τρίτη μέρα μένεται η φωτιά στη Δυτική Αττική με τις φλόγες να έχουν περάσει στον οικισμό της Αγίας Σκέπης και τις προσπάθειες κατάσβεσης να συνεχίζονται. Η συνολική καμένη έκταση σε Αττική και Βιωτή ανέρχεται σε 111.700 στρέμματα. Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες ξεκίνησαν τη διαδικασία αποτίμησης των ζημιών. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ανέλαβε την έρευνα για τη χθεσινή σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα Αττικής κατά την κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς που στήχησε τη ζωή στον πιλότο και το συντονιστή του ενός αεροσκάφους. Συνελήφθη από αυτοφόρο χθες το μεσημέρι στον Άγιο Νικόλαο ένας 28χρονος για διακεκριμένες κλοπές και διαρρήξεις σε οχήματα. Παρά τη μεγάλη ζήτηση για τον 15 Αύγουστο, η Κρήτη εξακολουθεί να διαθέτει επιλογές διαμονής για όσους οργανώνουν τις διακοπές τους την τελευταία στιγμή. Ιδιαίτερα στη Σιτία υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα δωμάτια σε προσιτές τιμές. Με εκτόξευση της χοντρεμπορικής τιμής του ρεύματος κατά 57,5% κάνει ποδαρικό Αύγουστο στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας. Η τιμή της μεγαβατόρας διαμορφώνεται στα 153,96 ευρώ σε σχέση με χθες Κυριακή που ήταν στα 97,78 ευρώ. Από σήμερα ξεκινάει η διαδικασία για την υποβολή των δηλώσεων πόθεν έσχες μέσω της εφαρμογής Υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης στην ιστοσελίδα www.pothen.gr. Συνεχίζονται έρευνες στη θαλάσσια περιοχή της Σύμης για τον εντοπισμό ενός άνδρα, ο οποίος εξακολουθεί να αγνοείται μετά το περιστατικό με τους 8 επιβαίνοντες σε ιστιοπλοϊκό, οι οποίοι βρέθηκαν στη θάλασσα. Σοι υπόλοιποι 7. Στα αθλητικά. Όφη θα μάθει στις 2 το μεσημέρι τον αντίπαλό του στα play-off του Europa League από την κλήρωση που θα γίνει στην Ιόν της Ελβετίας. Η κριτική ομάδα βρίσκεται στο γκρουπ των ανίσχυρων με την Μπεφίκα και την Μπεσίκτας να είναι ανάμεσα στις υποψήφιες αντίπαλες ομάδες του Όφη. Σήμερα θα μάθουν τους αντιπάλους τους στα play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων ΑΕΚ Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Στην πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνεούν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια τοπικά έως 6 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 12.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε ζαρός. Ζαρός, ανώτερο όλων.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
4: Λοιπόν, να επιστρέψουμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Ταβερναράκη τον Γιώργο, να υπενθυμίσω για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους ότι είναι αντιπρόεδρος στο τμήμα Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Συζητάμε για το χτιματολόγιο, συζητάμε για το γεγονός ότι λήγει σήμερα η προθεσμία σε αυτούς που πρέπει να καταθέσουν ενστάσεις στο χτιματολόγιο. Κύριε Ταβερναράκη, τον επίλογο θέλω από σας και μετά θέλω να συζητήσουμε λίγο το θέμα που δεν μπορούν να καταλάβουν οι ακροατές, τι σημαίνει ιδιωτική πολεοδόμηση, αλλά το πούμε στο τέλος. Λοιπόν, πείτε μας. Λοιπόν,
5: καταρχήν, να επιθυμίσουμε λοιπόν ότι λήγει σήμερα η προθεσμία. Μέχρι τις 12 το βράδυ έχει τη δυνατότητα ο

0: είχαν καταθέσει κατά την περίοδο της κρηματογράφησης τα στοιχεία τους ο κάθε πολίτης, να καταθέσει την ένστασή του είτε διαζώσεις είτε ηλεκτρονικά μέσα από το σύστημα του κτηματολογίου. Αυτό λοιπόν το έδωσε, η μοναδική δυνατότητα που έδωσε μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε το κτηματολόγιο, για να μπορέσουν να έχουν τη δυνατότητα τουλάχιστον να καταθέσουν την ένσταση και να συμπληρώσουν τα δικαιολογητικά, όποια αυτά είναι, να που θα αποδεικνύουν είτε τα εμπράγματα, δικαιώματα, είτε οποιαδήποτε άλλα λάθη υπάρχουν, λόγω μπορεί να φαίνεται ως αγνώστου του ιδιοκτήτη ή τα όρια κλπ. Με αντίστοιχα τοπογραφικά και αντίστοιχα στοιχεία, θα πρέπει να καταθεθούν μέχρι τις 3 του Σεπτέμβρη. Από εκεί και πέρα θα γίνει η ανάρτηση τελική του κτηματολογίου μετά από αυτό το διάστημα, που δεν θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες οι ενστάσεις αυτές. Αυτό τουλάχιστον έχει ανακοινώσει το κτηματολόγιο. Στη συνέχεια λοιπόν θα γίνει η ανάρτηση του κτηματολογίου και μετά μπαίνουμε στην περιπέτεια σε ένα λειτουργούν κτηματολόγιο, όπου θα είναι σε όλη τη χώρα και ό,τι ισχύει στα υπόλοιπα κτηματολόγια θα ισχύει σε όλο τον κόσμο, που σημαίνει τι? Ότι αν δεν διορθωθεί οτιδήποτε ή κάποιος δεν έχει σωστά τα όρια του περασμένου ή τα ονόματα ή τα εμπράγματα, δικαιώματα, συμβόλαια κλπ., θα πρέπει να προχωρήσει σε μια δικαστική διαμάχη με το δημόσιο, με το κτηματολόγιο δηλαδή, για να μπορέσει να αποδείξει ότι η ιδιοκτησία του ποια είναι και σε ποια ονόματα είναι περασμένο.
1: Και βέβαια κάτι που το θεωρώ πολύ σημαντικό είναι για τους ανθρώπους που έχουν μπει στη διαδικασία και έχουν πάει τώρα να κάνουν τις ενστάσεις τους, δεν θα πρέπει να εφησυχάσουν ότι δηλαδή έκαναν την ένσταση, άρα όλα καλά γινωμένα. Θα πρέπει να ξαναελέγξουν εάν στην τελική ανάρτηση που θα γίνει, εάν το ακίνητο.
0: Έχουν περαστεί σωστά τα στοιχεία τα οποία θα καταθέσουν.
1: Ωραία.
0: Θα μου πείτε, κύριε Αργυράκη, υποτίθεται ότι κάποιος τα κατέθεσε και την προηγούμενη φορά το ίδιο. Και μπορεί να ξεκαταθέσει πάλι τα ίδια.
1: Πάλι τα ίδια.
0: Εκατοντάδες χιλιάδες περιπτώσεις αυτές που σας λέω. Οι οποίοι θα ξανακαταθέσουν εκ νέου τα καινούργια δικαιολογητικά και ευελπιστούν ότι στο μεταξύ, πριν να γίνει η ανάρτηση, θα λάβουν κάποιο email.
1: Σωστό.
0: Αυτό τουλάχιστον ευελπιστεί ο καθένας από εμάς, από το κτηματολόγιο, που θα λέει ότι στείλτε μου κάποια συμπληρωματικά στοιχεία ή όχι.
1: Μακάρι.
0: Και όχι αυτό το πράγμα το οποίο ζούμε, κύριε Αγυράκη, που λέει πάμε γρήγορα να τελειώνουμε.
1: Έτσι,
0: δηλαδή ουσιαστικά αυτό ζούμε και δεν μπορώ να το κρύψω αυτό, ούτε να πω ότι δεν ισχύει. Νομίζω ότι ισχύει και είναι τρανταχτό αυτό που σας είπα και προηγουμένως, ότι δεν έγινε η διαδικασία σωστά, δεν έγινε η προανάρτηση, η οποία ήταν υποχρεωμένη το κράτος να το κάνει, στη συνέχεια να πάει στην πρώτη κτηματογράφηση, στην πρώτη ανάρτηση, συγγνώμη, και από τη στιγμή που θα τελειώνει η πρώτη ανάρτηση που είμαστε τώρα, θα πηγαίναμε σε μια περίοδο ενστάσεων, στην οποία σε αυτή την περίοδο των ενστάσεων θα είχαμε το λειτουργούν κτηματολόγιο. Δυστυχώς καταστραταγήθηκε αυτή η διαδικασία και έχουμε φτάσει εδώ που είμαστε τώρα.
1: Μάλιστα. Έχω δεκάδες μηνύματα. Ο Γιώργος μου λέει ότι προσπαθεί από την Τετάρτη να κλείσει ραντεβού στο κτηματολόγιο και δεν σηκώνει κανείς τα τηλέφωνα. Θέλω να πω ότι εκεί γίνεται ένας πανικός από την εικόνα που έχω.
0: Σωστά.
1: Ότι γίνεται, τι να πω.
0: Α, καλά, εκεί πρέπει να γίνεται τώρα, τι να σας πω τώρα, δεν ξέρω και εγώ τι πρέπει. Μα είναι δυνατόν, κύριε Αγυράκη, προς Θεού, δεν θα πρέπει αυτή τη στιγμή η πολιτεία και οι ίδιοι, και εγώ θα έλεγα και οι τοπικοί φορείς, να επέμβουν αυτή τη στιγμή προς το ΙΠΕΝ, να δουν αυτή την κατάσταση και να μην συνεχίζει να ταλαιπωρείται ο πολίτης. Να δώσουν μια παράταση την οποία την έχουμε ζητήσει. Είναι έστω και την τελευταία στιγμή. Εγώ απορώ δηλαδή, πραγματικά δεν νοιάζεται κανένας. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς.
1: Δεν ξέρω τι
0: συμβαίνει. Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά.
1: Ναι, ειλικρινά είναι το πρόβλημα πάρα πάρα πολύ σοβαρό. Και βλέπω ότι από τη μεριά της πολιτείας αντιμετωπίζεται με μια κατάσταση σαν να είναι ένα αίτημα ρουσφετολογικό. Δεν είναι έτσι. Οι άνθρωποι θα χάσουν περιουσίες και θα μπουν σε περιπέτειες και για να ξεμπερδέψουν πρέπει να σύρονται στα δικαστήρια με μεγάλα κόστη.
0: Για χρόνια.
1: Μα είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό χωρίς λόγο? Χωρίς λόγο. Εμείς δεν έχουμε αντίρρηση να γίνει το κτηματολόγιο. Είναι μια φοβερή και αναπτυξιακή διαδικασία. Θα μπορείς να κάνεις.
0: Βεβαίως.
1: Ακριβώς.
0: Κάτι το οποίο πρέπει να το είχαμε χρόνια τώρα.
1: Βέβαια.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Λοιπόν, Θέλω να
0: είναι
1: πούμε...
0: ένα αναπτυξιακό εργαλείο, κύριε Γυρακίνη, ναι. Ένα αναπτυξιακό εργαλείο, έτσι. Το οποίο διασφαλίζει τις περιουσίες.
1: Τόσο
0: απλά. Θα πρέπει να διασφαλίζει τις περιουσίες του καθενός μας και δεν θα υπάρχουν
1: τόσο απλά
0: φαινόμενα. Ξέρετε που τα έχουμε ζήσει στην Κρήτη πολλές φορές. Το όριό μου είναι εδώ, εμένα, όχι το δικό σου είναι εκεί, ο η Ελιά σα είναι δικέ μου ή οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι αν υπήρχε εκτιματολόγιο εδώ και πολλά χρόνια, όλα αυτά που έχουμε ζήσει ιδιαίτερα εδώ στην Κρήτη πολλές φορές, με διαφορές τέλος πάντων συνόρων κλπ. Δεν θα τα είχαμε ζήσει ποτέ. Άρα είναι λοιπόν ένα αναπτυξιακό εργαλείο. Είναι ένα εργαλείο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια από οποιοδήποτε χώρο ταξικό. Γι' αυτό σας λέω, είναι μια μεγάλη εικόνα η οποία προχωράει το κράτος. Είναι μια σωστή κατεύθυνση. Εγώ θέλω να το λέω αυτό. Δεν μπορώ, ανεξάρτητα με οποιαδήποτε πολιτική, κομματική ιδιότητα του καθενός. Όλα αυτά είναι αναπτυξιακές διαδικασίες οι οποίες βάζουν τα πράγματα στη θέση τους. Το θέμα είναι, γίνονται σωστά, κύριε Αργυράκη, ή γίνονται εις βάρος του πολίτη εν τέλει? Αυτό είναι το θέμα. Εξυπηρετείται ο πολίτης αυτή τη στιγμή για να πιστεί από το κράτος ότι αυτή τη στιγμή λειτουργεί προς το συμφέρον του? Δεν ισχύει όμως.
1: Λοιπόν, ξέρετε τι μου έλεγε προχθές, για να πούμε και κάτι έτσι να, να αστειευτούμε. Ξέρετε
0: να,
1: τι
0: να
1: μου...
0: αλαφρύνουμε την εικόνα, ναι.
1: Ξέρετε, τι μου... Ξέρετε τι μου έλεγε προχθές ένας κύριος, ο οποίος είναι σχετικός με το αντικείμενο. Εδώ στην Κρήτη έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι το καθεστώς, το ιδιοκτησιακό, είναι ιδιαίτερο. Ίσως, δεν ξέρω αν υπάρχει στην υπόλοιπη Ελλάδα, πώς λεγόταν αυτές σικοματαρές ελιές, πώς λεγότανε? Πείτε μου πώς λέγεται.
0: Κάπως έτσι.
1: Δηλαδή, ανήκει μία ελιά, μία ελιά, στον Αργυράκη. Ναι, στον Αργυράκη. Αυτό γιατί... γιατί ο πατέρας
0: του...
1: Λοιπόν, λέει, αυτό λέει πώς θα απεικονηθεί στο χτηματολόγιο.
0: Πέστε μου εσείς τώρα.
1: Λοιπόν.
0: Και θα πάει να κάνει και ένσταση και όλο σε δικαστήριο για την δουλειά.
1: Έτσι. Λοιπόν, επειδή αναφερθήκαμε προηγουμένως στην ιδιωτική πολεοδόμηση, να πούμε ότι με το νέο, με το νέο νόμο που πέρασε την Παρασκευή, δεν κάνω λάθος, από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, με 157 ψήφους, μαζί με το νομοσχέδιο που αφορούσε τη διαχείριση των νερών, επιτρέπει την ιδιωτική πολεοδόμηση σε οικισμούς, σε ιδιώτες που θα καταφέρουν να συγκεντρώσουν πάνω από 50 στρέμματα, 50 έως 200 στρέμματα. Είναι μια εξέλιξη αυτή ανησυχητική για το τι έχει στο νου του ο νομοθέτης, και ξέρετε, θα ήταν παρήγορο εάν έβαζε μέσα ένα όρο ότι θα είναι πολυμετοχική η συμμετοχή σε αυτά τα στρέμματα, και ότι δηλαδή θα έδινε τη δυνατότητα σε κάποιους ανθρώπους που έχουν ακίνητα να κάνουν ιδιωτική πολεοδόμηση και να συμφωνήσουν στο πώς θα αξιοποιήσουν τη γη τους. Όταν όμως λέει ότι ένας επενδυτής μπορεί να συγκεντρώσει 50 και 60 στρέμματα, να κάνει ιδιωτική πολεοδόμηση και να κάνει ό,τι θέλει σε αυτό το ακίνητο, νομίζω ότι είναι ανησυχητικό.
0: Με ειδικούς όρους, έτσι.
1: Με ειδικούς όρους. Έτσι. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία.
0: Είναι κάτι το οποίο πρέπει, για μη τι άλλο, να μας προβληματίσει όλους, και κυρίως, ξαναλέω, κυρίως τους τοπικούς άρχοντες όλης της χώρας.
1: Ναι. Έτσι είναι.
0: Πρώτου και δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης.
1: Μάλιστα.
0: Δεν πρέπει αυτό το πράγμα, εφόσον έγινε και νόμος του κράτους πλέον και αρχίσει να λειτουργεί, νομίζω ότι θα δούμε άλλα πράγματα πλέον.
1: Μάλιστα.
0: Διαμορφώνεται αλλιώς το ιδιοκτησιακό καθεστώς της χώρας.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό οφείλω να το πω και δεν μπορώ να το κρύψω πια.
1: Μάλιστα.
0: Μια και υπάρχει αυτή τη στιγμή σε νόμο του κράτους.
1: Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα. Καλή σας
0: καλή
1: ημέρα.
0: Συνέχεια και καλό καλοκαίρι σε όλους.
1: Να είστε καλά. Να περάσετε καλά αν δεν έχετε πάει διακοπές. Να είστε γερός και δυνατός. Λοιπόν, πάρα πολύ σημαντικό το θέμα που συζητάμε. Πάρα πολύ σημαντικό. Έχω την αίσθηση ότι το επόμενο χρονικό διάστημα αυτό που θα βρίσκουμε διαρκώς μπροστά μας είναι οι παρενέργειες από το χτηματολόγιο. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Θα μπλοκάρουν οι διαδικασίες στα δικαστήρια. θα είναι πάρα πολλοί εκείνοι οι οποίοι θα τρέχουν δικαστικά για να βρουν λύση στα ζητήματά τους. Και το δυσάρεστο είναι

0: ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των προβλημάτων τα έχει προκαλέσει το ίδιο η εταιρεία που έκανε την κτηματογράφηση. Αυτό είναι από τα πίστευτα και όμως ελληνικά. Και βέβαια θα μου πείτε, είναι μόνο αυτό? Όχι βέβαια. Το επιτελικό κράτος για το οποίο η σημερινή κυβέρνηση, πώς να το πω, καυχάται, μάλλον είναι προβληματικό. Και επιτρέψτε μου να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Να καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Μπουνάκη, ο οποίος είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Proactive. Κύριε Μπουνάκη, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα επίσης.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό μήνα, καλή
0: να
1: εβδομάδα καλά. Στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά. Δεν μου λέτε, ξεκίνησε η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων? Τι γνωρίζουμε, πότε θα ξεκινήσει, τι θα γίνει, τι πρέπει να ξέρουν οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι που παρακολουθούν αυτή την ώρα τη συζήτησή μας?
1: Η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων δεν έχει ξεκινήσει και, αν θέλετε τη γνώμη μου, δεν έχουμε ακόμα εικόνα το πότε θα ξεκινήσει. Έχουμε απλά μια ανακοίνωση από την ΑΔΕ ότι ναι, σήμερα
0: ναι,
1: θα ανοίξει το σύστημα.
0: Όταν λέτε σήμερα, δηλαδή
1: σήμερα,
0: 3 ναι, Αυγούστου.
1: 3 Αυγούστου, 3 ναι. Αυγούστου. Το θέμα είναι ότι είναι η Τρίτη, αν θυμάμαι καλά, τέταρτη ανακοίνωση, δηλαδή το σύστημα θα άνοιγε τον Απρίλιο.
0: Δεν άνοιξε.
1: Δεν άνοιξε. Τον Ιούνιο.
0: Πάλι
1: Ιούνιο,
0: δεν άνοιξε.
1: Δεν άνοιξε.
0: Και τώρα.
1: Και είμαστε τώρα στον Αύγουστο,
0: ναι,
1: και να ανοίξει σήμερα το σύστημα. Ας υποθέσουμε τώρα ότι σήμερα το βράδυ, ας πούμε, μας λένε το σύστημα άνοιξε. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο, δεν είναι εφικτό να γίνουν, να προσέλθουν οι παραγωγοί και να κάνουν τις δηλώσεις τους, γιατί δεν έχουμε ακόμα εικόνα,
0: ναι,
1: από τη νέα πλατφόρμα, από το νέο σύστημα. Θα υπάρξει ένα νέο σύστημα της ΑΔΕ, όχι το παλιό που υπήρχε.
0: Πάλι άλλη πλατφόρμα, πάλι. Πάλι άλλη
1: καινούργια πλατφόρμα.
0: Μα πιο πολύ μας έχουν στοιχήσει οι πλατφόρμες.
1: Σίγουρα, αυτό είναι σίγουρο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, κάθε φορά που βγαίνει ένα νέο μέτρο στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, περιμένουμε να φτιαχτεί μια νέα πλατφόρμα για το ίδιο μέτρο τώρα, έτσι, λέμε, με τα σχέδια βελτίωσης. Τα προηγούμενα πρέπει να φτιάξει μια νέα πλατφόρμα, τώρα αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, θα την κάνουμε άλλη φορά. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν είναι ακόμα, δεν υπάρχει ένα σαφής ορίζοντας για το τι θα γίνει της ενεργοποίησης των δικαιωμάτων. Είμαστε ήδη πάρα πολύ αργά, το σύστημα στο παρελθόν άνοιγε Μάρτιο, Απρίλιο, και έπρεπε να έχει μέσα 2 μήνες 3 κλήση, ούτως ώστε να μπορούν να γίνουν οι απαιτούμενοι έλεγχοι, ούτως ώστε οι παραγωγοί να πληρωθούν τον Οκτώβριο.
0: Ναι, δεν μου λέτε.
1: Τώρα είμαστε στον Αύγουστο. Ο Αύγουστος, όπως ξέρουμε όλοι, είναι ο μήνας των διακοπών.
0: Ναι.
1: Είναι ο μήνας ιδιαίτερα για εμάς εδώ στην Κρήτη, στον νομό Ηρακλείου πλέον. Δηλαδή είναι ο μήνας της συγκομιδής των αμπελιών. Οι αγρότες μας έχουν να συγκομίσουν τα σταφύλια τους, δεν θα τρέξουν στο φτιάξουν
0: το όριο. Πείτε μου κάτι.
1: Είναι μια περίοδος, υπάρχει τεράστια καθυστέρηση και υπάρχει μια σάφεια.
0: Ναι.
1: Να πούμε στους ακροατές μας ότι πριν μια εβδομάδα, την προηγούμενη εβδομάδα, καταθέθηκε μια τροπολογία για το πώς θα λειτουργήσει φέτος το ΟΣΔΕ.
0: Σωστό.
1: Η οποία τροπολογία δεν άφηνε καμία δυνατότητα σε κανένα φορέα να δουλέψει με το ΟΣΔΕ, ούτε δηλαδή στους συνεταιρισμούς, ούτε στους ιδιώτες, ούτε στα ΚΙΔ, στα κέντρα τα ιδιωτικά.
0: Ναι. Αναφέρεστε στις ευθύνες. Που...
1: Όχι σε ευθύνες, αλλά... θα πω όχι σε ευθύνες.
0: Θα πρόστιμο.
1: Είχε μέσα ένα περιορισμό που έλεγε ότι δεν συμβάλλονται με δικαιούχο ενίσχυσης πρόσωπα που έχουν άμεσο, έμεσο, οικονομικό, οικογενειακό και επαγγελματικό ή προσωπικό συμφέρον και τα οποία δύναται να επηρεάσουν την αμερόληπτη κλήρωση των υποχρεώσεων. Δηλαδή, να το κάνουμε αυτό για να το καταλάβει ο κόσμος. Κανένας συνεταιρισμός δεν θα μπορούσε να κάνει στα μέλη του το ΟΣΔΕ, την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων, καμιά ιδιωτική εταιρεία, μελετητικό γραφείο το οποίο έχει κάνει ένα σχέδιο βελτίωσης, έχει κάνει μια μελέτη σε έναν παραγωγό, δεν θα μπορούσε. Καμία μια εταιρεία που έχει μια. Δηλαδή,
0: φοβερό είναι αυτό.
1: Ένα, τον ίδιο σε ένα κατάστημα ακροπολίου από ένα σούπερ μάρκετ, δεν μπορεί

0: να κάνεις.
1: Ωραία. Λύθηκε το θέμα αυτό.
0: Μετά που είδαν ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει τίποτα, λύθηκε. Όχι, περιμένετε, λύθηκε ως προς το ότι περιμένουμε κάποιες διευκρινιστικές εγκυκλίους,
1: ναι,
0: από το Υπουργείο.
1: Ωραία. Θέλω να βάλω μία άλλη διάσταση. Θέλω να βάλω μία άλλη, ναι, διάσταση. Και πείτε μου αν κάνω λάθος για να με διορθώσετε. Ναι. Πριν από, γιατί...
0: Να θυμηθούμε να πούμε και τι έχει σχέση με το προηγούμενο θέμα που συζητούσατε.
1: Θα το πω τώρα. Αυτό ήθελα να πω. Αυτό ήθελα να πω.
0: Που θα λειτουργήσει φέτο. Ναι.
1: Αυτό ήθελα να πω. Ότι δηλαδή πριν από μερικές μέρες το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωσε ότι το ΙΑΔΕ θα πρέπει να, που είναι υπεύθυνη πλέον για την κατανομή των επιδοτήσεων, θα, ναι, διασταυρώσει τις δηλώσεις που έχουμε κάνει στο κτηματολόγιο.
0: Σωστά.
1: Θα διασταυρώσει το ΟΣΔΕ, θα διασταυρώσει.
0: Σωστά.
1: Το Ε9 που έχουμε κάνει και,
0: σωστά,
1: αν υπάρχει πλήρης ταύτιση των στοιχείων, τότε θα δοθούν οι επιδοτήσεις. Εάν δεν υπάρχει, δε ούκαν λάβεις παρά του μη έχοντας.
0: Εσείς από την εμπειρία που έχετε τόσα χρόνια και όλα αυτά που βιώνουμε εδώ με το κτηματολόγιο και μόλις αυτή πιστεύετε ότι θα υπάρξει ταύτιση.
1: Εμείς το λέγαμε προηγουμένως με τον κύριο Ταβερναράκη. Ότι...
0: αφού δεν έχουμε ακόμα κτηματολόγιο.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: όσοι παραγωγοί, όσοι άνθρωποι έχουν κάνει το κτηματολόγιο τους και,
1: ναι,
0: με ευθύνη του κτηματολογίου δεν έχει αποτυπωθεί σωστά ή δεν εμφανίζει αυτά τα αγροτεμάχια, δεν θα πληρωθούν την επιδότηση.
1: Ναι. Είναι φοβερό αυτό που γίνεται.
0: Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία περιμένουμε διευκρινήσεις. Εμείς ως Παγκρίτιο Σύλλογος Μελετητών και το Τεχνητό Μελητήριο,
1: ναι,
0: οργανώνουμε μια ενημέρωση την Παρασκευή στην περιφέρεια Κρήτης. Ναι. Έχουμε καλέσει τους συνεταιρισμούς και τους αγροτικούς συλλόγους κτλ. Να ενημερώσουμε με τα δεδομένα που θα έχουμε μέχρι εκείνη τη στιγμή. Πώς, τι μπορεί να γίνει φέτος και πώς να... πώς θα λειτουργήσει το θέμα της ενεργοποίησης των δικαιωμάτων.
1: Ναι.
0: Εδώ να πούμε, Κυριακή, ότι, ναι, περιμένουμε, θα πρέπει να έχει ανοίξει το σύστημα για να γίνουν οι διορθωτικές δηλώσεις για το ΟΣΔΕ του 25.
1: Ναι.
0: Παραμένουν απλήρωτοι 465.000, παραμένουν απλήρωτα 465.000 αγροτεμάχια σε όλη τη χώρα,
1: ναι,
0: επειδή το σύστημα του λεγόμενο monitoring,
1: ναι,
0: δεν έκανε, αν θέλετε, τη σωστή καταγραφή,
1: ναι,
0: των αγροτεμαχίων και δεν έκανε των καλλιεργειών που είχαν, που υπήρχαν στα χωράφια. Αυτά είναι όλα προβλήματα που,
1: ναι,
0: αντιλαμβάνονται οι αγροτές μας, ότι κάνουν το σύστημα ακόμα πιο σύνθετο και οι όποιες αλλαγές θα υπάρξουν μπορεί να είναι οι καλύτερες, αλλά θέλουν ένα χρόνο για να γίνουν κατανοητές και για να μπορέσει να λειτουργήσει ένα νέο σύστημα,
1: ναι,
0: το οποίο αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε,
1: ναι,
0: είναι, δεν έχουμε δει την πλατφόρμα,
1: ναι,
0: για να δούμε,
1: ναι,
0: ποιες είναι οι διαδικασίες. Και εδώ πρέπει να εκπαιδευτεί ένα προσωπικό, να εκπαιδευτούν οι άνθρωποι που θα είναι οι χειριστές των ζητημάτων αυτών και ούτως ώστε να υπάρξει μια τέτοια,
1: ναι,
0: προσπάθεια για να μην χαθούν επιδοτήσεις. Πάνω στον χρόνο όπως αντιλαμβάνεστε πιέζει πάρα πολύ. Άλλες χώρες όπως η Ιταλία, να το πούμε αυτό, είναι πολύ σημαντικό, αποφάσισαν,
1: ναι,
0: και δίνουν αυτή τη στιγμή που συζητάμε τις
1: επιδοτήσεις,
0: προκαταβολή των επιδοτήσεων του 26, ούτως ώστε να βοηθήσουν τους αγρότες τους, τους παραγωγούς, να ανταπεξέλθουν στο υψηλό κόστος καλλιέργειας λόγω των ζητημάτων που έχουν βοηθήσει με την ενέργεια και με άλλα ζήτημα,
1: ναι,
0: αλλά για να τους βοηθήσουν και να γίνουν ανταγωνιστικότεροι σε μια προσπάθεια απόλυσης των προϊόντων τους και μείωση του κόστου παραγωγής. Εμείς,
1: ναι,
0: τώρα συζητάμε ακόμα το πώς θα ανοίξουμε ένα σύστημα το οποίο δεν γνωρίζουμε πώς θα είναι.
1: Mm-hmm.
0: Σίγουρα θέλει χρόνο αυτό το νέο σύστημα για να μπορέσει να λειτουργήσει και,
1: ναι,
0: αυτή η συζήτηση δεν πρέπει να γίνει τον Αύγουστο. Καλό θα ήταν να γίνει στις αρχές του χρόνου για να μπορέσουμε να αφομοιώσουμε τις όποιες αλλαγές και να υπάρξει μια αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος.
1: Μάλιστα. Δεν μου λέτε, σας
0: παρακαλώ. Οι παραγωγοί μας πάντως μην αγχώνονται. Δεν είχε ανοίξει ακόμα κάτι.
1: Ναι.
0: Κάποιο σύστημα.
1: Μα δηλαδή, πώς να μην αγχώνονται. Αγχώνονται. Αγχώνονται. Μισό λεπτό.
0: Ότι δεν θα προλάβουν να κάνουν την αίτηση. Θα προλάβουμε.
1: Ναι. αγχώνονται.
0: Θα έχουμε καλύτερη εικόνα.
1: Ναι, αγχώνονται, γιατί οι άνθρωποι αυτοί διαβλέπουν ότι θα καθυστερήσει και η πληρωμή των επιδοτήσεων. Και γι' αυτό αγχώνονται. Και ξέρετε,
0: το καλύτερο είναι αυτό.
1: Ναι, το περιβάλλον για τη λειτουργία και την δραστηριοποίηση των κτηνοτρόφων και των αγροτών γίνεται όλο και πιο δύσκολο, και αυτό λειτουργεί αποτρεπτικά για κάποιους ανθρώπους να παραμείνουν στο επάγγελμα. Δηλαδή, αντί να έχουμε...
0: Έχω μεγάλη εγκατάλειψη του αγροτικού επαγγελματος.
1: Βέβαια. Και ξέρετε κάτι, εμείς δεν θέλουμε να γίνουμε μάντης κακών, αλλά τα βλέπουμε, και αν δεν τα επισημάνουμε θα είναι λάθος. Βλέπουμε, κύριε Μπουνάκη, ότι στην ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου έχουμε τεράστιες εγκαταλείψεις καλλιεργειών. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα από μένα, γιατί τα βιώνετε, γιατί έχετε πλήρη εικόνα για το πώς έχουν τα πράγματα. Έτσι δεν έχουν τα
0: πράγματα. Αυτή δεν είναι. Παραγωγούς, τους οποίους παρακολουθούμε εδώ και χρόνια, τους οποίους βλέπουμε ότι σιγά σιγά αφήνουν να καταλείπουν την καλλιέργεια. Δεν θέλω να γίνω...
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω μήπως αυτό το θέμα συνδέεται με το θέμα που συζητούσατε πριν για την πολεοδόμηση 50 έως 200 στρεμμάτων κοντά στους οικισμούς.
1: Ξέρετε, πληροφορήθηκα...
0: Δηλαδή, όταν εγκαταλειφθούν αυτά τα χωράφια,
1: ναι,
0: τι θα γίνουνε?
1: Ξέρω τι θα γίνουνε. Θα τα δώσουμε έναντι πινακίου φαγής σε μεγάλους επενδυτές, οι οποίοι θα πάρουν την περιουσία των ανθρώπων για κομμάτι ψωμί και θα καταφέρουν να συγκεντρώσουν εκτάσεις περίπου 50 και 60 στρέμματα που τους επιτρέπεται στη συνέχεια η ιδιωτική πολεοδόμηση, και εκεί θα μπορούν να κάνουν ό,τι εκείνοι θέλουν. Είναι φοβερό όμως αυτό που γίνεται, και δεν περιμέναμε, δηλαδή δεν ξέρω τι έχουν στο νου τους οι άνθρωποι αυτοί που αποφασίζουν στο ελληνικό κοινοβούλιο για την ανάπτυξη του τόπου. Επιτρέψτε μου.
0: Το καθήκον είναι εθνικός στόχος να παραμείνει ζωντανή η ύπαιθρο σε όλη τη χώρα.
1: Μάλιστα. Δεν νομίζω.
0: Μα
1: βλέπετε. Μισό λεπτό. Βλέπετε εσείς.
0: Η που χρειαζόμαστε και μάλιστα την αναζωγόνηση και την.
1: Μισό λεπτό. Βλέπετε εσείς τέτοιο στόχο, βλέπετε τέτοια κατεύθυνση?
0: Βλέπω.
1: Πόσα χρήματα δαπανάμε.
0: Αντικίνητρα βλέπω.
1: Ναι, ωραία.
0: Για να μείνει κάποιος,
1: πόσα χρήματα δαπανίσαμε πριν 2 χρόνια για να εισάγουμε αγροτικά προϊόντα στην Ελλάδα? Πόσα χρήματα?
0: 10 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: 10 δισεκατομμύρια. 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Ναι. Πληρώσαμε σε άλλες χώρες για να φέρουμε αγροτικά προϊόντα. Και αυτό γιατί? Ναι. Γιατί είμαστε ανίκανοι να κάνουμε ένα σχεδιασμό και να μπορούμε να δώσουμε στους ανθρώπους αυτούς κίνητρα για να παράγουν σε μια χώρα που δέχεται εκατομμύρια ξένους επισκέπτες.
0: Βέβαια.
1: Επιτρέψτε μου μόνο μια μικρή διακοπή, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε μετά, γιατί έχω να ρωτήσω αρκετά και απασχολούν τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν αυτή την ώρα, γιατί πώς να το πω, αντιλαμβάνονται ότι έχουν απέναντί τους μια πολιτεία που αντί να τους διευκολύνει τους δημιουργεί προβλήματα. Αυτό δεν έχει προηγούμενο, θα τα πούμε στη συνέχεια, πάμε.
2: Έκθεση κριτικών προϊόντων οικοτεχνίας χειροτεχνίας Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης. 7-8-9 Αυγούστου στο Εκθεσιακό Κέντρο στις Γούβες. Εγγένεια Παρασκευή 7.30 το απόγευμα. Συναυλία με το Ζωζέφ, τη Ραφαέλα και τον Ηλία. Σάββατο απόγευμα φτιάχνουμε ξινόχοντρο και κερνάμε. 8 το βράδυ κριτική μουσική με το συγκρότημα του Νίκου Σαβιολή. Κυριακή μεσημέρι, η ΣΕΦ, Νεκταρία Κοκκινάκη και Άρτεμις Μπερμιδάκη, με τις ωφελούμενους του προγράμματος Ήλιος, μαγειρεύουν και κερνούν. 8 το βράδυ, μεγάλη συναυλία με τη Ζωή Λιανδράκη και την Εφέλη Αντωνίου. Ελάτε να κάνετε τις αγορές σας και να κερδίσετε δώρα. Είσοδος ελεύθερη. Συνδιοργάνωση Επιμελητήριο Ηρακλείου και Πλοηγός. Υποστήριξη Περιφέρεια Κρήτης.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιο

Ποιοτικό ταξίδι, πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

0: στους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα. Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
2: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δανδάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
3: Πείτε stop στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης, Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο, τηλέφωνο 2814 006 562.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
5: Λοιπόν, να επιστρέψουμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Νίκο Μπουνάκη. Είναι Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Proactive. Συζητάμε για το θέμα της ενεργοποίησης των δικαιωμάτων, μια διαδικασία που γίνεται κάθε χρόνο προκειμένου να μπορούν οι άνθρωποι που παράγουν, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, να πάρουν την ευρωπαϊκή επιδότηση που δικαιούνται. Πολλά τα προβλήματα φέτος. Με το να κάνουμε αυτές τις αλλαγές και να περάσει η διαδικασία από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, τα προβλήματα, πώς να το πω, μεγενθύνονται. Κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει, κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Σήμερα έχει οριστεί ότι θα ανοίξει νέα πλατφόρμα για να μπορούν οι άνθρωποι να κάνουν τις αιτήσεις τους. Όμως μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε, έτσι δεν είναι κύριε Μπουνάκη, μέχρι και αυτή την ώρα,
6: ναι,
5: δεν έχει ανοίξει, δεν έχει ανοίξει η πλατφόρμα, σωστά.
6: Ναι, να πούμε όχι κάτι άλλο.
5: Ναι.
6: Το να ανοίξει πλατφόρμα δεν σημαίνει ότι αυτόματα μπορεί να γίνουν και οι αιτήσεις.
5: Ναι.
6: Γιατί έχουμε δει στο παρελθόν για λόγους, αν θέλετε, προγράμματος, άγγιξε η πλατφόρμα, αλλά δεν μπορούσε να κάνει τα βοήθεια. Και τώρα έχουμε το εξής επιπλέον πρόβλημα.
5: Ναι.
6: Δεν ξέρουμε με τις νέες διατάξεις ποιοι θα έχουν δικαίωμα. Υπάρχει μια γενικότερη φημολογία.
5: Ναι.
6: Ποιοι θα έχουν δικαίωμα να μπορούν και με ποια διαδικασία θα πιστοποιούνται. Έτσι, στο παρελθόν υπήρχε μια διαδικασία πιστοποίησης, μια διαδικασία αξιολόγησης των χειριστών, των αιτήσεων αυτών. Τώρα αυτή τη στιγμή και αυτό είναι ακόμα διευκρινίστο, περιμένουμε συγκεκριμένες διευκρινήσεις από την ΑΔΕ. Να πούμε ένα ευχάριστο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιστοποίησε το νέο σύστημα, δηλαδή είναι ένα θετικό αυτό ότι υπάρχει πλέον πιστοποιημένο σύστημα, γιατί ο ΠΚΠ είχε χάσει την πιστοποίησή του με όλα αυτά που είχαν γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά υπάρχει μια μεγάλη καθυστέρηση. Θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε λίγο υπομονή, ψυχραιμία.
5: Πολύ ωραία.
6: Βέβαια είμαστε τον Αύγουστο.
5: Φυσικά.
6: Θα ενημερώσουμε τους παραγωγούς μας και θα κάνουμε το καλύτερο ό,τι γίνεται, το καλύτερο δυνατό, ώστε να μην χαθούν.
5: Πολύ ωραία. Ακούστε λίγο τώρα. Λέει λοιπόν η πολιτεία ότι πρέπει να γίνει η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων, μπλα μπλα μπλα, αλλά οι πολίτες δεν μπορούν να την κάνουν με ευθύνη της πολιτείας. Λέει η πολιτεία ότι πρέπει να προσέλθουν

0: παραγωγή να κάνουν το περιβόητο ελαιοκομικό μητρό, διότι την ελαιοκομική περίοδο θα έχουν προβλήματα εάν τυχόν δεν κάνουν τη σχετική δήλωση. Μπορούν να κάνουν οι πολίτες το ελαιοκομικό μητρό, μπορούν να το συντάξουν.
1: Θεωρητικά ναι, μπορούν. Πρακτικά δεν γίνεται, γιατί δεν υπάρχει ούτε σε αυτό υπάρχει έτοιμη πλατφόρμα.
0: Ναι.
1: Και οι υπηρεσίες της περιφέρειας που πρέπει να αποσταλούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στοιχεία,
0: ναι,
1: δεν έχουν το προσωπικό, δεν έχουν την προετοιμασία, δεν έχουν το στελεχειακό δυναμικό, ούτε
0: ναι,
1: που να μπορέσουν να απορροφήσουν και να αξιοποιήσουν μέσα σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα όλα αυτά τα δεδομένα. Συζητάμε στην Κρήτη ότι μπορεί να έχουμε και 100.000, περίπου 100.000 παραγωγοί που έχουν ΟΣΔΕ.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι ελάχιστα είναι αυτοί οι κριτικοί που δεν έχουν ΕΛΙΕΣ. Οπότε πάνω κάτω και είναι τέλος πάντων μεγάλος ο όγκος, μεγάλος ο αριθμός των παραγωγών που θα πρέπει να προσέλθουν μια διαδικασία η οποία δεν είναι έτοιμο πάλι το σύστημα να δεχτεί όλες αυτές τις αιτήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε και εκεί θα πάρουν μια παράταση,
0: ναι,
1: και τα λοιπά.
0: Ωραία.
1: Τα λοιπά.
0: Πείτε μου τώρα, σας παρακαλώ.
1: Δεν μπορεί δηλαδή να έρθει μετά η πολιτεία να βάλει κάποιο πρόστιμο ή, ναι, να πει στους παραγωγούς ότι δεν έχει ελαιοκομικό μητρό από τη στιγμή που δεν είναι έτοιμη η πολιτεία να προχωρήσει σε αυτό,
0: ναι, το... Ναι, αλλά προσέξτε τώρα κάτι. Να δείτε σε, ναι, τι περιβάλλον δραστηριοποιούνται οι πολίτες και πόσο δύσκολη είναι η ζωή τους. Προσέξτε κάτι.
1: Εσείς να δείτε σε τι περιβάλλον δραστηριοποιούμαστε εμείς που έχουμε αποφασίσει να επενδύσουμε και από παράδοση, αν θέλετε, να δραστηριοποιηθούμε στον αγροτικό, επιχειρηματικά,
0: είναι αλήθεια,
1: στον αγροτικό χώρο.
0: Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια.
1: Αλλά ορισμένα πράγματα είναι...
0: Δηλαδή, ο πολίτης,
1: ναι,
0: του λέει η πολιτεία, θα έρθεις μέχρι 3 Αυγούστου να κάνεις το κτηματολόγιο. Προσπαθεί, ναι, ο άνθρωπος, ναι, γιατί έχει και άλλες δουλειές. Δεν έχει το χαβά του κάθε υπουργού.
1: Φωστά.
0: Δεν έχει το χαβά του. Δηλαδή, ο πολίτης έχει μέλη της οικογένειας που μπορεί να αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και να τρέχει στα νοσοκομεία. Μπορεί να χρειαστεί να πάει στο εξωτερικό. Μπορεί, χίλια δυο μπορεί. Δεν έχει το χαβά του υπουργού. Το τονίζω αυτό.
1: Φωστά.
0: Και ξέρετε, είναι λάθος, πολύ μεγάλο λάθος, αλλά δεν είναι του παρόντος να το ανοίξουμε, να πηγαίνουν εκπρόσωποι μας από την Κρήτη και να συμμετέχουν σε συναντήσεις κορυφαίων υπουργών και να συζητούν το ενδεχόμενο επέκτασης της προθεσμίας για το κτηματολόγιο και αντί να τρίξουν τα δόντια στον υπουργό, να του πλέκουν το εγκόμιο για το πόσο καλός είναι και να του κάνουν, πώς να το πω, δημόσιες σχέσεις. Αυτό είναι παράδεκτο.
1: Ναι.
0: Είναι κατώτερη των περιστάσεων. Είναι κατώτερη των περιστάσεων. Εάν μας ακούει κάποιος από αυτούς που πήγε στην Αθήνα για να κάνει αυτές τις επαφές, να επικοινωνήσει μαζί μας για να του πούμε και ονόματα. Συνεχίζω. Mm-hmm. Προσπαθεί ο άνθρωπος αυτό να κάνει το κτηματολόγιο, δεν μπορεί. Του λέει θα έρθει να κάνει ενεργοποίηση των δικαιωμάτων για να πάρει τα χρήματά σου. Προσπαθεί να το κάνει, δεν μπορεί. Του λέει για να μαζέψει τις ελιές το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, θα πρέπει να κάνει το ελαιοκομικό μητρό. Πάει να κάνει το ελαιοκομικό μητρό και δεν μπορεί. Μα αυτό δεν είναι κράτος. Αυτό είναι ζωή μετεμποδίων. Και συγγνώμη, είναι ζωή μετεμποδίων. Έτσι δεν είναι. Είναι φοβερό. Και δεν ασχολείται κανείς, το τονίζω. Και μετά λέμε να δώσουμε, λέει, προοπτική στην Ήπεθρο, να δώσουμε, λέει, προοπτική στους αγρότες μας, στους κτηνοτρόφους μας. Με ποιο τρόπο? Δηλαδή, όταν η Ιταλία εκτιμά ότι θα είναι μία δύσκολη χρονιά για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους και παίρνει απόφαση να δοθεί πολύ νωρίτερα η επιδότηση σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί? Για να τους διευκολύνει, για να τους κάνει τη ζωή καλύτερη και να έχουν ένα έσοδο για να μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Και εμείς καθόμαστε εδώ ακόμα και συζητάμε τα ίδια και τα ίδια. Αυτό είναι ανικανότητα. Είναι ανικανότητα.
1: Κύριε Γεράκη, να βάλουμε εδώ και μια άλλη διάσταση για το θέμα των ενισχύσεων, των εισοδημάτων.

0: πραγματικών
1: στους
0: αγρότες, γιατί υπάρχουν και πολλές παρεξηγήσεις.
1: Πείτε μου.
0: Τώρα, ας πούμε, έχουμε την περίοδο, σε λίγο ξεκινά η περίοδος της συγκομιδής των σταφυλιών.
1: Ναι, ναι.
0: Αν ο παραγωγός είχε πάρει έγκαιρα και σωστά τις επιδοτήσεις του και τα λοιπά, θα είχε και μια άλλη και δεν είχε μεγάλη ανάγκη να πουλήσει το εισόδημά του, θα είχε και μια άλλη διαπραγματευτική ικανότητα όσον αφορά σε επαφή με τους εμπόρους, θα έρθει σε επαφή κτλ. Το ίδιο ισχύει και με τον ελαιοπαραγωγό, ναι, με τον κτηνοτρόφο κτλ. Mm-hmm. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι το να πάρει ο παραγωγός δεν είναι κάτι το οποίο είναι απλά να πάρουν κάποια χρήματα. Είναι ότι είναι ένα εργαλείο και για το μείωση του κόστους παραγωγής, mm-hmm, αλλά και για την αύξηση του εισοδήματος του παραγωγού, επειδή του δίνει τη δυνατότητα να έχει μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή έχουμε μπλέξει και κάνουμε τα εύκολα δύσκολα σε αυτή τη χώρα,
1: ναι,
0: και χάνουμε και τον τελικό στόχο που είναι ουσιαστικά η ανάπτυξη του τόπου μας. Αν δεν λύσουμε όλα αυτά τα γραφειοκρατικά φαινόμενα, δηλαδή, ναι, δεν μπορεί ο παραγωγός και οι υπηρεσίες και εμείς, mm-hmm, που αντί να ασχολούμαστε με το πώς θα βοηθήσουμε τους παραγωγούς να βάλουν νέες καλλιέργειες, να καλλιεργήσουν σωστά, να μειώσουν το κόστος παραγωγής, να ασχολούμαστε με όλη αυτή τη γραφειοκρατία που είναι γύρω μας. Και κάτι άλλο, επειδή έχει γίνει πολλή ιστορία τώρα για το θέμα των ενεργοποιήσεων, να πούμε ότι η δουλειά που κάνουμε εμείς ως, αν θέλετε, γεωτεχνικός κλάδος, είναι μια δουλειά συμβουλευτική στον παραγωγό. Mm-hmm. Η δήλωση ΟΣΔΕ δεν είναι μια απλή δήλωση, δηλώνω τα στρέμματα που έχω και που έχει παίρνει επιδότηση.
1: Ναι.
0: Ειδικά τώρα, με τα οικολογικά σχήματα, με τις δεδομένες ενισχύσεις,
1: ναι,
0: με ένα σωρό διαφορετικές από το παρελθόν διαδικασίες που πρέπει να εφαρμοστούν, χρειάζεται η συμβουλή κατηρτισμένων γεωπόνων, οι οποίοι θα πούνε στον παραγωγό ότι πρέπει να κάνεις αυτή τη δράση,
1: σωστό,
0: ανάλογα με την καλλιέργειά σου, για,
1: σωστό,
0: να μπορείς να αυξήσεις το εισόδημα που θα πάρεις από την επιδότηση. Δηλαδή δεν,
1: σωστό,
0: είναι μια απλή διαδικασία, ανοίγει ένα σύστημα, βάζουμε μέσα 5 δεδομένα, πόσα στρέμματα έχουμε και κλείνει το σύστημα και τελειώνουμε. Δυστυχώς οι άνθρωποι που το χειρίζονται πλέον,
1: ναι,
0: κεντρικά, δεν έχουν αντιληφθεί τη σημασία που έχει η ενιαία δήλωση καλλιέργειας, όπως λέγεται. Εκτός αυτού, αυτό όλο επηρεάζει και,
1: ναι,
0: τη μελλοντική ανάπτυξη της αγροτικής εκμετάλλευσης. Δηλαδή,
1: ναι,
0: αν δεν γίνει σωστά μία τέτοια δήλωση, δεν μπορεί ο παραγωγός μετά να συμμετέχει,
1: ναι,
0: σε άλλα προγράμματα αναπτυξιακά της κοινής αγροτικής πολιτικής. Θέλει, δηλαδή, μεγάλη προσοχή και χρόνο. Δεν μπορούμε να πιεζόμαστε μέσα σε ένα μήνα, μέσα σε 1,5 μήνα, να γίνουν όλες οι αιτήσεις για να μπορέσει ο παραγωγός να πάρει έγκαιρα το
1: επιδότηση,
0: ενώ έχουμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα το οποίο δεν αξιοποιήθηκε.
1: Και είναι φοβερό οι άνθρωποι αυτοί που δεν έχουν τη γνώση να ασχοληθούν με γραφειοκρατικές διαδικασίες κτλ. Να τρέχουν κάθε τρεις και λίγο προκειμένου να συμπληρώσουν αυτά που τους ζητάει το κράτος. Είναι απαράδεκτο.
0: Ο παραγωγός θα πρέπει να ασχοληθεί
1: με την παραγωγή του.
0: Με την καλλιέργεια
1: της παραγωγής του. Με την παραγωγή του.
0: Και όχι με τον νεκρό χρόνο και το μεγάλο. Γιατί δεν έχουμε υπολογίσει, θα μιλήσω και ο σύμβουλος επιχειρήσεων, το κρυφό κόστος που έχουν όλα αυτά.
1: Έτσι.
0: Υπάρχει ένα τεράστιο, λέμε στο επιχειρήν, στην επιχειρηματικότητα, το κρυφό κόστος. Το κρυφό κόστος είναι τεράστιο.
1: Ναι, ναι.
0: Για όλη αυτή την καθυστέρηση και για όλο αυτό τον ανορθολογισμό που υπάρχει στα ζητήματα που έχουν σχέση,
1: έτσι,
0: αν θέλω να το πω γενικότερα, στην επαφή του πολίτη με το,
1: ναι,
0: κράτος.
1: Έτσι.
0: Γιατί εδώ έχουμε ένα κράτος το οποίο αποφασίζει, διατάσσει, ρυθμίζει, ο πολίτης είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει και σωστά. Υπάρχουν εκείνες οι ασφαλιστικές δικλείδες που θα επιτρέπουν μια σωστή λειτουργία όλων αυτών των συστημάτων.
1: Έτσι.
0: Και αυτό θα το δούμε και μπροστά μας τώρα με το σύστημα του ΜΙΔΑ,
1: ναι,
0: που όλα αυτά τα συστήματα είναι συστήματα, κρατικά συστήματα, δημόσια συστήματα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Τα οποία δεν θα μπορούν να συνομιλούν μεταξύ τους.
1: Έτσι. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά
0: εγώ
1: για αυτή την ενημέρωση.
0: Την Παρασκευή, αν δεν πιστεύω, θα καλύψετε το
1: συνέντευξη
0: που θα,
1: ναι,
0: έχουμε, ελπίζω μέχρι την Παρασκευή.
1: Την Παρασκευή, μισό λεπτό. Την Παρασκευή τι ώρα είναι?
0: Την Παρασκευή θα βγει ένα δελτίο τύπου. Θα είμαστε στην περιφέρεια Κρήτης. Θα βγει ένα δελτίο τύπου που θα έχουμε αύριο μια συνάντηση φορείς που θα το οργανώσουμε. Να καθορίσουμε τις λεπτομέρειες. Θα,
1: ναι,
0: ανακοινωθεί.
1: Ωραία.
0: Ανακοινωθεί, θα βγει δελτίο.
1: Δεν έχετε ακόμα καθορίσει την ώρα.
0: η ώρα συνήθως είναι, θα είναι πρωινή ώρα.
1: Ναι,

0: Παιδί μου, δηλαδή, εγώ τι λέω. Εγώ τι λέω, εάν θέλετε την Παρασκευή. Γιατί ξέρετε, αυτό που προέχει είναι η ενημέρωση του κόσμου. Αυτό μας ενδιαφέρει.
1: Βέβαια, μα γι' αυτό το κάνουμε.
0: Ναι. Εγώ λοιπόν είμαι στη διάθεσή σας. Εάν ορίσετε τι ώρα είναι η συνέντευξη τύπου, αφού δώσετε τη συνέντευξη και ενημερωθούν οι συνάδελφοί μας, να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να ενημερώσουμε μέσω της συχνότητας του Ράδιο Κρήτη τους πολίτες για τα θέματα αυτά. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικά.
1: Την Παρασκευή θα έχουμε περισσότερες.
0: Πολύ ωραία, θα μου τα πείτε εσείς.
1: Θα μου τα πείτε εσείς.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Θα είμαστε, ακούστε λίγο, θα είμαστε σε επαφή. Γιατί μέσω εσάς ενημερώνονται οι ακροατές του Ράδιο Κρήτη. Μέσω της δικής σας παρέμβασης ενημερώνονται οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Διότι τώρα, όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, έχουν διαλύσει οι αγροτικοί σύλλογοι, δεν υπάρχουν πώς το λένε, συνδικαλιστές και τα λοιπά, για να ενημερώσουν έγκυρα και υπεύθυνα τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν αυτή την ώρα. Και σας ευχαριστώ που ανταποκρίνεστε στην πρόσκλησή μας. Να είστε καλά.
1: Και αυτό θα ήταν και μια υποχρέωση αυτών που αποφασίζουν για αυτές τις
0: σωστό, διαδικασίες. Σωστό, σωστό. Ναι, αλλά αυτοί είναι άφαντοι, όπως συνήθως.
1: Θα καλέσετε να σας εξηγήσουν όλη αυτή τη διαδικασία.
0: Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Να είστε καλά.
1: Εγώ, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Προηγουμένως που λέγαμε για το κτηματολόγιο και αστειευόμενος με τον κύριο Γιώργο Ταβερναράκη, τον αντιπρόεδρο του τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου, του είπα αυτό που μου μετέφερε ένας φίλος σχετικός με το αντικείμενο, πώς μπορεί το κτηματολόγιο να καταγράψει μία σηκωματαρά ελιά. Είναι ένας όρος, οι παλαιότεροι το ξέρουν, οι νεότεροι μπορεί να μην γνωρίζουν, είναι το δέντρο εκείνο που υπάρχει μέσα σε ένα χωράφι και δίνει τη δυνατότητα στον ιδιοκτήτη, αυτός που έχει δηλαδή την επικαρπία, να μπορεί να ραβδίζει την ελιά και να παίρνει το λάδι. Όταν όμως ξεραθεί η ελιά, τότε η γη ανήκει σε άλλον. Μας άκουσε λοιπόν η κυρία Θεανό Μεταξά. Την καλημέρα μας να έχει. Είναι ένα πρόσωπο που έχει συμβάλει πάρα πολύ στην καταγραφή λαογραφικών στοιχείων, η ίδια έχει συμβάλει πάρα πολύ στην λειτουργία λαογραφικών μουσείων στον τόπο μας, τα ξέρετε, τα βλέπουμε, τα επισκεπτόμεθα. Μια μεγάλη κυρία του Ηρακλείου, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άκουσε λοιπόν την αναφορά που κάναμε και μας έστειλε μια μαντινάδα για τα σηκωματάρικα δέντρα. Και λέει η μαντινάδα, δεντρό σηκωματάρικο μοιάζει ο έρωτάς σου, αλλού βυζένει η ρίζα σου και αλλού πάει η σοδιά σου. Φοβερή μαντινάδα, φοβερή μαντινάδα, και μπράβο στην κυρία Μεταξά που έχει καταγράψει όλες αυτές τις μαντινάδες. Και το σημαντικότερο βέβαια είναι ότι, τις θυμάται. Σωστά. Λοιπόν, και μου γράφει και εδώ ο Αντώνης ότι τη σηκωματαρά ελιά την έχω εγώ στις γούβες. Είναι γραμμένη στα βιβλία της Εκκλησίας, μου λέει. Άντε τώρα να το δηλώσεις αυτό στο κτηματολόγιο. Κλείνουμε την παρένθεση και πάμε να καλημερίσουμε. Είμαστε στον Αύγουστο. Τον Αύγουστο μήνα τι έχουμε? Θέρος, τρίγος, πόλεμος. Έτσι δεν λένε? Άρα λοιπόν έχουμε τον τρίγο τώρα σε εξέλιξη και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Λάμπρο Περβολαράκη. Είναι ο άνθρωπος που εξάγει τα προϊόντα αυτά και ευτυχώς που υπάρχουν άνθρωποι που προωθούν τα αγροτικά προϊόντα, τουλάχιστον να υπάρχει ένα εισόδημα σε αυτούς τους ανθρώπους του μόχθου. Κύριε Περβολαράκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας μέρα, κύριε Αργυράκη, και σας και τους ακροατές σας.
0: Καλό μήνα να έχουμε.
2: Επίσης να είστε καλά, υγεία σε όλους.
0: Ξεκινήσαμε τις κοπές των σταφυλιών και από ποιες ποικιλίες και πού

0: προωθούμε αυτή την περίοδο τα σταφύλια.
1: Ξεκινήσαμε τώρα σιγά σιγά τα Thompson.
0: Ναι.
1: Τα δικά μας τα παραδοσιακά.
0: Ναι.
1: Και οι πρώιμες ποικιλίες τελειώσανε. Δεν ναι. υπάρχουν άλλα.
0: Δεν υπάρχουν άλλα.
1: Η αγορά είναι πάρα πολύ δύσκολη.
0: Γιατί?
1: Διότι ο ανταγωνισμός από την Ισπανία και από την Ιταλία και η Αίγυπτος έχει ακόμα πάρα πολλά σταφύλια.
0: Ναι.
1: Και προσφέρουν με χαμηλές τιμές, ειδικά οι Ισπανοί, λόγω καύσωνα.
0: Ναι.
1: Η ποικιλία του Πέριο που έχουν εκεί.
0: Ναι.
1: Λόγω του καύσωνα πιέζεται να φύγει γρήγορα και δίνουν προσφορές πολύ χαμηλές.
0: Κατάλαβα.
1: Σε βάση αυτών των δεδομένων δεν είμαστε ανταγωνιστικοί.
0: Ναι.
1: Για να σας πω τώρα παράδειγμα, σαν τέτοια ημερομηνία πέρυσι,
0: ναι.
1: εγώ έκανα τη βδομάδα έκανα 17 ψυγεία. Αυτή τη βδομάδα μα κάνει να κάνω 5.
0: Μεγάλη διαφορά. Μεγάλη διαφορά.
1: Ακριβώς. Δηλαδή ναι. Και δεν μπορούμε να πουλήσουμε και φτηνές τιμές.
0: Κατάλαβα.
1: Και τα δύο.
0: Κατάλαβα. Δεν μου λέτε, αυτά τα ελάχιστα που εξάγουμε αυτή την περίοδο είναι Thompson καταρχάς. Έτσι δεν είναι. Το Σουλτανί θα αργήσει
1: ναι,
0: ακόμα.
1: Ακριβώς, ναι, ναι.
0: Θα αργήσει μετά ναι. της Παναγίας. Ε? Τι λέτε.
1: Όχι, ξεκινάμε με Thompson, ξεκινάμε τώρα.
0: Α, με Thompson, ωραία. Και πού το εξάγουμε αυτό?
1: Πάει η Γερμανία, πάει η Αγγλία,
0: ναι.
1: πάει η Βουλγαρία, Ρουμανία, σε αυτές τις χώρες τώρα. Δεν υπάρχει ούτε ποσότητα ούτε ζήτηση για να πάμε αλλού. Προσφέρουμε και σε άλλες χώρες, αλλά δεν παίρνουν.
0: Δεν παίρνουν. Και ποια είναι η τιμή του παραγωγού, δηλαδή ένας παραγωγός. που έχει κάνει μεγάλη προσπάθεια για να έχει ένα καλό προϊόν και το καλό προϊόν είναι σε σχέση και με το μέγεθος, να μην είναι δηλαδή πολύ μικρό, και με την καθαρότητα του προϊόντος, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Και το μέγεθος της ρόγας, ε?
1: Ακριβώς, ναι. Η τιμή αυτή τη στιγμή είναι από 90 έως 1,20.
0: Ναι. Σε σχέση με πέρυσι είναι καλή η τιμή ή είναι πιεσμένη?
1: Κοιτάξτε να δείτε, πέρυσι οι τιμές ήταν λίγο καλύτερες οι πρώιμες. Δηλαδή ναι. μπορώ να πω ότι πέρυσι ήταν ένα 10, ένα 20, ένα 10, ένα 30 εκεί.
0: Α,
1: εκεί πέκταν.
0: Εκεί. Δεν μου λέτε, μπορεί να κρατηθεί το σταφύλι μερικές ημέρες πιο πίσω ούτως ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες να έχουμε καλύτερες τιμές στην ξένη αγορά? Τι λέτε εσείς? Γιατί εσείς έχετε εμπειρία μεγάλη.
1: Ναι, όχι, δηλαδή δεν γίνεται αυτό, διότι
0: δεν γίνεται. Ναι.
1: Δεν γίνεται. Καταρχήν όλοι οι Ευρωπαίοι είναι σε τουρισμό. Οι καταναλώσεις είναι χαμηλές.
0: Ναι.
1: Και λόγω οικονομικών προβλημάτων
0: ναι.
1: ο κόσμος κόβει από παντού. Γιατί δεν είναι το πρόβλημα μόνο στην Ελλάδα, είναι σε όλη την Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Οι καταναλώσεις λοιπόν είναι χαμηλές και η προσφορά μεγάλη.
0: Κατάλαβα.
1: Για το μήνα Αύγουστο
0: ναι.
1: δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Πολύ... Ερώτηση άλλη ερώτηση. Για το μήνα Αύγουστο δεν μπορούμε τα σταφύλια αυτά να τα πάμε Σεπτέμβριο? Όχι.
1: Όχι, όχι, όχι. Όταν όχι. έρχεται το σταφύλι, κύριε Αργυράκη, έρθει σε οριμότητα, πρέπει να κοπεί.
0: Πρέπει
1: ο παραγωγός κάνει κάθε μέρα.
0: Ωραία. Πείτε κάθε μου κάτι άλλο. Πείτε μου κάτι άλλο. Είστε από τους εξαγωγείς και από τους ανθρώπους που διαχειρίζονται τη μεγαλύτερη ποσότητα σταφυλιών που εμπορεύεται ο πρωτογενής τομέας στην περιοχή του Ηρακλείου. Τι καταναλώσεις έχουμε στην εσωτερική αγορά? Δηλαδή, δίνουμε μια μεγάλη μάχη να πάρουμε από εδώ φορτηγά, να τα πάμε στη Γερμανία, στην Αγγλία, στη Ρουμανία, δεν ξέρω και εγώ πού αλλού, για να φάνε κριτικά σταφύλια. Οι άνθρωποι που έρχονται εδώ και είναι στα ξενοδοχεία του νησιού μας τρώνε κριτικά σταφύλια?
1: Κοιτάξτε να δείτε ότι η Ελλάδα έχει κατανάλωση. Τρώνε κριτικά σταφύλια αυτοί που ο τουρίστας βγαίνει έξω, δηλαδή εκτός ξενοδοχείου.
0: Α, γιατί εντός ξενοδοχείου ναι. δεν τρώει?
1: Εντός ξενοδοχείου θα φάνε φτηνά σταφύλια.
0: Και τα φτηνά σταφύλια, πού τα βρίσκουν τα φτηνά σταφύλια?

0: είναι κάποια σταφύλια τα οποία για κάποιο λόγο δεν πάνε εξαγωγή και ναι. προτιμάει ο παραγωγός αντί για να τα πάει στο εινοπείο να τα πάει στο ξενοδοχείο με χαμηλή τιμή.
1: Κατάλαβα.
0: Τα ξενοδοχεία πάνε αυτά τα σταφύλια.
1: Κατάλαβα. Ναι, αλλά δεν είναι ότι καλύτερο. Ε?
0: Ναι, ενώ ο τουρίστας που βγαίνει στο Ηράκλειο ή σε οποιαδήποτε άλλη πόλη
1: ναι.
0: θα μπει σε σούπερ μάρκετ και θα ψωνίσει σταφύλια.
1: Κατάλαβα.
0: Υπάρχει κατανάλωση στην Ελλάδα. Υπάρχει μεγάλη κατανάλωση.
1: Μα γι' αυτό το ρωτάω για να έχουμε εικόνα πώς ακριβώς
0: ναι, ναι,
1: εξελίσσονται τα πράγματα. Λοιπόν,
0: υπάρχει.
1: Κάποτε την περίοδο που ήσασταν συνδικαλιστής προωθούσαμε το σταφύλι το ροζακί στη γερμανική και στην αγγλική, στη βρετανική αγορά. Αλλά αυτοί δεν είχαν μάθει να τρώνε σταφύλια με κουκούτσι μέσα και δεν μπορούσαμε να τα πουλήσουμε. Τώρα τα αλλάξαμε και έχουμε βάλει άλλες ποικιλίες. Έχουμε...
0: Όχι, όχι, Αργυράκη, ήμασταν στο η μεγάλη πλειοψηφία στην Κρήτη είναι το παραδοσιακό σταφύλι το δικό μας, το οποίο
1: σουτανί.
0: Είναι το Thompson.
1: Μα εγώ αναφέρομαι στο ροζακί. Στο ροζακί αναφέρομαι, σε αυτές τις ποικιλίες που τους έχουμε εγκαταλείψει. Αυτό ήθελα να πω.
0: Ναι, δεν είναι, το εγκαταλείψαμε διότι δεν πήγαινε άλλο εμπορικά.
1: Είναι το ίδιο λέμε. Το ίδιο λέμε. Μάλιστα. Έχουμε τώρα παραγωγή ροζακί σταφύλι.
0: Έχουμε. Όχι, δεν έχουμε. Όχι.
1: Δηλαδή είναι μόνο για ιδιωτική χρήση, δηλαδή ο Περβολαράκης δηλαδή κράτησε 15 κουρμούλες.
0: Να έχει με κάποιος ας πούμε 100 κουρμούλες ή 20 κουρμούλες ή 10 κουρμούλες.
1: Μάλιστα. Κατάλαβα.
0: Σε νέες ποικιλίες έχει πάει και η Κρήτη. Μάλιστα. Και σε Αμερικάνικες και Ισραηλίτικες.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι ακόμα περιορισμένα τα στρέμματα. Δεν είναι πολλά στρέμματα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την εικόνα
0: και εγώ να σας ευχαριστήσω,
1: μας
0: κύριε
1: δίνετε.
0: Αργυράκη, και εσάς και τους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά. Την καλημέρα μας. Την καλημέρα μας, κύριε Περβολαράκη.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Αγαπητέ Μινά Βορδοναράκη, καλώς όρισες. Ήσουν διακοπές? Όχι. Άλλοι ήταν διακοπές και γύρισαν. Δεν υπάρχει. Άκου τώρα, δεν υπάρχει χειρότερο. Δηλαδή, όταν φεύγεις για διακοπές, είσαι μέσα στην καλή χαρά. Όταν γυρνάς όμως από τις διακοπές, τότε είναι που αρχίζουν τα δύσκολα, κατάλαβες. Αλλά, καλά μην το συζητήσουμε άλλο γιατί δεν θέλω. Μου κάνουν νόημα ότι φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Τέλος χρόνου μου λένε. Πρέπει να φύγουμε. Να φύγουμε για σήμερα. Αύριο πάλι. Όχι να πάμε διακοπές πάλι. Φτάνει. Φτάνει. Εντάξει. Από το Μανώλη Αργυράκη που ήταν στο μικρόφωνο. Από το Μινά Βορδοναράκη που είχε τη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιλογή. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
2: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Κώστα καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
5: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα,
4: ψάχνουμε για κουφώματα.
5: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
4: Ευρώπα.
6: Εάν κτίζει ή ανακαινίζει, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε η καταγραφή των ζημιών σε επιχειρήσεις, κατοικίες και αγροτικές εκτάσεις στο Ρέθυμνο προκειμένου να προχωρήσουν οι αποζημιώσεις των πληγέντων. Ο Δήμαρχος του Δήμου Αγίου Βασιλείου ζήτησε την άμεση έναρξη των καταγραφών και τη γρήγορη καταβολή των αποζημιώσεων για τη στήριξη των πληγέντων αγροτών και κτηνοτρόφων. Για τέταρτη μέρα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις φωτιές στα μεγάλα πύρινα μέτωπα που μένονται σε Βιωτία και Αττική, με τις αναζωπηρώσεις να κρατούν σε διαρκή συναγερμό τις αρχές και τους κατοίκους. Ξεκινά κύκλος συσκέψεων του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης Κώστα Κατσαφάδου στις πληγήσεις περιοχές για το συντονισμό των φορέων, την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχεία καταβολή της κρατικής αρρωγής. Στο πλαίσιο των αυστηρών ελέγχων για την αντιμετώπιση των αγροτοδασικών πυρκαγιών, οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν σε 33 συλλήψεις και επέβαλαν 22 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 70.000 ευρώ μέσα σε διάστημα 5 ημερών. Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στήθηκε ανοιχτά της Γάβδο όταν Φουσκωτή Λέμβος με 48 επιβαίνοντες παρουσίασε σοβαρή βλάβη στη μέση της θάλασσας. Οι 9 που δεν περισυνελέγησαν από τις λιβικές αρχές διασώθηκαν από σκάφος της Frontex και του λιμενικού. Πρωινό συναγερμό στην πλατεία των 18 Άγγλων. Λάδια στο οδόστρωμα προκάλεσαν πτώσεις δικυκλιστών που έχασαν τον έλεγχο των οχημάτων τους εξαιτίας της ολισθρότητας του δρόμου. Τέλος, τα ταξίδια στο εξωτερικό με τις παλαιού τύπου μπλε αστυνομικές ταυτότητες μπαίνουν από σήμερα, καθώς πάβουν να ισχύουν ως ταξιδιωτικά έγγραφα. Οι πολίτες που πρόκειται να ταξιδέψουν θα πρέπει πλέον να διαθέτουν είτε τη νέα αστυνομική ταυτότητα είτε έγκυρο ελληνικό διαβατήριο. Σε ισχύ τέθηκε η κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης με στόχο να υποχωρήσει η μέση τιμή λιανικής κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο την ώρα που οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου καταγράφουν σημαντική πτώση. Έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Χαλκιάς, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της μουσικής μας παράδοσης. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στη Μία.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα Σάιος και Sunny Pants είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με 2 συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, ακτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζής. GD10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρωτοβουλία.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
4: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ενώπιον του ανακριτή Ρεθύμνου θα βρεθεί την Τρίτη ο 52χρονος υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ, ο οποίος κατηγορείται για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στην Κρία Βρύση και προκάλεσε μεγάλη καταστροφή στην περιοχή. Ελεύθερος αφέθηκε χθες υπόρους ο υπεύθυνος λειτουργίας της εταιρείας. Στο Ρέθυμνο, η καταγραφή των ζημιών έχει ήδη ξεκινήσει προκειμένου να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες για τις αποζημιώσεις των πληγέντων. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, στη σκιά της τραγωδίας, με τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων. Τα πιο μεγάλα μέτωπα εντοπίζονται σε Άγιο Νεκτάριο και Κανδύλι. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας ανέλαβε την έρευνα για τη χθεσινή σύγκρουση των ελικοπτέρων στην Ψάθα. Οργή και αγανάκτηση προκαλεί καταγγελία πυροσβεστών, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι άγνωστοι προκάλεσαν ζημιές και αφαίρεσαν εξαρτήματα από τα οχήματά τους την ώρα που οι ίδιοι επιχειρούσαν στα πύρινα μέτωπα στη Μαγούλα. Σταθερή αλλά κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της 20χρονης φοιτήτριας που τραυματίστηκε στο τροχαίο έξω από το ΙΤΕ. Σε τροχιά υλοποίησης μπήκαν σήμερα τα έργα οδικής ασφάλειας στο σημείο. Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η επιβατική κίνηση το τρίμερο στο λιμάνι του Ηρακλείου, με συνολικά 28.840 επιβάτες να διακινούνται μέσω της ακτοπλοείας. Το ίδιο διάστημα κατέπλευσαν και 4 κουρασγερόπλια με 7.490 επισκέπτες, ενώ η εξυπηρέτηση επιβατών και οχημάτων πραγματοποιήθηκε ομαλά χωρίς προβλήματα. Από σήμερα 3 Αυγούστου ξεκινάει η διαδικασία για την υποβολή των δηλώσεων πόθεν έσχες μέσω της εφαρμογής Υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης στην ιστοσελίδα www.pothen.gr. Το Ιράν διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την έναρξη νέου γύρου διμερών διαπραγματεύσεων, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν διεξάγει καμία συνομιλία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στα αθλητικά, Όφη θα μάθει στις 2 το μεσημέρι τον αντίπαλό του στα play-off του Europa League από την κλήρωση που θα γίνει στην Ιόν της Ελβετίας. Η κριτική ομάδα βρίσκεται στο γκρουπ των ανίσχυρων με την Μπενφίκα και την Μπεσίκτας να είναι ανάμεσα στις υποψήφιες αντίπαλες ομάδες του Όφη. Σήμερα θα μάθουν τους αντιπάλους τους στα play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων ΑΕΚ Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Στην πρόγνωση του καιρού, έθριος προβλέπεται ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια τοπικά έως 6 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά στο κεντρικό.

0: Αναλυτικό δελτίο του Ράδιο Κρήτη στις 2.
1: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
3: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
4: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
5: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
6: Ο Καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
7: 3 και 4 Αυγούστου, Ηράκλειο. Κηποθέατρο Νίκου Καζαντζάκη. Προπόληση more.com.
8: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα.
2: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
4: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Λευτέρης Βαρδάκης, στη ρύθμιση του ήχου Μινάς Βορδοναράκης. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Σοβαρά προβλήματα για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων στην Κρήτη ενδέχεται να προκύψουν μετά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων στο κτηματολόγιο, η οποία εκπνέει απόψε στις 12 τα μεσάνυχτα. Την παρέμβαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης Μιχάλη Χρυσοχοΐδη ζητά ο Δήμαρχος Χερσονήσου προκειμένου να ληφθούν άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητα στην περιοχή του. Μάχη με τη μεγάλη φωτιά στη Δυτική Αττική. Στο Κανδύλι, το πιο ισχυρό μέτωπο, νέες εκενώσεις και ζημιές σε δεκάδες σπίτια. Συνεχίζονται οι έρευνες για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων με τους δύο νεκρούς. Η επόμενη μέρα μετά τη μεγάλη πυρκαγιά βρίσκει τον Νότιο Ρέθυμνο αντιμέτωπο με μια τεράστια καταστροφή. Περιουσίες, καλλιέργειες και επιχειρήσεις έχουν πληγεί, ενώ ξεκινάει η καταγραφή των ζημιών. Την έκθεση με τα πεπραγμένα τους το τελευταίο χρόνο πρέπει να ετοιμάσουν και να παραδώσουν στο Υπουργείο Υγείας οι διοικητές των νοσοκομείων. Θα πρέπει μεταξύ άλλων να δώσουν απαντήσεις και για τα παράπονα των ασθενών. Σήμερα εκπνέει η προθεσμία για την αντικατάσταση των παλαιών αστυνομικών ταυτοτήτων και βάσει του ευρωπαϊκού κανονισμού πλέον δεν θα μπορούν να ταξιδεύουν με αυτές οι Έλληνες πολίτες. Σε τροχιά σύγκρουσης βρίσκονται κυβέρνηση, αυτοδιοίκηση και περιβαλλοντικοί φορείς μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Ιδιαίτερα αυξημένη η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης. Σε μαγειζικό κύμα μειώσεων τιμών προχωρούν προμηθευτές και αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το νέο σύστημα αγροτικών πληρωμών μετά την ενσωμάτωση του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας αναλυτικά. Σοβαρά προβλήματα για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων στην Κρήτη ενδέχεται να προκύψουν μετά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων στο κτηματολόγιο, η οποία εκπνέει απόψε στις 12 τα μεσάνυχτα. Όσοι δεν προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες, κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με χρονοβόρες διαδικασίες για τη διόρθωση των στοιχείων της περιουσίας τους. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Λίγη απόψε στις 12 τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων διόρθωσης επί των προσωρινών κτηματολογικών διαγραμματών και πινάκων της ανάρτησης για τις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου και Χανίων. Πρόκειται για μια καταλεκτική ημερομηνία που αφορά χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων, καθώς όσοι δεν προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με χρονοβόρες και δαπανηρές δικαστικές διαδικασίες προκειμένου να διορθώσουν την περιουσιακή τους κατάσταση. Μέχρι τα μεσάνυχτα, οι ιδιοκτήτες μπορούν να υποβάλουν την αίτηση διόρθωσης, ακόμη και αν ο φάκελος δεν

0: είναι πλήρης. Αρκεί η αίτηση να κατατεθεί εμπρόθεσμα, καθώς στη συνέχεια θα δοθεί χρονικό περιθώριο για την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών. Ωστόσο, όπως ανέφερε μιλώντας στο Ραδιοκρήτη και στην εκπομπή του Μανώλη Αργυράκη, ο αντιπρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Τμήματος Ανατολικής Κρήτης Γιώργος Ταβερναράκης, η δυνατότητα αυτή δεν λύνει τα ουσιαστικά προβλήματα της διαδικασίας. Υποστήριξε ότι το ΤΕΤΑΚ είχε ζητήσει την απόσυρση της κτηματογράφησης, αίτημα που, όπως είπε, δεν έγινε αποδεκτό. Σύμφωνα με τον ίδιο, η διαδικασία δεν ακολούθησε τη σωστή σειρά, καθώς θα έπρεπε να προηγηθεί η προανάρτηση, να ακολουθήσει η πρώτη ανάρτηση και στη συνέχεια να ξεκινήσει η περίοδος υποβολής ενστάσεων. Όπως ανέφερε, η προβλεπόμενη αυτή διαδικασία καταστρατηγήθηκε με συνέπεια να δημιουργηθούν σημαντικά προβλήματα στους πολίτες. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα χαμηλά ποσοστά κτηματογράφησης που εξακολουθούν να καταγράφονται στο νομό Ηρακλείου, αλλά και στους ιδιοκτήτες που διαμένουν στο εξωτερικό ή έχουν αποκτήσει ακίνητα στην Κρήτη και δεν έχουν ενημερωθεί εγκαίρως. Όπως σημείωσε, οι περιπτώσεις αυτές είναι πολλές και αρκετοί κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός διαδικασίας, με συνέπεια να χρειαστεί στη συνέχεια να προσφύγουν στη δικαιοσύνη για να κατοχυρώσουν τα δικαιώματά τους. Όπως εξήγησε, μετά τις 3 Σεπτεμβρίου αναμένεται να ακολουθήσει η επόμενη ανάρτηση. Μέχρι τότε, όσοι έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα αίτηση διόρθωσης, έως και σήμερα που εκπνέει η προθεσμία, θα μπορούν να συμπληρώσουν τον φάκελό τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Στη συνέχεια, οι ιδιοκτήτες θα κληθούν να ελέγξουν εκ νέου την τελική ανάρτηση, προκειμένου να διαπιστώσουν ότι τα στοιχεία των ακινήτων και των δικαιωμάτων τους έχουν αποτυπωθεί σωστά. Τέλος, ο κύριος Ταβερναράκης επεσήμανε ότι το Εθνικό Κτηματολόγιο αποτελεί μια σημαντική αναπτυξιακή μεταρρύθμιση που μπορεί να βάλει τάξη στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της χώρας. Ωστόσο, όπως είπε, η εφαρμογή του στην παρούσα φάση γίνεται με τη λογική του να τελειώνουμε γρήγορα, χωρίς να τηρηθούν όλα τα απαραίτητα στάδια που θα εξασφάλιζαν την ομαλή και ορθή ολοκλήρωση της διαδικασίας.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κυρίου Ταβερναράκη στο Ραδιοκρήτη.
2: Λίγη σήμερα ημερομηνία. Έχει βγει μάλιστα και μια συγκεκριμένη ανακοίνωση από τις 31 του μήνα που έβαλε το κτηματολόγιο. Μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά τις ενστάσεις τους ο κόσμος, οι οποίες θα είναι σε κρεμότητα, δεν είναι ανάγκη να οριστικοποιηθούν. Η ανακοίνωση λέει μάλιστα ότι δεν θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες οι ενστάσεις αυτές, εάν καταθεθούν μέχρι σήμερα το βράδυ και ας μην ολοκληρωθούν με δυνατότητα ολοκλήρωσης των στοιχείων, των όποιων στοιχείων που θα αποδεικνύουν το λάθος ή τα λάθη που υπάρχουν μέχρι τις 3 του Σεπτέμβρη. Κατά παράβαση του νόμου, το οποίο το τονίσαμε, δεν έγινε το πρώτο στάδιο που είναι η προανάρτηση και μετά η πρώτη ανάρτηση, αλλά προχωρήσαν απευθείας στην πρώτη ανάρτηση, που σημαίνει ότι αμέσως μετά έχουμε λειτουργού κτηματολόγιο, έτσι.
1: Την παρέμβαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης Μιχάλη Χρυσοχοίδη ζητά ο Δήμαρχος Χερσονήσου προκειμένου να ληφθούν άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση των φαινομένων παραβατικότητα στην περιοχή του. Περισσότερα θα μας πει η Λίλια Ανδαφερμάκη. Λίλια.
3: Καλό μεσημέρι, Λευτέρη, κυρίες και κύριοι. Ο Δήμαρχος Ζαχαρίας Δοξαστάκης ζητά την ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών στις τουριστικές περιοχές τους μήνες που κορυφώνεται η επισκεψιμότητα και την εκπόνηση ειδικού επιχειρησιακού σχεδίου αστυνόμευσης για τις περιοχές που εμφανίζεται αυξημένη παραβατικότητα. Ακόμα ζητά την εντατικοποίηση των ελέγχων για την τήρηση της νομοθεσίας σχετικά με την πώληση και διάθεση αλκοόλ και την αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία των αλληλίκων σε ό,τι αφορά στη διάθεση αλκοολούχων ποτών, όπως επίσης και την μη νόμιμη πώληση και διάθεση του υποξιδίου του αζότου για τους νέους ανθρώπους. Πρόκειται για τα λεγόμενα μπαλόνια γέλιου, τα οποία έχουν κατακλείσει τους κοινόχους τους χώρους γύρω από τα κέντρα διασκέδασης και τα μπαρ, και η υπερβολική χρήση τους από τον νεανικό πληθυσμό τους οδηγεί σε ακραίες συμπεριφορές που εκδηλώνονται με βανδαλισμούς και διαπληκτισμούς. Όπως περιγράφει ο Δήμαρχος, στην ουσία οι νέοι κάτω από την επίρρεια αυτού του υγρού χάνουν τις αισθήσεις τους και δεν ελέγχουν τη συμπεριφορά τους. Όπως τονίζει, ιδιαίτερα τους τερινούς μήνες, η αυξημένη τουριστική κίνηση δημιουργεί ανάγκες αστυνόμευσης πολλαπλάσιες σε σχέση με το μόνιμο πληθυσμό. Οι υφιστάμενες αστυνομικές δυνάμεις συχνά καλούνται να αντιμετωπίσουν μεγάλο αριθμό περιστατικών, με αποτέλεσμα να καθίσταται δυσχερής η αποτελεσματική πρόληψη και η έγκαιρη αντιμετώπιση των προβλημάτων. Το πλαίσιο αυτό, ο Δήμαρχος επισημαίνει την ανάγκη για τη δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Δήμου, της Περιφέρειας και των επαγγελματικών φορέων του τουρισμού, ώστε να υπάρχει έγκαιρος σχεδιασμός και συντονισμός πριν από κάθε τουριστική περίοδο. Στην κατεύθυνση αυτή, ο κ. Δοξαστάκης σημειώνει ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί η αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων πρόληψης και αστυνόμευσης με αυξημένη παρουσία της αστυνομίας σε σημεία που παρατηρούνται συστηματικά προβλήματα, ώστε να προλαμβάνονται τα περιστατικά.

0: περιστατικά και όχι να αντιμετωπίζονται μόνο εκ των υστέρων.
1: Κύριε Γιάννη, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο Χερσονήσου, τον κύριο Ζαχαρία Δοξαστάκη. Κύριε Δοξαστάκη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές.
1: Ζητάτε παρέμβαση.
2: Ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Θέλω να δηλώσω ευθύς εξ αρχής ότι η Χερσόνησος είναι ένας πολυσυλλεκτικός τόπος. Είναι ένα πολύ γνωστό τουριστικό θέρετρο της Ευρώπης και η προσδοκία και η επιδίωξή μας είναι να δεχόμαστε και να φιλοξενούμε όλες τις τάξεις των ανθρώπων. Οι νέοι αυτοί που θέλουν να τονίσω ότι καταναλώνουν αρκετά την περίοδο που παραμένουν στην περιοχή, δεν είναι λαοί χαμηλού εισοδηματικού επίπεδου, πολλές φορές με ανεξέλεκτες καταστάσεις και συμπεριφορές που υπερβαίνουν τα όρια, τη διάρκεια της νύχτας, ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες, λόγω του ότι δεν μπορούν να ελέγξουν την κατάσταση του εαυτού τους, οδηγούνται σε κάποιες συμπεριφορές οι οποίες είναι ακραίες, που δημιουργούν φασαρίες, κάποιες ζημιές κλπ. Θέλω λοιπόν να πω ότι ενώ μέχρι τα προηγούμενα χρόνια είχαμε κάποια προβλήματα από την υπερβολική ίσως συγχωρήπαση μουσική που υπήρχαν τότε τα πολλά κέντρα διασκέδασης, τα τελευταία χρόνια έχει εφευρεθεί αυτό το νέο προϊόν, το υποξίδιο του αζότου, που είναι ένα υλικό, ένα αέριο, το οποίο χρησιμοποιείται και στη ζαχαροπλαστική, ναι, και στην τεχνική και για πολλούς λόγους. Αλλά έτσι όπως στην πράξη χρησιμοποιείται, με το να φεύγει από τις σαμπούλες που είναι μέσα αποδικευμένο προς τα μπαλόνια, το οποίο στη συνέχεια εισπνέεται και δημιουργεί αυτή την ευθυμία, τη ζάλη, αλλά πολλές φορές σε πολύ σημαντικές βλάβες, τα παιδιά αυτά βρίσκονται σε μια κατάσταση τέτοια που δεν μπορούν να ρίξουν αυτούς τους. Όλα λοιπόν αυτά και αναστατώνουν τους υπολείπους και την τοπική κοινωνία, και θεωρώ ότι εμπορίες είναι μια πράξη, μια συμπεριφορά η οποία δεν είναι νόμιμη. Το ίδιο το πλαίσιο, το νομικό ποινικό κώδικα τα απαγορεύει. Επειδή λοιπόν όλα αυτά ζητούνται να δουν από τη Δημοτική Αρχή, η οποία δυστυχώς δεν έχει ούτε αρμοδιότητα, ούτε μέσα, ούτε εργαλεία, ούτε πόρους, το κράτος, η ελληνική αστυνομία οφείλει σε αυτές τις ακραίες καταστάσεις να επεμβαίνει. Όταν όμως το πλέον τουριστικό μέρος της χώρας ενισχύεται με δύο μόνιμους αξιωματικούς αστυνομικούς ολότελα και με κάποιους δοκίμους, αντιλαμβάνεστε ότι αυτά όλα μέσα σε κάποια πλαίσια δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν. Αυτή λοιπόν η αγωνία, αυτή η πίεση του κόσμου με οδήγησε να αντιδράσω, να ζητήσω τη συνδρομή του Υπουργού, τον έχω ενημερώσει, προκύπτει από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων η αναγκαιότητα ενίσχυσης και παρουσίας όχι μόνο αριθμού αστυνομικών αλλά και ως σχεδιασμού ολοκληρωμένου, προκειμένου το Υπουργείο επιτέλους να δώσει μια λύση. Ζητούμε λοιπόν και την ενίσχυση και τη μετεξέλιξη του αστυνομικού τμήματος και παράλληλα με την επιστολή που έστειλα στον κύριο Υπουργό, τον κύριο Μιχάλη Ξουγοίδη, του υπέβαλε και ένα πλήρες υπόμνημα σχεδίου το οποίο επιλαμβάνεται επί όλων των πλευρών των διαστάσεων του προβλήματος και ζητούμε συζήτηση, διάλογο, προκειμένου να λύσουν αυτό το πρόβλημα. Εμείς θέλουμε και τους νέους και τους υπηρετικούς, όλο τον κόσμο, αλλά να υπάρχει ένα αποδεκτό πλαίσιο κάτω από το οποίο θα λειτουργούμε όλοι. Και οι επιχειρηματίες και ο Δήμος και οι πολίτες να μπορούν να δραστηριοποιούνται, αλλά να υπάρχει και η σχετική ηρεμία στην περιοχή. Βεβαίως, όταν είναι μια τουριστική περιοχή δεν ζητούμε την απόλυτη ηρεμία γης. Αλλά καταστάσεις που εκφεύγουν κάποιων ορίων θεωρώ ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν.
1: Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ. Καλό σας μεσημέρι.
2: Να είστε καλά, κύριε Βαρδάκη. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Αλλάζουμε θέμα. Μάχη με τη μεγάλη φωτιά στη Δυτική Αττική, με πολλά ισχυρά μέτωπα, νέες εκενώσεις και ζημιές σε εκατοντάδες σπίτια. Συνεχίζονται και οι έρευνες για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων με τους δύο νεκρούς. Ακούμε το ρεπορτάζ. Η μεγάλη δασική πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία, η οποία ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή από τον Άγιο Βασίλειο, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για τέταρτη συνεχόμενη μέρα, έχοντας εξελιχθεί σε mega fire. Η καταστροφή είναι επιβλητική, καθώς η καμένη γη έχει ήδη ξεπεράσει τα 111.000 στρέμματα, ενώ η χώρα πενθεί άλλους δύο νεκρούς. Το πλήρωμα του πυροσβεστικού ελικοπτέρου από τη φωνική σύγκρουση στον αέρα κατά τη διάρκεια των κατασβέσεων της Κυριακής. Στην αστυνομία ανατέθηκε η διενέργεια της προανάκρισης για τη διακρύβωση των αιτιών που οδήγησαν στη θανατηφόρα σύγκρουση των δύο μισθωμένων πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Μπέλ. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται και οι επικοινωνίες των πιλότων. Σύμφωνα με τα τελευταία δορυφορικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι σημαντικότερες ενεργές εστίες εντοπίζονται σε δύο βασικές ζώνες στη Δυτική Αττική. Στη ζώνη της Αγίας Παρασκευής, Κρύου Πηγαδιού, Αγίου Νεκταρίου, Εκεί η φωτιά πέρασε μέσα από τον οικισμό της Αγίας Σκέπης, προκαλώντας μεγάλες ζημιές σε σπίτια. Οι δυνάμεις δίνουν μάχη για να σταματήσουν την πορεία της προς τα Βίλια. Στο μέτωπο των Μεγάρων, έντονη ανησυχία προκαλούν οι αναζωπηρώσεις στο Κανδύλι Μεγάρων και στο Σκλαβούνο. Οι επίγειες δυνάμεις και οι εθελοντές άνοιγαν όλη τη νύχτα αντιπυρικές ζώνες στο όρος Πατέρα με χωματουργικά μηχανήματα για να προστατεύσουν τις δασικές εκτάσεις. Η πολιτική προστασία βρίσκεται σε διαρκή επιφυλακή εκδίδοντας διαδοχικά μηνύματα από το 112 για προληπτικές εκκαινώσεις. Οι κάτοικοι στις περιοχές Λούμπα, Άνω Αλεποχώρη και Μορφέικα κλήθηκαν να απομακρυνθούν άμεσα. Στο δικαστικό μέτωπο, δύο συλληφθέντες που θεωρούνται υπαίτιοι για την έναρξη της περικαγιάς στη Βιωτία οδηγούνται σήμερα στον εισαγγελέα Θιβών. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά ξεκίνησε από γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Αποκαρδιωτική είναι η εικόνα που επικρατεί στο Πόρτο Γερμενό μετά το πέρασμα της πυρκαγιάς, με την περιοχή να μετρά τις πληγές της και τους κατοίκους να αντικρίζουν ένα τοπίο γεμάτο στάχτη και καταστροφές. Οι φλόγες άφησαν πίσω τους καμένα σπίτια, καμένες εκτάσεις, πληγές στο φυσικό περιβάλλον και έντονη ανησυχία για την επόμενη ημέρα. Η επόμενη μέρα τώρα μετά τη μεγάλη πυρκαγιά βρίσκει το νότιο Ρέθυμνο αντιμέτωπο με μια τεράστια καταστροφή. Περιουσίες, καλλιέργειες και επιχειρήσεις έχουν πληγεί ενώ ξεκινάει η καταγραφή των ζημιών και η διαδικασία στήριξης των πληγέντων. Για την εικόνα που επικρατεί στην περιοχή και τις επόμενες κινήσεις μίλησε στο Ραδιοκρήτη ο Δήμαρχος Αγίου Βασίλειου Γιάννης Ταταράκης. Ακούμε το ρεπορτάζ.
3: Τεράστιες είναι οι καταστροφές που άφησε πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο, με κατοίκους και επαγγελματίες να προσπαθούν να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στο Μανώλη Αργυράκη, ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης ανέφερε ότι η φωτιά κατέκαψε περίπου 55.000 στρέμματα, καταστρέφοντας το παραλιακό μέτωπο του Δήμου. Όπως είπε, αρκετοί κάτοικοι που είχαν πληγεί από τη φωτιά του 2022 έλαβαν μόλις πριν από λίγες ημέρες τις τελευταίες αποζημιώσεις τους και τώρα είδαν ξανά τις περιουσίες τους να χάνονται. Παράλληλα, απίφθινε έκκληση να βρουν τη δύναμη να ξεκινήσουν από την αρχή, χαρακτηρίζοντας φυσιολογική την απογοήτευση που επικρατεί. Ο κ. Ταταράκης επανέφερε το ζήτημα των ταλαντώσεων των καλωδίων του ΔΔΕ, ζητώντας άμεση και οριστική λύση. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η καταγραφή των ζημιών, ώστε να προχωρήσουν άμεσα οι αποζημιώσεις. Μέχρι στιγμής, όπως έχει γίνει γνωστό, έχουν καταστραφεί ολοσχερώς δύο επιχειρήσεις και τρεις κατοικίες, ενώ σοβαρές ζημιές έχουν υποστεί ελαιώνες και μελισσοσμήνοι. Κλείνοντας, ζήτησε να μην επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος και να αποζημιωθούν μέσω της κρατικής αρρωγής και τα λάστιχα άρδευσης των ιδιωτών, επισημένοντας ότι οι πληγέντες παραγωγοί χρειάζονται άμεση στήριξη.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κ. Ταταράκη στο Ράδιο Κρήτη.
2: Η έκταση η οποία καταστράφηκε φτάνει στα 55.000 στρέμματα, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι περίπου το 15% του Δήμου έχει καταστραφεί. Και έχει καταστραφεί το παραλιακό μέτωπο. Άμα βάλετε από κρύα βρύση, ανέβηκε ορνέα, αλλά μετά κατέβηκε παραλιακά Τριόπετρα, Άγιο Παύλο, Άγιο Γεώργιο και έφτασε βάζοντας, μπαίνοντας και η άλλη πυρκαγιά την Πέμπτη το μεσημέρι από το Κουρταλιώτικο.
4: Ναι.
2: Κατέβηκε και μέχρι τη λίμνη του Πρέβελη, μέχρι το Αμμούδι και γύρισε και έφτασε κάτω από τα Κεραμέγια από τη Δρύμισκο. Η ελιά που είναι το κύριο προϊόν των ανθρώπων εδώ που ζουν από αυτό και κάποιοι που προσθέτουν στο οικογενειακό τους εισόδημα, στον οικογενειακό προϋπολογισμό κάτι παραπάνω, αυτό πλέον δεν υφίσταται. Επειδή λοιπόν η κλιματική αλλαγή πλέον είναι μπροστά μας, αυτό το πράγμα δεν υπήρχε παλιά, θα πρέπει το κεντρικό κράτος να λάβει κάποιες καινούριες ιδέες να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο. Αντιπυρικές ζώνες δεν υπάρχουν.
4: Μάλιστα.
2: Δεν μπορεί να γίνουν. Πρέπει να βρούμε τρόπους ούτως ώστε τα εναέρια μέσα όταν δεν πετούν τι κάνουμε. Γιατί σε αυτές τις συνθήκες ποτέ δεν θα πετάξουν εναέρια μέσα.
1: Την έκθεση με τα πεπραγμένα τους τον τελευταίο χρόνο πρέπει να ετοιμάσουν και να παραδώσουν στο Υπουργείο Υγείας οι διοικητές των νοσοκομείων. Θα πρέπει μεταξύ άλλων να δώσουν απαντήσεις και για τα παράπονα των ασθενών. Περισσότερα όμως θα μας πει η Άννα Κωνσταντουλάκη. Άννα.
5: Καλό μεσημέρι. Μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου καλούνται οι διοικητές των νοσοκομείων και στην Κρήτη να καταθέσουν αναλυτικό απολογισμό του έργου τους, παρουσιάζοντας τις αλλαγές και τις βελτιώσεις που υλοποιήθηκαν τον τελευταίο χρόνο στις μονάδες που διοικούν. Ο απολογισμός έρχεται σε συνέχεια της αξιολόγησης των υπηρεσιών από τους ίδιους τους νοσηλευόμενους, με στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι παρατηρήσεις και τα παράπονα των πολιτών οδήγησαν σε ουσιαστικές παρεμβάσεις στα νοσοκομεία. Για τον σκοπό αυτό, οι διοικητές θα λάβουν ειδικό έντυπο το οποίο θα πρέπει να συμπληρώσουν καταγράφοντας συγκεκριμένες ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. στις εκθέσεις τους οι επικεφαλής των νοσοκομείων.

0: Μία θα πρέπει να τεκμηριώσουν με στοιχεία τις παρεμβάσεις που έγιναν σε τομείς όπως η καθαριότητα, η ποιότητα της σύντησης και η επικοινωνία με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Πρόκειται για ζητήματα που αναδείχθηκαν μέσα από τα ψηφιακά ερωτηματολόγια τα οποία συμπλήρωσαν οι ασθενείς μετά το εξιτήριό τους μέσω συνδέσμου που έλαβαν με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους. Οι εκθέσεις των διοικητών θα εξεταστούν αρχικά από τις διοικήσεις των υγειονομικών περιφερειών, οι οποίες στη συνέχεια θα διαβιβαστούν στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, η οποία θα προχωρήσει στη συνολική αξιολόγηση τόσο των παρεμβάσεων όσο και της αποτελεσματικότητας των ίδιων. Όπως έχει επισημάνει ο Υπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, όσοι δεν επιτύχουν την απαιτούμενη βαθμολογία θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις προβλεπόμενες συνέπειες, χωρίς βέβαια να έχει διευκρινιστεί τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Γεγονός πάντως είναι ότι τα νοσοκομεία συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα λόγω της υποστελέχωσης σε όλα τα τμήματα, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, με τις άδειες του προσωπικού. Η υποστελέχωση, μεταξύ άλλων, κρατάει κλειστές χειρουργικές αίθουσες, κρεβάτια εντατικής και δυσκολεύει το έργο των περισσότερων τμήματων των νοσοκομείων. Αν δεν γίνουν προσλήψεις, δεν πρόκειται να αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες τους και τα παράπονα των ασθενών, το μόνο βέβαιο είναι ότι θα συνεχιστούν.
1: Άννα, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Τζιαβάρα, εκπρόσωπο των εργαζομένων στη διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Κυρία Τζιαβάρα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα.
1: Να μας πείτε.
2: Ναι.
1: Ακούσαμε στο ρεπορτάζ ότι πέρα από την αξιολόγηση θα αξιολογηθούν βεβαίως και τα παράπονα των ασθενών, κυρία Τζιαβάρα.
2: Ναι, κοιτάξτε, νομίζουμε ότι η αξιολόγηση σαν έννοια είναι καλή, με δεδομένο αν υπήρχαν οι αντικειμενικές, υλικές συνθήκες και το προσωπικό για να αξιολογηθεί σωστά ένα νοσοκομείο. Πάντα όμως είχε να κάνει ποιος είναι ο άξονας το οποίο αξιολογεί. Αξιολογεί ένα νοσοκομείο ως επιχείρηση, πόσους αριθμούς σε εισαγωγικά ασθενών, νοσηλεών, χειρουργείων κάνει ή αξιολογεί με βάση το να προσφέρει κοινωνικό αγαθό στον κόσμο. Η αλήθεια είναι, επειδή ακριβώς δεν συζητάμε για το δεύτερο, συζητάμε πάντα για αριθμούς, η αξιολόγηση πάντα έχει πάντα αυτό το κριτήριο του κόστους όφελους, θεωρώντας πάντα ως κόστος των ίδιων των εργαζόμενων και των ίδιων των ασθενή. Και εξού και έχουμε απογευματινή λειτουργία του νοσοκομείου, απογευματινή ιατρία, απογευματινά χειρουργία.
1: Άρα, ποια είναι, η θέση των εργαζομένων λοιπόν σε όλο αυτό?
2: Η θέση των εργαζομένων είναι το νοσοκομείο λειτουργεί ως δημόσιο και δωρεάν και αυτό σημαίνει ότι με βάση αυτό μπορεί να προσφέρει υψηλού επίπεδου υπηρεσίες. Και για να γίνει αυτό χρειάζεται προσλήψεις άμεσα, όχι στο μέλλον, προσωπικού με τη σωστή αντιστοιχεία νοσηλευτών για τον ανασθενή. Mm. Δεν μπορεί να συνεχίσει τα τμήματα να υπάρχει ένας νοσηλευτής για 30 και 40 ασθενείς. Δεν μπορεί να συνεχίσει να χρωστούνται πάνω από 30.000 μέρες ρεπό και άδεια. Αν αρρωστήσει κάποιος, να μην κάποιος μπορεί να καλύψει το πρόγραμμα του τμήματος. Συνάδελφοι πολλές φορές με προβλήματα υγείας έρχονται στη δουλειά γιατί ξέρουν δεν υπάρχει κανείς άλλος να τους αντικαταστήσει. Θα καλέσουν κάποιον που έχει πάρει άδεια με το πάρα πολύ κόπο. Και προφανώς αυτό αντανακλάται προφανώς και στους ίδιους τους ασθενείς. Οι ασθενείς δώσαν καλή αξιολόγηση που την ευαγγελίζεται ο Υπουργός Υγείας για το προσωπικό που δίνει μεγάλο αγώνα για να προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες. Όχι γιατί λειτουργούν καλά τα πράγματα.
1: Μάλιστα.
2: Και προφανώς η αξιολόγηση ενός νοσοκομείου τμήματος δεν πρέπει να σχετίζεται γενικά με στόχους που μπαίνουν και από αυτούς να εξαρτάται τη χρηματοδότησή του, γιατί αυτό είναι το νέο μοντέλο. Οι ανάγκες ενός κόσμου για το τι υγεία χρειάζεται δεν μπαίνει με βάση επιμέρους μικρούς στόχους ενός τμήματος πόσα περιστατικά θα κάνω σήμερα.
1: Είναι ξεκάθαρο.
2: Δεν αλλάζει. Οι ανάγκες είναι πολύ συγκεκριμένες, αυξάνονται και δεν ικανοποιούνται γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε πρωτοβάθμια ούτε δευτεροβάθμια, δεν υπάρχουν δομές για τα παιδιά.
1: Μάλιστα.
2: Δεν υπάρχουν δομές για ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να πάνε
1: αυτή
2: εκεί
1: είναι
2: και
1: η θέση,
2: το νοσοκομείο.
1: Ναι. Αυτή είναι η θέση λοιπόν των εργαζομένων. Κυρία Τζαμπάρα, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
1: Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στο Στέλιος Βοιαντόπουλο. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η κλήρωση για την ομάδα που θα παίξει όφη στην Ευρώπη. Στέλιο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Λευτέρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές του Ράδιο Κρήτη. Ο Όφη, ο οποίος απέφυγε ίσως την πιο δύσκολη κλήρωση, που θα ήταν πιθανότητα η Μπενφίκα ή και η Μπεσίκτας, και θα βρει στο δρόμο του, στα play-off του Europa League, ή τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, ή την ΤΣΕΣΕΚΑ

0: Σόφιας. Να πούμε ότι ο πρώτος αγώνας θα γίνει στο Παγκρίτιο στάδιο και η ρεβάνς θα γίνει είτε στην Σόφια είτε στο Μπατούμι της Γεωργίας, γιατί λόγω της κατάστασης στο Ισραήλ η Μακάμπι Τελαβίβ έδωσε τα δύο προηγούμενα παιχνίδια της στο Μπατούμι της Γεωργίας και εκεί θα παίξει και με τον Όφι. Θα λέγαμε ότι με βάση το γκρουπ των ομάδων που ήταν υποψήφιες για να αντιμετωπίσει ο Όφι, ότι δεν είναι άσχημη η κλήρωση για την κριτική ομάδα, η οποία θα μπορούσε να βρει σαφώς έναν ακόμη πιο δύσκολο αντίπαλο στον δρόμο της, ή την Μπενφίκα ή την τουρκική Μπεσίκτας. Στο Europa League είχαμε πριν από λίγο και την κλήρωση για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος θα αντιμετωπίσει, αν περάσει το εμπόδιο της Άντελεκ, την οποία αντιμετωπίζει αυτή την εβδομάδα στο πρώτο παιχνίδι, θα παίξει με την ομάδα που θα ιτηθεί στο ζευγάρι Λεύσκη Σόφιας Καϊράτ. Στο Champions League η ΑΕΚ κληρώθηκε με την νικήτρια αυτού του ζευγαριού, δηλαδή Λεύσκη Σόφιας Καϊράτ, ενώ ο Ολυμπιακός, αν αποκλείσει την Ολλανδική Νάιμέγεν, θα παίξει τα play-off του Champions League με την ομάδα που θα προκριθεί από το ζευγάρι της Union Saint-Gilloise, την ομάδα από το Βέλγιο, και την νορβηγική Bodø Glimt. Λευτέρη.
1: Στέλιος, ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Σήμερα εκπνέει η προθεσμία για αντικατάσταση των παλαιών αστυνομικών ταυτοτήτων και βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού πλέον δεν θα μπορούν να ταξιδεύουν με αυτοί οι Έλληνες πολίτες το αδιαχώρητο στα αστυνομικά τμήματα. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, τον κύριο Κώστα Ανθουλάκη. Κύριε Ανθουλάκη, καλό μεσημέρι.
2: Καλώς μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καταρχάς, θα ήθελα να αναφερθώ ότι οι παλαιού τύπου ταυτότητες δεν έχουν καταργηθεί για να μην δημιουργήσουν στο κρόπλες κάποιο άγχος και κάποια σύγχυση. Είναι μέσα στις 25 Σεπτεμβρίου του 2027, έχει πάρει παράτηση ότι μπορούν να λειτουργούν ως ταυτοποίηση, ταυτοποιητικό έγγραφο σε ελέγχους. Απλά είναι ακριβώς όπως προαναφέρατε και εσείς, λόγω της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, για να χρησιμοποιηθεί η ταυτότητα ως μέσω του αυτοπροσωπείου για ταξίδι σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν έως 3 Αυγούστου του παλαιού τύπου και από αύριο κανονικά χρειάζεται νέου τύπου ταυτότητα ή αλλιώς διαβατήριο.
1: Γι' αυτό και είχαμε τις ουρές τις τελευταίες ημέρες στα αστυνομικά τμήματα για την έκδοση διαβατηρίων με του παλαιού τύπου ταυτότητας.
2: Πολύ σωστά. Πάρα πολλοί κόσμος, πολίτες, οι οποίοι για δικούς προσωπικούς λόγους δεν θέλουν να εκδώσουν νέου τύπου ταυτότητα, προσπαθήσαν να βγάλουν διαβατήριο τις τελευταίες μέρες. Κακώς για μένα, από τη στιγμή που κατά προσωπική μου άποψη κάποιος για προσωπικούς λόγους θέλει να εκδώσει διαβατήριο, ενώ γνωρίζει ότι είναι στο 3 Αυγούστου, δεν πρέπει να περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή, διότι δεν υπάρχουν ραντεβού για την έκδοση διαβατήριων. Οπότε, επομένως, καταλαβαίνετε ότι μεγάλη σύγχυση και πολύ μεγάλο συνωστισμός ατόμων δημιουργεί και πολλά προβλήματα υπηρεσιακά και μεταξύ των πολιτών όταν υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλος αριθμός που δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί. Συνήθως εξυπηρετούνται γύρω στα 25 με 28 άτομα ημερησίως και φτάνανε ο αριθμός που ανέμεναν μέχρι και 70-78, μέχρι και 85 ο αριθμός.
1: Μεγάλος
2: αριθμός.
1: Μεγάλος αριθμός. Κύριε Ανθουλάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης τον Ιούλιο, με τους διακινούμενους επιβάτες να φτάνουν το 1.750.000. Ακούμε το ρεπορτάζ.
3: Νέο ρεκόρ κατέγραψε το αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης, καθώς από τις αρχές του έτους έχουν διακινηθεί περισσότεροι από 5,4 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 5% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Στο μεταξύ, οι πτήσεις έφτασαν τις 37.148, αυξημένες κατά 5,9%, επιβεβαιώνοντας την δυναμική της φετινής τουριστικής περίοδου. Τον Ιούλιο, οι διακινούμενοι επιβάτες ανήλθαν σε περίπου 1,7 εκατομμύρια, παρουσιάζοντας αύξηση 3,3% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, ενώ έγιναν 11.167 πτήσεις, αυξημένες κατά 3,5%. Η αυξημένη κίνηση αποτυπώνεται και στα ημερήσια στοιχεία, καθώς το Σάββατο 1 Αυγούστου καταγράφηκε η μεγαλύτερη επιβατική κίνηση της χρονιάς με 66.603 διακινούμενους επιβάτες. Αντίστοιχα, η Κυριακή 26 Ιουλίου ήταν η ημέρα με τις περισσότερες πτήσεις, οι οποίες έφτασαν τις 405. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι αφήξεις από το εξωτερικό διαμορφώθηκαν στις 801.296, σημειώνοντας αύξηση 2,8%, ενώ οι αφήξεις εσωτερικού έφτασαν τις 97.779 επιβάτες, αυξημένες κατά 7,1%. Η Γερμανία παρέμεινε η μεγαλύτερη αγορά για το αεροδρόμιο Ηρακλείου, με περισσότερες από 197.000 αφήξεις, ακολουθούμενη από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, την Πολωνία, την Ιταλία, το Ισραήλ με 46.400 επιβάτες και την Ολλανδία με περισσότερες από 38.000 αφήξεις. Η αγορά δε του Ισραήλ ξεχωρίζει, καθώς κατέγραψε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση της τάξης του 27%.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Αερολιμενάρχη Ηρακλείου, τον κύριο Ιάκωβο Ουρανό. Κύριε Αερολιμενάρχα, καλό σας μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, κύριε Παρδάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Από ρεκόρ σε ρεκόρ πάει το αεροδρόμιο Ηρακλείου. Υπάρχουν εκτιμήσεις, κύριε Ουρανέ, και για τον Αύγουστο, ενδεχομένως να δούμε τι θα γίνει.
4: Εντάξει, ο Αύγουστος έχει μπει και αυτός δυναμικά, έτσι, τις πρώτες μέρες του. Όπως ακούσατε και νωρίτερα, το Σάββατο καταγράφηκε μια μεγάλη, έτσι, επιβατική κίνηση στον αεροσταθμό, πάνω από 66.000 επιβάτες. Και από όσο μπορούμε να γνωρίζουμε, θα πάει και αυτός, θα κινηθεί έτσι, με μεγάλους αριθμούς, δοκιμάζοντας τα όρια πάλι του αεροδρομίου μας.
1: Το Σάββατο είχαμε πάνω από 66.000 αφήξεις.
4: Όχι αφήξεις, μιλάμε για διακινούμενους επιβάτες.
1: Ναι, διακινούμενους επιβάτες.
4: Ναι, συνολικά αφήξεις και αναχωρήσεις. Δηλαδή περίπου 30.000 αφήξεις, 32.000 αφήξεις, 34.000 αναχωρήσεις, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι.
4: Οπότε,
1: πολύ μεγάλο.
4: Και αντίστοιχα,
1: ναι. Πολύ μεγάλο.
4: Ναι, και την Κυριακή είχαμε πάνω από 400 πτήσεις στις 26 του Ιουλίου. Όπως λέτε ακριβώς, μιλάμε για μεγάλους αριθμούς και ιδιαίτερα όταν σκεφτούμε ότι το αεροδρόμιο αυτό έχει κατασκευαστεί για λιγότερη κίνηση.
1: Μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν πώς θα κυλήσει και ο Αύγουστος. Σας ευχαριστώ, κύριε Αρχιμανάρχα. Καλό σας μεσημέρι.
4: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Σύντομη διακοπή τώρα, σε πολύ λίγο επιστρέφουμε στο δελτίο μας.
5: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο, το νερό του, το νερό μας, αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλωρίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
8: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
9: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, ακτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική.

εμπορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.

0: ελέγχων ενισχύσεων και πληρωμών. Η θετική αξιολόγηση αφορά την άρση της αναστολής διαπίστευσης του Ελληνικού Οργανισμού Πληρωμών και προέκυψε μετά τον έλεγχο της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης. Η Επιτροπή αξιολόγησε θετικά την ενίσχυση της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Ενισχύσεων και Πληρωμών, τη στελέχωση των υπηρεσιών, την εφαρμογή πλαισίου διαχείρισης σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς και τα νέα εργαλεία αντιμετώπισης απάτης και διαχείρισης κινδύνων. Παράλληλα, δεν διατυπώθηκαν παρατηρήσεις για την ενσωμάτωση του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, ενώ ζητήθηκε η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων με στόχο την πλήρη λειτουργία του νέου συστήματος. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την επιστροφή του ελληνικού συστήματος αγροτικών πληρωμών με καθεστώς κανονικότητας, με έμφαση στη διαφάνεια, τους ελέγχους και την έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων στους δικαιούχους.
1: Άνοιξε σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσεων πόθεν έσχες του 2026. Η προθεσμία για την οριστικοποίηση των δηλώσεων βγήκε στις 24 Οκτωβρίου. Με εκτόξευση της χονδρομπορικής τιμής του ρεύματος και τα 57,5% κάνει ποδαρικό Αύγουστο στο ελληνικό χρηματιστήριο ενέργειας. Συγκεκριμένα για σήμερα Δευτέρα 3 Αυγούστου η τιμή της μεγαβατόρας διαμορφώνεται στα 153,96 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 57,5% σε σχέση με χθες Κυριακή που ήταν στα 97,78 ευρώ. Σε τροχιά σύγκρουσης βρίσκονται κυβέρνηση και αυτοδιοίκηση καθώς και όλοι οι περιβαλλοντικοί φορείς μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Με την πολιτική αντιπαράθεση να μεταφέρεται πλέον εκτός Βουλής, η επόμενη μέρα της ψήφισης του νομοσχεδίου για την διαχείριση των υδάτινων πόρων βρίσκει κυβέρνηση, αυτοδιοίκηση και περιβαλλοντικούς φορείς σε τροχιά σύγκρουσης. Το σχέδιο νόμου εγκρίθηκε από την Ολομέλεια με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας, ενώ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης του καταψήφισαν, κάνοντας λόγο για μια εξέλιξη που αλλάζει τον τρόπο διαχείρισης του νερού στην Ελλάδα. Η κυβέρνηση υπερασπίζεται τη μεταρρύθμιση, υποστηρίζοντας ότι στόχος της είναι ο εξυγχρονισμός των υποδομών και η αποτελεσματικότερη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Επιμένει μάλιστα ότι δεν τίθεται θέμα ιδιωτικοποίησης, καθώς, όπως αναφέρει, ο δημόσιος έλεγχος διατηρείται και το νέο μοντέλο λειτουργίας θα εξακολουθήσει να εποπτεύεται από το κράτος. Στον αντίποδα, έντονες είναι οι αντιδράσεις από την τοπική αυτοδιοίκηση. Δήμοι και εκπρόσωποι των τοπικών κοινωνιών εκφράζουν την ανησυχία τους ότι η συγκέντρωση των αρμοδιοτήτων σε κεντρικούς φορείς αποδυναμώνει τον ρόλο των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης και απομακρύνει τη λήψη αποφάσεων από τις τοπικές ανάγκες. Παράλληλα, προειδοποιούν ότι το νέο μοντέλο μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένο κόστος για τους καταναλωτές, ιδιαίτερα στις μικρές και απομακρυσμένες περιοχές. Ιδιαίτερα επικριτικές εμφανίζονται και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις. Οι 17 φορείς που είχαν ζητήσει την απόσυρση του νομοσχεδίου δηλώνουν ότι θα εξαντλήσουν κάθε νομικό μέσο, προαναγγέλλοντας προσφυγές στη δικαιοσύνη. Υποστηρίζουν ότι η νέα νομοθεσία δεν διασφαλίζει επαρκώς την προστασία των υδάτινων πόρων και του περιβάλλοντος, ενώ εκφράζουν φόβους ότι δημιουργούνται συνθήκες που θα επηρεάσουν τη μελλοντική πρόσβαση των πολιτών σε ένα βασικό δημόσιο αγαθό.
1: Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα σε αυτοκίνητο που βρισκόταν στο πάρκινγκ του ΕΟΠΗ στον Εσταυρωμένο. Η επέμβαση της πυροσβεστικής ήταν άμεση και η φωτιά περιορίστηκε χωρίς να επεκταθεί. Συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο από αστυνομικούς ένας 28χρονος κατηγορούμενος για διακεκριμένες κλοπές. Εξιχνιάστηκαν 4 υποθέσεις κλοπής και 3 απόπειρες. Σε μαζικό κύμα μειώσεων τιμών προχωρούν προμηθευτές και αλυσίδες σούπερ μάρκετ από την 1η Σεπτεμβρίου σε μια προσπάθεια για την τόνωση της αγοράς και την ανακούφιση των καταναλωτών. Ακούμε το ρεπορτάζ.
3: Περίπου 1.000 έως 1.200 κωδικοί προϊόντων αναμένεται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα μείωσης τιμών που θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή περίπου 60 εταιριών. Οι μειώσεις αναμένεται να διαμορφωθούν κατά μέσο όρο μεταξύ 6 και 7% με τις προμηθευτικές εταιρείες να καλύπτουν μέρος της μείωσης και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ να συμβάλλουν επιπλέον στη διαμόρφωση των τελικών τιμών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, σημαντική παρουσία στο πρόγραμμα έχουν οι ελληνικές βιομηχανίες, κυρίως στην κατηγορία των τροφίμων, ενώ οι πολυεθνικές συμμετέχουν περισσότερο σε προϊόντα όπως απορριπαντικά, είδη καθαρισμού και προσωπικής υγιεινής. Ήδη περισσότερες από 40 εταιρείες έχουν προχωρήσει σε δηλώσεις συμμετοχής με μειώσεις σε συγκεκριμένους κωδικούς. Από το πρόγραμμα εξαιρούνται τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, ενώ τα σούπερ μάρκετ προετοιμάζονται για την εφαρμογή του μέτρου με ειδική σήμανση στα ράφια, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να εντοπίζουν εύκολα τα προϊόντα που θα πωλούνται σε χαμηλότερες τιμές.
1: Δεκάδες μετανάστες διασώθηκαν τα ξημερώματα στα νότια της Κρήτης. Συγκεκριμένα διασώθηκαν 48 άτομα μετά την ανατροπή Λέμβου νότια της Γάβδου. Ενώ ακόμα 44 αλλοδαποί, ανάμεσά τους μία γυναίκα και 5 παιδιά, εντοπίστηκαν νότια του Ηρακλείου. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Δεκάδες μετανάστες διασώθηκαν τα ξημερώματα σε δύο διαφορετικά περιστατικά στα νότια της Κρήτης.

0: Κρήτης, ενώ συνεχίζονται οι μεταφορές όσων έχουν φτάσει στο νησί προς δομές φιλοξενίας. Στους 48 ανέρχονται μέχρι στιγμής οι μετανάστες που έχουν διασωθεί από την θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου μετά την ανατροπή Λέμβου που σημειώθηκε τα ξημερώματα. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, ενώ παραμένει άγνωστος ο συνολικός αριθμός των επιβενόντων στην Λέμβο. Από τους διασωθέντες, δύο περισυνελήγησαν από πλοίο της Frontex, 7 από παραπλέον εμπορικό πλοίο και άλλοι 39 από σκάφος της Λιβυκής Ακτοφυλακής, το οποίο συμμετείχε στην επιχείρηση. Στην περιοχή επιχειρούν πλωτό του λιμενικού και ναυαχοσωστικό σκάφος, συνεχίζοντας τις έρευνες, καθώς δεν αποκλείεται να υπάρχουν ακόμη αγνοούμενοι. Λίγες ώρες αργότερα, νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης έγινε στη θαλάσσια περιοχή νότια του Ηρακλείου, όπου οι λιμενικές αρχές εντόπισαν σκάφος, το οποίο επέβαιναν 44 αλλοδαποί από το Σουδάν. Ανάμεσά τους μία γυναίκα και 5 ανήλικα παιδιά, εκ των οποίων 2 είναι ηλικίες μόλις 4 και 5 ετών. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου, όπου θα παραμείνουν προσωρινά μέχρι να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι και η διαδικασία καταγραφής στο συγχείο τους. Στο μεταξύ, στο χώρο της Αγίας Χανίων εξακολουθούν να φιλοξενούνται 108 μετανάστες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι και την Τετάρτη αναμένεται να μεταφερθούν μέσω Ηρακλείου στην κλειστή ελεγχόμενη δομή της ΚΟ.
1: Συγκίνηση του χρηματιστηρίου τώρα στις 2.599,4 μονάδες ο γενικός δείκτης τιμών με άνοδο 1,16% ο τζίρος στα 128,7 εκατομμύρια ευρώ. Στο διεθνή χώρο τώρα έκρηξη κοντά σε δεξαμενόπλιο καταγράφηκε σήμερα τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή του Ομάν. Η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι ενημερώθηκε για το περιστατικό που αφορά δεξαμενόπλιο. Σύμφωνα με την αναφορά, ο πλοίαρχος του πλοίου δήλωσε ότι ακούστηκε έκρηξη σε πολύ κοντινή απόσταση. Την ίδια ώρα, νέα κλιμάκωση έχουμε στον πόλεμο της Ουκρανίας. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ουκρανικά πλήγματα στη Ρωσία. Ακόμα 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ουκρανία από ρωσικές επιθέσεις, σύμφωνα με αξιωματούχους των δύο χωρών. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Για αύριο στην Κρήτη προβλέπεται έθριος καιρός, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρες, θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός Energy Red, 24% φθηνότερα, 1,27. Kettle Chips Πιπέρι, 34% φθηνότερα, 85 λεπτά. Ηλιέλαιο, 20% φθηνότερα, 1,47. Και όλα τα είδη ζαχαροπλαστείου από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Η γυναικεία επιχειρηματικότητα γιορτάζει. 7.

0: 7, 8, 9 Αυγούστου σας περιμένουμε στο Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης στις Γούβες σε μια έκθεση κριτικών προϊόντων οικοτεχνίας χειροτεχνίας του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης. Κάντε τις αγορές σας με αυθεντικά κριτικά προϊόντα και χειροποίητες δημιουργίες. Ζήστε μοναδικές εμπειρίες με γεύσεις, κεράσματα και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Είσοδος ελεύθερη. 11 το πρωί έως 10 το βράδυ. Συνδιοργάνωση Επιμελητήριο Ηρακλείου και Πλοηγός. Υποστήριξη Περιφέρεια Κρήτης.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

για μια σχέση που τέλειωσε. Ήταν χιόνι που έλειωσε και λυπάμαι γι' αυτό. Μη ρωτάς να σου πω για μια σχέση που τέλειωσε.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
1: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σοβαρά προβλήματα για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων στην Κρήτη ενδέχεται να προκύψουν μετά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων στο κτηματολόγιο, η οποία εκπνέει στις 12 τα μεσάνυχτα. Την παρέμβαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης Μιχάλη Χρυσοχοίδη ζητά ο Δήμαρχος Χερσονήσου για να ληφθούν άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση των φαινομένων παραβατικότητας εξαιτίας υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ. Μάχη με τη μεγάλη φωτιά στη Δυτική Αττική, στο Κανδύλι το πιο ισχυρό μέτωπο, νέες εκενώσεις και ζημιά σε δεκάδες σπίτια. Συνεχίζονται οι έρευνες για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων με τους δύο νεκρούς. Η επόμενη μέρα μετά τη μεγάλη πυρκαγιά βρίσκει τον Νότιο Ρέθυμνο αντιμέτωπο με μια τεράστια καταστροφή. Περιουσίες, καλλιέργειες και επιχειρήσεις έχουν πληγεί, ενώ ξεκίνησε η καταγραφή των ζημιών. Την έκθεση με τα πεπραγμένα τους τον τελευταίο χρόνο πρέπει να ετοιμάσουν και να παραδώσουν στο Υπουργείο Υγείας οι διοικητές των νοσοκομείων. Μεταξύ άλλων, θα πρέπει να δώσουν απαντήσεις για τα παράπονα των ασθενών. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την αντικατάσταση των παλιών αστυνομικών ταυτοτήτων και βάσει του ευρωπαϊκού κανονισμού πλέον δεν θα μπορούν να ταξιδεύουν με αυτές οι Έλληνες πολίτες. Σε τροχιά σύγκρουσης βρίσκονται κυβέρνηση, αυτοδιοίκηση και περιβαλλοντικοί φορείς μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Ιδιαίτερως αυξημένη ήταν η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου τον Ιούλιο, με τους διακινούμενους επιβάτες να φτάνουν τα 1,7 εκατομμύρια. Σε μαζικό κύμα μειώσεων τιμών προχωρούν προμηθευτές και αλυσίδες σούπερ μάρκετ από την 1η Σεπτεμβρίου σε μια κοινή προσπάθεια για την τόνωση της αγοράς και την ανακούφιση των καταναλωτών. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 4.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. Στον κόσμο των σπορ.

Φίλοι και φίλες των Σπορ, καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα. Είναι η καθημερινή αθλητική εκπομπή του Ράδιο Κρήτη στον κόσμο των Σπορ. Στέλιος Βολιαντόπουλος στο μικρόφωνο. Σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής είναι ο καλός φίλος ο Μινάς Βορδοναράκης. Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα στο φίλο το Μινά. Θα πάμε μαζί ως τις 5 σχολιάζοντας την αθλητική επικαιρότητα της μέρας. Σίγουρα δεσπόζουν οι κληρώσεις των ευρωπαϊκών κυπέλων που έγιναν σήμερα για Champions League και Europa League. Σε λίγο θα μάθουμε και τον αντίπαλο του Παναθηναϊκού στο Conference League. Όφη απέφυγε Μπενφίκα, απέφυγε Μπεσίκτας και κληρώθηκε με τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στην Μακάμπι Τελαβίβ και την Τσεσεκά Σόφιας. Δηλαδή θα βρει στον δρόμο του ή την κορυφαία ομάδα του Ισραήλ με πολλά πρωταθλήματα και κύπελα και σημαντικές έτσι πορείες στην Ευρώπη, μια έμπειρη ομάδα η οποία διαθέτει στο έμψυχο δυναμικό και τον πρώην παίκτη του Όφη, τον Ισραηλινό μέσο, τον Dan Glazer, και πέρασε πολύ εύκολα το εμπόδιο της Σερίφ Τίρα Σπολ στον προηγούμενο γύρο με 2 νίκες, 4-0 και 1-0. Αν περάσει η Μακάβι Τελαβίβ, ο Όφη θα παίξει τον επαναληπτικό, γιατί το πρώτο παιχνίδι στο Παγκράτιο Στάδιο, στο Μπαντούμι της Γεωργίας που έχει ως ευρωπαϊκή έδρα η Μακάβι Τελαβίβ.

περάσει η Τσεσεκά Σόφιας, η οποία και αυτή είναι μια ιστορική ομάδα για την Βουλγαρία, με πολλούς τίτλους στην Βουλγαρία και καλές ευρωπαϊκές πορείες βέβαια στο παρελθόν, όχι τώρα. Θα είναι σίγουρα ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος και η ΤΣΣΚΑ, η οποία κοστολογείται το ρόστερ της στα 29 εκατομμύρια ευρώ, όφι είναι στα 15,5, και είναι μια ομάδα η οποία έχει πολύ καλή επίθεση η βουλγαρική ομάδα και πιο έτοιμη, έχει δώσει περισσότερα επίσημα παιχνίδια γιατί είναι σε εξέλιξη το πρωτάθλημα της Γεωργίας. Θα έχουμε τη δυνατότητα στη διάρκεια της εκπομπής να πούμε περισσότερα για τους πιθανούς αντιπάλους του Όφη στα play-off του Europa League, εκεί όπου η κριτική ομάδα θα προσπαθήσει να πάρει την πρόκριση για να παίξει στη league phase του Europa League, όπου θα δώσει σίγουρα 8 ακόμη ευρωπαϊκά παιχνίδια, και με το που πάρει την πρόκριση ο Όφη θα βάλει στο ταμείο του περισσότερα από 4 εκατομμύρια ευρώ αυτόματα με την πρόκριση. Αν πάρει την πρόκριση, αν αποκλειστεί, θα συνεχίσει στη league phase του Conference League, εκεί που τα παιχνίδια τα εγγυημένα είναι 6 και τα έσοδα είναι κάτι λιγότερο από 4 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, πάμε όμως στους τίτλους των πιο σημαντικών αθλητικών ειδήσεων της ημέρας.

Με τον νικητή του ζευγαριού Μακάβι Τελαβίβ Τσεσεκά Σόφια σκληρώθηκε ο Όφη στο play-off του Europa League. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στις 20 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο και η ρεβάνς είτε στο Μπαντούμι της Γεωργίας που χρησιμοποιεί ως ευρωπαϊκή έδρα η Μακάβι Τελαβίβ, είτε στην Σόφια. Πρόκειται για καλή κλήρωση για την κρατική ομάδα, καθώς ανάμεσα στους υποψήφιους αντίπαλους του Όφη ήταν μεγάλες ομάδες όπως η Μπενφίκα και η τουρκική Μπεσίκτας. Η Μακάβι Τελαβίβ, σχεδόν μόνιμη πρωταθλήτρια Ισραήλ, έχει στο έμψυχο δυναμικό της τον πρώην παίκτη του Όφη, τον Ισραηλινό μέσο Νταν Γκλέιζερ. Στο Champions League η ΑΕΚ κληρώθηκε στα play-off της διοργάνωσης με τον νικητή του Τσεβαριού Λεύκης Σόφιας ή Καϊράτ, ενώ ο Ολυμπιακός σε περίπτωση που αποκλείσει την Αιμιέγεν θα παίξει στα play-off του Champions League με τον νικητή του Τσεβαριού Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ Μποντογκλίμπτ. Ο ΠΑΟΚ αποκλείσει την Άντερλεχτ, θα συνεχίσει στα play-off του Europa League όπου θα αντιμετωπίσει τον ιτημένο του ζευγαριού Λεύκης Σόφιας Καϊράτ, από τον οποίο θα προκύψει ο νικητής, θα είναι ο αντίπαλος της ΑΕΚ στα play-off του Champions League. Αυτή την ώρα αρχίζει η κλήρωση των play-off του Champions League όπου την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει ο Παναθηναϊκός. Θα γίνει κλήρωση και για τον ΠΑΟΚ σε περίπτωση που αποκλειστεί από τη βελγική Άντερλεχτ. Όφη ολοκληρώνει αύριο την προετοιμασία του στην Ολλανδία με δύο φιλικά παιχνίδια. Το ένα είναι με την βελγική Μπέρσοτ, προπονητικού χαρακτήρα στις 12 το μεσημέρι και κλεισμένο των θυρών, και το δεύτερο στις 6 το απόγευμα με την Αλ Σαμάλ από το Κατάρ. Στο μεταξύ, μετά την ήττα που γνώρισε η κριτική ομάδα από τη Βίλεμ το Σάββατο, ο προπονητής του Όφη Χρήστος Κόντης δήλωσε ικανοποιημένος σε γενικές γραμμές από την εμφάνιση της ομάδας του, προβληματισμένος από τα εύκολα γκολ που δέχτηκε στο παιχνίδι, αλλά υπογράμμισε ότι ο Όφη θα είναι έτοιμος στο Super Cup της 12ης Αυγούστου με την ΑΕΚ στο Παγκριτίο Στάδιο.

Η ΑΕΚ νίκησε σε φιλικό προετοιμασίας την Σέντα Τρούιντεν με 3-0, με τον προπονητή της ομάδας Μάρκο Νίκολης να τονίζει ότι η ομάδα του θα προετοιμαστεί με σοβαρότητα για το Super Cup με τον Όφη. Πιστέψτε με, σκέφτομαι μόνο τον Όφη, δήλωσε με το τέλος του φιλικού με τη Σεντ Ρούιντεν. Είδαμε ανθρώπους του Όφη σήμερα στο γήπεδο, θα προετοιμαστούμε σοβαρά για αυτό το παιχνίδι και το ίδιο θα προετοιμαστούν σοβαρά για αυτό το παιχνίδι και το ίδιο σοβαρά θα προετοιμαστούμε και εμείς. Στο σόχαστρο του Παναθηναϊκού φέρεται να είναι ο πρώην επιθετικός της ΑΕΚ Λιβάη Γκαρσία. Και επίσημα ποδοσφαιριστής της Μπόρουσια Ντόρτμουντ είναι ο Έλληνας διεθνής μεσοεπιθετικός Κωνσταντίνος Καρέτσας, που υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2031, ενώ στις 4 το απόγευμα, σε λίγη ώρα, θα ξεκινήσει η παρουσίασή του από την γερμανική ομάδα.

Η παρόφημα ανακοίνωσή της ενημερώνει τους φιλάθλους ότι έδωσε παράταση διάθεσης στα εισιτήρια διαρκείας έως την ερχόμενη Κυριακή 9 Αυγούστου στις 12 το βράδυ. Και στον διεθνή χώρο αύριο θα διεξαχθεί το πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Νάιμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ. Αύριο θα γίνουν και άλλες 7 αναμετρήσεις για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Στις 7 Αραράτ Τσέλιε, Μιάλμπι Σλόβαν Μπρατισλάβας, 8.30 Λεύκη Σόφιας Καϊρά Ταλμάτια, από όπου θα προκύψει ο αντίπαλος της ΑΕΚ, 8.30 και το Χαποέλ Μπερσεβά Ερυθρός Αστέρας, και στις 9 Δυναμό Ζάγκρεπ Ζαλγκίρις, Ουνιόν Σεν Ζιλουάς Μπόντο Γκλιμ και Σπάρτα Πράγας Λιόν. Αύριο θα διεξαχθούν και δύο παιχνίδια για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, Λάρν Ιμπέρια στις 10 το βράδυ και την ίδια ώρα Σάμροκ Ρόβερς Εγνάτη Αλβανίας, ενώ θα διεξαχθεί και ένα παιχνίδι αύριο για τα προκριματικά, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, Άουντα Δυναμό Αλβανίας στις 7 το βράδυ. Σε δύσκολη θέση φαίνεται να βρίσκεται ο πρόεδρος της FIFA, Γιάννη Ιφαντίνο, μετά τους χειρισμούς που έκανε και την προσπάθεια η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία να δώσει σε ιδιώτες ένα μέρος της διαχείρισης των δικαιωμάτων του Μουντιάλ. Μετά την Ιταλία και η Αγγλία ανακοίνωσε ότι δεν θα στηρίξει την επανεκλογή τους στην Προεδρία της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Συνομοσπονδίας. Μια θέση στην ιστορία της κολύμβησης ανοιχτής θάλασσας κατέκτησε ο Πολωνός κολυμβητής υπεραποστάσεων Μπαρτολομιέι Κουμπόφσκι, καθώς έγινε ο πρώτος άνθρωπος που διέσχισε κολυμπώντας τη Βαλτική θάλασσα από τη Σουηδία έως την Πολωνία, έπειτα από περίπου 55 ώρες αδιάκοπης προσπάθειας, χωρίς ύπνο και χωρίς να αγγίξει ούτε μία φορά το συνοδευτικό σκάφος, κάλυψε περισσότερα από 160 χιλιόμετρα, ολοκληρώνοντας με επιτυχία την πέμπτη και πιο απαιτητική απόπειρά του. Λοιπόν, αυτές είναι οι πιο σημαντικές αθλητικές ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.

Είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας και βέβαια στην πρώτη ώρα της εκπομπής θα ασχοληθούμε σε μεγάλο μέρος με τις κληρώσεις των ευρωπαϊκών κυπέλων που έγιναν σήμερα και φυσικά την κλήρωση του Όφη στο play-off του Europa League, εκεί όπου η κριτική ομάδα θα βρει στο δρόμο της είτε η Maccabi Tel Aviv είτε η CSKA Sofia.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την θεματολογία της εκπομπής από τις κληρώσεις των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Να επαναλάβουμε ότι ο Όφη κληρώθηκε με τον νικητή του ζευγαριού Μακάβι Τελ Αβίβ Τσεσεκά Σόφιας στα play-off του Europa League, το τελευταίο εμπόδιο πριν τη League Phase. Πριν αναφερθούμε έτσι περισσότερο στην κλήρωση, να θυμίσουμε και την κλήρωση για τις άλλες ελληνικές ομάδες, ξεκινώντας βέβαια από το Champions League, όπου η ΑΕΚ θα παίξει στα play-off του Champions League με τον νικητή του ζευγαριού Λεύσκη Σόφιας Καϊράτ. Ο ηττημένος αυτού του ζευγαριού θα παίξει με τον ΠΑΟΚ στο Europa League στα play-off, εφόσον περάσει ο ΠΑΟΚ το εμπόδιο της Άντερλεχτ. Ενώ ο Ολυμπιακός, εφόσον αποκλείσει την Νάιμέγεν, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Union Saint-Gilloise Βελγίου με την νορβηγική Bodø Glimt. Και βέβαια να πούμε ότι τώρα είναι σε εξέλιξη η κλήρωση του Conference League που αφορά τον Παναθηναϊκό, αφορά και τον ΠΑΟΚ, σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί από την Άντερλεχτ, θα συνεχίσει στα play-off του Conference League. Αυτά έτσι για τις κληρώσεις. Θα υπάρχει ενημέρωση βέβαια και για την κλήρωση του Παναθηναϊκού, η οποία είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα στα γραφεία της UEFA στην Ιόν της Ελβετίας. Πάμε στην κλήρωση του Όφη. Όφη, ο οποίος θα λέγαμε ήταν στο πιο δύσκολο υπογκρουπ από τα τρία, με πολύ δυνατές ομάδες όπως η Μπενφίκα, η Μπεσίκτας. Απέφυγε αυτές τις δύο ομάδες και έτσι τα πιο προσιτά ζευγάρια που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει η κριτική ομάδα ήταν τα ζευγάρια ανάμεσα, το ένα Λεχ Πόζναν Κλάξβικ νησιών Φερόε, Λεχ Πόζναν από τις πιο δυνατές πολωνικές ομάδες, και το άλλο ήταν Τσεσεκά Σόφιας Μακάβι Τελ Αβίβ. Νομίζω από τη στιγμή που απέφυγε Μπεσίκτας και Μπενφίκα, όποιο του λίγο πολύ ίδιοι έτσι, δύσκολοι αντίπαλοι, αλλά νομίζω αντίπαλοι που επιτρέπουν στην κριτική ομάδα να ελπίζει στην πρόκρισή της στην League Phase του Europa League. Το πρώτο παιχνίδι του Όφη με την Μακάμπι ή την Τσεσεκά Σόφιας θα γίνει στο Παγκρίτιο Στάδιο 20 Αυγούστου, αρίστε 17 μέρες από τώρα, και η ρεβάνς θα γίνει στις 27 Αυγούστου, είτε στο Μπαντούμι της Γεωργίας που χρησιμοποιεί ως ευρωπαϊκή έδρα η Μακάμπι Τελ Αβίβ, είτε στην Σόφια κόντρα στην Τσεσεκά Σόφιας. Πάμε να πούμε κάποια πράγματα για τις δύο ομάδες που θα αντιμετωπίσει, για τις δύο ομάδες που είναι πιθανή αντίπαλη του Όφη. Ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει, γιατί τα παιχνίδια θα γίνουν αυτή και την άλλη εβδομάδα. Να ξεκινήσω από εκεί, να πω ότι το παιχνίδι της Τσεσεκά Σόφιας με την Μακάμπι Τελ Αβίβ, το πρώτο θα γίνει με γηπεδούχο την Μακάμπι, και είναι ένα παιχνίδι που θα γίνει στο Μπαντούμι της Γεωργίας, μια αναμέτρηση που γίνεται σε ουδέτερη έδρα, γιατί δεν παίζει στην έδρα της η ομάδα της Μακάμπι. Ένα παιχνίδι το πρώτο από τα δύο θα γίνει, όπως είπαμε, την Πέμπτη, σε τρεις μέρες από σήμερα, 7 το βράδυ είναι το παιχνίδι, και η ρεβάνς θα γίνει στις 13 Αυγούστου στην Σόφια. Για την Μακάμπι Τελ Αβίβ να πούμε ότι ήδη φέτος έχει δώσει αρκετά παιχνίδια. Στον δεύτερο προκριματικό γύρο, εκεί ξεκίνησε, από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, απέκλεισε με δύο νίκες
την Σερίφ Τιρασπόλ από την Μολδαβία, 5-0 εκτός έδρας και 1-0 ο επαναληπτικός στο Μπαντούμι. Μακάμπι Τελ Αβίβ κέρδισε φέτος και το Super Cup στις 16 Αυγούστου τη Χαποέλ Μπερσεβά και με 3-1 και έχει παίξει και φιλικά παιχνίδια, κέρδισε την Νόβι Σαντ Βελιγραδίου με 1-0 και την Αλασκέρτα από την Αρμενία επίσης με 1-0. Στην ομάδα από το Ισραήλ αγωνίζεται ο πρώην παίχτης του Όφη, ο Ντάν Γκλέιζερ, ο οποίος επέστρεψε στην ομάδα από την οποία τον είχε αποκτήσει ο Όφη το 2023. Έπαιζε στην Καϊράτ Αλμάτι τα τελευταία χρόνια και πλέον είναι στέλεχος της εθνικής ομάδας της Μακάμπι Τελ Αβίβ, της ομάδας που θα αντιμετωπίσει ο Όφη αν αποκλείσει η τελευταία την Τσεσεκά Σόφιας. Να πούμε

0: ότι με βάση έτσι την εντεκάδα που παρέταξε ο προπονητής της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο τελευταίο παιχνίδι, ο κύριος Μίλερ, ο Κένι Μίλερ, είναι ο προπονητής, είναι Ισραηλινός, έχει επιτοπλίστον έτσι παίχτες από το Ισραήλ. Οι ξένοι που χρησιμοποιήθηκαν στο παιχνίδι με την ομάδα της Σερίφ ήταν ο Καμαρά, ο οποίος είναι από τη Γουινέα, είναι αμυντικός, και επίσης στο βασικό σχήμα ξεκίνησε ο Σισοκό από το Μάλι και ο επιθετικός Βαρέλα από το Πράσινο Ακροτήρι. Αυτοί ήταν οι ξένοι που χρησιμοποιήθηκαν από τους 11 που ξεκίνησαν βασικοί στο πρόσφατο παιχνίδι που είναι την περασμένη εβδομάδα με τη Σερίφ. Μόνο τρεις ήταν ξένοι, πολύ Ισραηλινοί. Είναι μια ομάδα η οποία η Μακάμπι Τελ Αβίβ έχει χρηματιστηριακή αξία κοντά στα 40 εκατομμύρια ευρώ, είναι η αξία του ρόστερ, και σίγουρα έχει περισσότερες ευρωπαϊκές εμπειρίες από τον Όφι, είναι συνεχώς στην Ευρώπη, άλλωστε έχει πάρει πολλά πρωταθλήματα Ισραήλ και κάθε χρονιά παίζει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Επίσης να πούμε ότι πρόσφατα πήρε και ένα Σλοβαίνο επιθετικό, διεθνή Σλοβαίνο, τον Έστερ Σόκλερ, ο οποίος είχε μια εξαιρετική σεζόν στη Σερβία. Από το ρόστερ ξεχωρίζουν ο Βαρέλα που είπαμε επιθετικός από το Πράσινο Ακροτήρι, ο Ρεβίβο, ο Πέρετς, ο Μπέλιτς και ο Αμπού Φαρκί. Αυτά για την ομάδα από το Τελ Αβίβ. Πάμε και στην ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας, η οποία έχει πολύ περισσότερα επίσημα παιχνίδια σε σχέση με την Μακάμπι Τελ Αβίβ, γιατί έχει παίξει και πρώτο προκριματικό γύρο και είναι σε εξέλιξη το πρωτάθλημα Βουλγαρίας. Έχει παίξει 3 παιχνίδια στο πρωτάθλημα Βουλγαρίας, δηλαδή έχει 7 επίσημα παιχνίδια, ενώ αν είναι η αντίπαλος του Όφι στα play-off του Europa League, ο Όφι θα έχει μόνο ένα επίσημο, αυτό με την ΑΕΚ 12 Αυγούστου απέναντι στους Βούλγαρους. Η ΤΣΕΣΕΚΑ λοιπόν απέκλεισε στον πρώτο προκριματικό γύρο την Derry City από τη Βόρεια Ιρλανδία, την κέρδισε 3-2 στη Σόφια και 2-1 στη Βόρεια Ιρλανδία με 2 νίκες, και στον δεύτερο γύρο απέκλεισε την Καραμπάγκα από το Αζερμπαϊτζάν, είχαμε 2 λευκές ισοπαλίες και η πρόκριση κλήθηκε στα πέναλτι στη Σόφια, εκεί όπου η ΤΣΕΣΕΚΑ επικράτησε με 5-4. Πέρα από τα 4 αυτά ευρωπαϊκά παιχνίδια, η ΤΣΕΣΕΚΑ στην Βουλγαρία ξεκίνησε στο ντέρμπι της Σόφιας με τη Σλάβια εκτός έδρας με λευκή ισοπαλία. 20 Ιουλίου ξεκίνησε το βουλγαρικό πρωτάθλημα και στη συνέχεια έκανε 2 νίκες. 27 Ιουλίου κέρδισε την Μπότεφ με 3-2 και χθες νίκησε την Ντούναβ Ρούσε στη Σόφια με 2-1. Αυτά είναι τα παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι τώρα η βουλγαρική ομάδα, η οποία έχει στο ρόστερ της τον Κύπριο διεθνή επιθετικό, τον Ιωάννη Πίτα, ο οποίος είναι από τους παίχτες που ξεχωρίζουν στην ομάδα και μάλιστα σκοράρει και πολύ συχνά. Στο πρωτάθλημα Βουλγαρίας έχει πετύχει μέχρι στιγμής 1 γκολ ο Πίτας και στο Europa League έχει πετύχει 3 γκολ μέχρι τώρα. Είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας στο Europa League. Από εκεί και πέρα έχει και άλλους αξιόλογους παίχτες η ΤΣΕΣΕΚΑ, η αξία της οποίας ανέρχεται στα 29 εκατομμύρια ευρώ, Και πέρα από τον Κύπριο Διεθνή, τον Πίτα, υπάρχει ένας πολύ καλός τερματοφύλακας, ο Λαπούχοφ, Φεντόρ Λαπούχοφ, και ο οποίος καταγωγή του είναι από τη Λευκορωσία. Και από εκεί και πέρα να πούμε ακόμη για την ομάδα ότι ξεχωρίζουν ο Ζαν Φιλίπ Γκμπαμέν, ο Τζέιμς Ετό, ο Λέο Περέιρα και ο Ματίας Φαετών, είναι οι παίκτες που είναι κλειδιά για την ομάδα. Δεν έχει κάνει έτσι πάρα πολλές αλλαγές στο ρόστερ και όπως είπαμε είναι μια ομάδα η οποία έχει και σπουδαία ευρωπαϊκή παράδοση, αλλά όχι τώρα, παλιότερα. Μια ομάδα που έφτασε, είχε σημαντικές διακρίσεις στα ευρωπαϊκά κύπελα. Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας, η οποία έχει κατακτήσει 31 πρωταθλήματα Βουλγαρίας και 22 κύπελα και έχει προπονητή ένα Βούλγαρο, τον Χρήστο Γιάννεφ. Αυτά λοιπόν για τους αντιπάλους του Όφη στα play-off του Europa League, τους υποψήφιους αντιπάλους. Θα ξέρουμε σε λίγες μέρες αν θα παίξει με την Μακάμπι Τελ Αβίβ ή αν θα αντιμετωπίσει την ομάδα από τη Σόφια, την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Θα το γνωρίζουμε το βράδυ της 13ης Αυγούστου, την μεθεπόμενη Πέμπτη, αν θα πάει Όφη επαναληπτικό στη Βουλγαρία, αν θα πάει στο Μπαντούμι της Γεωργίας. Πάμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε αμέσως μετά για τη συνέχεια.
1: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
1: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Νάξο να αποβιβαστούν.
3: Φτάσαμε!
2: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για Νάξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
1: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα. Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με τις κληρώσεις των ευρωπαϊκών κυπέλων. Θυμίζουμε, να επαναλάβουμε, ότι Όφη θα βρει στον δρόμο τον ηγετή του ζευγαριού ανάμεσα στην Μακάβη Τελαβίβ και την Τσεσεκά Σόφια. Πρώτο παιχνίδι στο Παγκρέτιο, 20 Αυγούστου. Η ρεβάνς είτε στη Σόφια είτε στο Μπαντούμι της Γεωργίας, που χρησιμοποιεί ως έδρα η ομάδα της Μακάμπι Τελαβίβ. Μόλις ολοκληρώθηκε η κλήρωση του Conference League και ο Παναθηναϊκός θα παίξει με τον ηττημένο του ζευγαριού Μπεσίκτας Χράντετς Σλοβακίας. Πιο πιθανό είναι να παίξει με την ομάδα από τη Σλοβακία, γιατί η Μπεσίκτας δαπάνησε πολλά εκατομμύρια ευρώ το φετινό καλοκαίρι για να προχωρήσει στην Ευρώπη και να κάνει και μια πορεία πρωταθλητισμού στην Τουρκία. Ο πρώτος αγώνας του Παναθηναϊκού, σε περίπτωση που αποκλείσει ο Παναθηναϊκός την Τσεσεκά 1948, έχουμε δύο Τσεσεκά. Τσεσεκά Σόφιας, που μπορεί να είναι αντίπαλος του Όφη, και η Τσεσεκά 1948, η οποία είναι σίγουρα αντίπαλος του Παναθηναϊκού στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Τώρα, έγινε κλήρωση για τον ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ, αν δεν περάσει την Άντερλεχτ, θα παίξει στα play-off του Conference League, και αντίπαλος του ΠΑΟΚ, αν αποκλειστεί από την Άντερλεχτ, θα είναι ο νικητής του ζευγαριού Μπράνο Νορβηγίας Απόλλων Λεμεσού. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε από την κλήρωση του Champions League, γιατί κάναμε αναφορά στον Όφη και στα προφίλ των υποψηφίων αντιπάλων της κριτικής ομάδας. Η ΑΕΚ, θα λέγαμε ότι έχει μια βατή κλήρωση για να περάσει τη League Phase. Η ΑΕΚ, η οποία κληρώθηκε με τον νικητή του ζευγαριού Λεύσκη Σόφιας Καϊράτ Αλμάτι από το Καζακστάν. Το πρώτο μάτς θα γίνει εκτός έδρας ή σε Βουλγαρία ή στο Καζακστάν, και 18-19 Αυγούστου, και η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα στην έδρα της ΑΕΚ. Να πούμε κάποια πράγματα για τις δύο ομάδες, πιθανές αντιπάλους της ΑΕΚ, ξεκινώντας από την Λεύση Σόφιας, η οποία είναι από τις πιο ιστορικές ομάδες της Βουλγαρίας. Ιδρύθηκε το 1914 και πήρε το όνομα από τον εθνικό, προς τιμή του εθνικού ήρωα της χώρας, του Βασίλ Λεύσκη. Το γήπεδό της είναι το στάδιο Γιώργη Ασπαρούχοφ, πήρε το όνομα

Από ένα πολύ σπουδαίο ποδοσφαιριστή στην ιστορία του βουλγαρικού ποδοσφαίρου. Είναι χωρητικότητας 25.000 θέσεων. Η περσινή πρωταθλήτρια Βουλγαρίας βρίσκεται ήδη στην πρώτη θέση του βουλγαρικού πρωταθλήματος μετά από τρεις αγωνιστικές. Έχει τρεις νίκες σε τρεις αγώνες. Προπονητής είναι ο 44χρονος Ισπανός Χούλιο Βελάσκεθ. Και οι παίκτες που ξεχωρίζουν είναι ο 26χρονος στόπερ από τη Βενεζουέλα Κριστιαν Μακούν και ο Βραζιλιάνος αριστερός μπακ Μαϊκόν. Επέστρεψε στα προκριματικά του Champions League μετά από 16 χρόνια. Φέτος απέκλεισε την Πόρα της Βοσνίας με νίκη 4-0 εντός έδρας και 1-1 εκτός. Στο δεύτερο προκριματικό γύρο απέκλεισε την Κραϊόβα 1-0 στην Σόφια 2-2 εκτός έδρας. Έχει φτάσει 5 φορές σε προημιτελικούς ευρωπαϊκών διοργανώσεων παλιότερα, 3 στο κύπελλο Κυπελλούχων και 2 στο κύπελλο UEFA, και συμμετείχε πριν από 20 χρόνια στους ομίλους του Champions League. Στη Βουλγαρία έχει κατακτήσει συνολικά 74 τίτλους, 26 πρωταθλήματα Βουλγαρίας, 26 κύπελα και 3 Super Cup Βουλγαρίας και κάποια άλλα πρωταθλήματα. Είναι αυτά που την έχουν ξεχωρίσει στις κορυφαίες ομάδες της Βουλγαρίας. Η Καϊρά τώρα είναι από τις γνωστές ομάδες, πιο επιτυχημένες ομάδες του Καζακστάν. Ιδρύθηκε το 1954 στο Αλμάτι. Έδρα της είναι το στάδιο Αλμάτι, χωρητικότητας περίπου 24.000 θέσεων. Ήταν πρωταθλήτρια, παίζει στο Καζακστάν. Φέτος, μετά από 20 αγωνιστικές, είναι δεύτερη. Ένα βαθμό λιγότερο έχει από την πρωτοπόρο Ορτάμπαση. Προπονητής της είναι ο Καζάκος Ράφαελ Ουρασμπαχτίν, εδώ και 2 χρόνια. Το μεγάλο αστέρι της, ο 17χρονος επιθετικός Απτάεφ, πουλήθηκε στην Τσέλσι για 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Και στα προκριματικά, στον πρώτο προκριματικό του Champions League, η Καϊράτ απέκλεισε με 2 νίκες τη Σουτιέσκα, 2-1 εντός και 2-0 εκτός, και στον δεύτερο προκριματικό γήπεδο δεύτερο προκριματικό γύρο απέκλεισε την Ομόνια με 6-5 στα πέναλτι, σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Πέρσι είχε παίξει με τον Ολυμπιακό στην League Phase, χάνοντας με 1-0 στην έδρα της. Έχει πάρει 5 πρωταθλήματα Καζακστάν, 10 κύπελα και 3 Super Cup. Αυτά έτσι για τις 2 ομάδες, από τις οποίες μία θα βρεθεί στον δρόμο της ΑΕΚ στα play-off, το τελευταίο εμπόδιο πριν την League Phase. Ο Ολυμπιακός τώρα κληρώθηκε με τον νικητή του ζευγαριού Union Saint-Gilloise Bodo Glimt στα play-off του Champions League, εφόσον αποκλείσει την Nijmegen, την οποία αντιμετωπίζει αύριο στο Καραϊσκάκη στην πρώτη αναμέτρηση των 2 ομάδων για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Επίσης να πούμε 2 πραγματάκια εκεί για τις 2 ομάδες που μπορεί να βρεθούν στον δρόμο του Ολυμπιακού, την Bodo Glimt και την Union Saint-Gilloise. Η Bodo Glimt ιδρύθηκε το 1909. Έχει έδρα το γήπεδο Αψμύρα, 8.000 περίπου θεατών, με τεχνητό χλωοτάπητα, και έχει κάνει τεράστιες νίκες εκεί. Έχει κερδίσει και μεγαθύρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Προπονητής της εδώ και 8 χρόνια είναι ο Νορβηγός Κνούτσεν. Επί των ημερών του κατέκτησε και τα 4 πρωταθλήματα, το τελευταίο ήταν το 24. Την περασμένη σεζόν έχασε το πρωτάθλημα Νορβηγίας από τη Viking, κατέκτησε το κύπελλο για 3η φορά στην ιστορία της. Το 2025 έφτασε ως τα ημιτελικά του Europa League, αποκλείοντας τη φάση των 16 τον Ολυμπιακό, χάνοντας βέβαια από την Tottenham στα ημιτελικά, ενώ πέρσι έφτασε ως τους 16 του Champions League μέχρι να αποκλειστεί από τη Sporting. Το ρόστερ της έχει αποκλειστικά Νορβηγούς παίχτες, με κορυφαία ονόματα τον βασικό χαφ της Εθνικής Νορβηγίας Patrick Berg, τον αριστερό εξτρέμ Jens Petter Hauge,

και το δεξιό μπακ Φέντρικ Σιόφολτ. Στο τρέχον πρωτάθλημα, μετά από 16 αγωνιστικές, είναι πρώτη και έχει ένα βαθμό περισσότερο από την Viking, που έχει ένα μάτς λιγότερο. Τώρα, η Βελγική Union Saint-Gilloise ιδρύθηκε το 1897, είναι 129 ετών ομάδα. Έχει έδρα το Joseph Marian, 9.400 θεατών στις Βρυξέλλες. Έχει πάρει 12 φορές το πρωτάθλημα, η πιο πρόσφατη ήταν πρόπερση. Ενώ φέτος κατέκτησε το κύπελλο για τέταρτη φορά. Το 2025 έφτασε στα play-off του Europa League μετά τη League Phase. Ενώ την περσινή σεζόν συμμετείχε για πρώτη φορά στη League Phase του Champions League, τερματίζοντας 27η. Προπονητής από το 2025 είναι ο 38χρονος Βέλγος Νταβίτ Ουμπέρ, ενώ από το ρόστερ ξεχωρίζει ο Ισραηλινός Καλαϊλή, ο Καναδός Φορ Πρόμις και ο Αργεντίνος στόπερ Κέβιν Μακάλιστερ, ο οποίος είναι αδερφός του Αλέξη Μακάλιστερ της Manchester United. Στο ρόστερ της είναι και ο Αλγερινός μέσος Αντέμ Ζοργάν, που απασχόλησε και τον Ολυμπιακό με τα γραφικά. Αυτά για τους αντιπάλους του Ολυμπιακού στο play-off του Champions League. Για τον ΠΑΟΚ δεν χρειάζεται να κάνουμε αναφορά, γιατί ο ΠΑΟΚ θα παίξει με την ομάδα, με τη Λεύση Σόφηση, την ΚΑΕΡΑΤ, για τις οποίες αναφερθήκαμε, τον ιτημένο του ζευγαριού. Ο νικητής θα παίξει με την ΑΕΚ και ο ιτημένος, εφόσον ο ΠΑΟΚ αποκλείσει την Άντερλεχτ, θα παίξει με τον δικέφαλο του Βόρα. Και να πούμε κάποια πραγματάκια και για την για τον Παναθηναϊκό, καθώς ολοκληρώθηκε και η κλήρωση για την για τα play-off του Conference League, και ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον ιτημένο του ζευγαριού Χράντες Κράλοβε Μπεσίκτας. 20 Αυγούστου είναι το πρώτο μάτς στο Ολυμπιακό Στάδιο, 27 Αυγούστου η ρεβάνς στην Τσεχία, στην Τουρκία. Φαβορή σίγουρα εμφανίζεται η Μπεσίκτας, γιατί αυτή τη στιγμή έχει επενδύσει πάρα πολλά χρήματα η Μπεσίκτας, και ο Παναθηναϊκός νομίζω θέλει να αποφύγει την Μπεσίκτας, να περάσει στον επόμενο γύρο του Europa League Μπεσίκτας και να βρει απέναντί του την Χράντες του Κράλοβε. Για την Μπεσίκτας να πούμε ότι στον προηγούμενο προκριματικό γύρο απέκλεισε τη Μίντιλαντ, μια καλή ομάδα από την Δανία, με 2 νίκες, 1-0 στην Κωνσταντινούπολη και 2-0 στην Δανία. Ενώ η Χράντες Κράλοβε, η ομάδα από την Τσεχία, στον προηγούμενο γύρο απέκλεισε την ομάδα από την Νορβηγία, την Τρόμψο, ξεπέρασε το εμπόδιο της Τρόμψο, την οποία κέρδισε, έχει δυνατή έδρα, αλλά νομίζω ότι η Μπεσίκτας αυτή τη στιγμή είναι το φαβορή για να προκριθεί στη συνέχεια το Europa League.

Λοιπόν, να θυμίσουμε τις κληρώσεις των ευρωπαϊκών κυπέλλων, γιατί έχω πάρει κάποια μηνύματα από φίλους ακρότες και γινόντας από τον Όφη, ο οποίος στα play-off του Europa League απέφυγε τα μεγαθύρια Μπενφίκα Μπεσίκτας και θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στην Μακάμπι Τελαβίβ και την Τσεσεκά Σόφιας. Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν την Πέμπτη στο Μπαντούμι, την ευρωπαϊκή έδρα της Μακάμπι Τελαβίβ, ενώ η ρεβάνς θα γίνει στην Σόφια. Το πρώτο παιχνίδι του Όφη με τον νικητή αυτού του ζευγαριού θα γίνει 5η 20 Αυγούστου στο Παγκράτιο Στάδιο και ο επαναληπτικός είτε στη Σόφια είτε στο Μπαντούμι της Γεωργίας. Αλλά νομίζω ότι αυτή η κλήρωση επιτρέπει στον Όφη να ελπίζει ότι μπορεί να ξεπεράσει το εμπόδιο είτε της ομάδας από το Ισραήλ είτε της ομάδας από την Βουλγαρία. Βέβαια και οι δύο ομάδες έχουν περισσότερα επίσημα παιχνίδια σε σχέση με την κριτική ομάδα. Λοιπόν, αυτά για την κλήρωση του Όφη. Να πάμε και στην κλήρωση του Champions League, εκεί όπου η ΑΕΚ θα παίξει είτε με την Λεύσκη Σόφιας είτε με την Καϊράτ Αλμάτι. Μία από τις δύο ομάδες, πάντως να πω έτσι, κοιτάζοντας πριν από λίγο κάποια βουλγαρικά site, γράφουν για την κλήρωση της ΑΕΚ ότι ο Έλληνας γίγαντας, έτσι χαρακτηρίζουν την ΑΕΚ, περιμένει τη Λεύσκη στα play-off του Champions League. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει είτε στο Αλμάτι είτε στη Σόφια και η ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Ολυμπιακός από την πλευρά του, αν περάσει το εμπόδιο της Νάιμέγεν, θα βρει στο δρόμο του τον νικητή του ζευγαριού Union Saint-Gilloise Bodo Glimt. Και ο Ολυμπιακός ελπίζει ότι μπορεί να φτάσει στη League Phase του Champions League. Ο ΠΑΟΚ από την πλευρά του θα παίξει, εφόσον αποκλείσει την Άντερλεχτ, είτε με την Λεύσκη Σόφιας είτε με την Καϊράτα.

μάτι. Θα πάρει την ηττημένη αυτού του ζευγαριού ΠΑΟΚ, ενώ η ΑΕΚ θα πάρει την νικήτρια του ζευγαριού Λεύση Σόφρας Καϊράτ Αλμάτι. Και για τον Παναθηναϊκό, κλείνοντας να πούμε ότι κληρώθηκε με τον ηττημένο του ζευγαριού Μπεσίκτας Χράντετς Κράλοβε, ποιος κατά πιθανότητα θα είναι η ομάδα από την Τσεχία, γιατί η Μπεσίκτας είναι πολύ ενισχυμένη φέτος και έχει δαπανίσει πολλά εκατομμύρια. Ενώ ο ΠΑΟΚ, αν δεν καταφέρει να αποκλείσει την Άντερλεχτ, θα συνεχίσει στο Conference League, όπου θα βρει στο δρόμο του τον νικητή του ζευγαριού Μπραν Απόλλων Λεμεσού. Αυτά λοιπόν και με τις κληρώσεις των ευρωπαϊκών κυπέλων. Θα πάμε σιγά σιγά σε ώρα τίτλους ειδήσεων με την καλή συνάδελφο, την Εύα Μαστρογιαννάκη, και θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής να περάσουμε έτσι και στα υπόλοιπα νέα από το ρεπορτάζ του Όφη, ο οποίος ολοκληρώνει αύριο την προετοιμασία του στην Ολλανδία με δύο φιλικά παιχνίδια. Θα ακούσουμε και δηλώσεις που έκανε μετά το τέλος του φιλικού ο Χρήστος Κόντιες, του φιλικού με την Βίλεμ. Ο Όφη τίθηκε με 2-1, αλλά έχει καλύτερη εικόνα, αλλά από την άλλη η ομάδα φωνάζει για μεταγραφική ενίσχυση στην επίθεση. Και ήδη έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος, γιατί πλησιάζει το παιχνίδι με την ΑΕΚ για το Super Cup, και επίσης υπάρχει και το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι αρκετά κοντά σε 17 μέρες από σήμερα. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ναυτική. Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα.
2: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
1: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένοι.

0: αυξημένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ενώπιον των ακριτήρια θύμνου θα βρεθεί αύριο Τρίτη ο 52χρονος υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου ΔΔΕ, που κατηγορείται για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στην Κρύα Βρύση και προκάλεσε μεγάλη καταστροφή. Ελεύθερος αφέθηκε υπόρους ο υπεύθυνος λειτουργίας της εταιρείας. Στο Ρέθυμνο η καταγραφή των ζημιών έχει ξεκινήσει ήδη, προκειμένου να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες για την αποζημίωση των πυρόπληκτων. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, στη σκιά της τραγωδίας με τη σύγκρουση δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων. Τα πιο δύσκολα μέτωπα εντοπίζονται σε Άγιο Νεκτάριο και Κανδύλι. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Αστυνομίας ανέλαβε την έρευνα για τη χθεσινή σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα. Οργή και αγανάκτηση προκαλεί καταγγελία πυροσβεστών που υποστηρίζουν ότι άγνωστοι προκάλεσαν ζημιές και αφαίρεσαν εξαρτήματα από τα οχήματά τους την ώρα που ήδη επιχειρούσαν στα πύρινα μέτωπα στη Μαγούλα. Σταθερή αλλά κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της 20χρονης φοιτήτριας που τραυματίστηκε στο τροχαίο έξω από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Σε τροχιά υλοποίησης μπήκαν σήμερα τα έργα οδικής ασφάλειας στο σημείο. Ιδιαίτερως αυξημένη ήταν η επιβατική κίνηση το τριήμερο που πέρασε στο λιμάνι του Ηρακλείου, με συνολικά 28.840 επιβάτες να διακινούνται μέσω της ακτοπλοείας. Το ίδιο διάστημα κατέπλευσαν και 4 κρουαζιερόπλοια. Από σήμερα 3 Αυγούστου ξεκινάει η διαδικασία για την υποβολή των δηλώσεων πόθεν έσχες μέσω της εφαρμογής «Υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης» στην ιστοσελίδα www.pothen.gr. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 5.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Λοιπόν, μπήκαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πλέον μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής είναι ο καλός φίλος, ο Μανώλης Πρωνάκης, θέση του επίσης καλού φίλου, του Μίνα Βορδοναράκη. Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα στο φίλο του Μανώλη. Θα συνεχίσουμε με όφη. Αναφερθήκαμε στα της κλήρωσης. Για όσους άνοιξαν τώρα το ραδιόφωνο τους, να πω ότι όφη κληρώθηκε στα play-off του Europa League με τον νικητή του ζευγαριού Maccabi Tel Aviv με την Τσεσεκά Σόφιας. Πρώτο παιχνίδι στο Παγκρίτη, ρεβάνς είτε στην Σόφια είτε στο Μπαντούμι της Γεωργίας που έχει ευρωπαϊκή έδρα η ομάδα από το Ισραήλ Maccabi. Λοιπόν, πάμε τώρα στα αγωνιστικά. Όφη θα ολοκληρώσει αύριο την προετοιμασία του με δύο φιλικά παιχνίδια, θα αναφερθούμε σε αυτά στη συνέχεια. Το Σάββατο η κριτική ομάδα γνώρισε την ήττα και στο τρίτο φιλικό παιχνίδι που έδωσε στη χώρα της Τουλίπας. Αυτή τη φορά ιτήθηκε από την Βίλεμ στην έδρα της τελευταίας με 2-1. Όφη που πληρώνοντας αμυντικά λάθη βρέθηκε να χάνει με 2-0. Μετά κυρίως στο δεύτερο έχω ισορρόπηση το παιχνίδι χωρίς να δημιουργήσει τις κλασικές ευκαιρίες. Το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσει στο 90 με τον Κοστούλα μετά από ωραία εκτέλεση φάλου του Αϊτόρ, που έκανε και το ανεπίσημο ντεμπούτο του με την κριτική ομάδα. Οι Ολλανδοί προηγήθηκαν στο 7ο λεπτό με τον Χάεν μετά από ένα λάθος γύρισμα του Ανδρέα Μπουχαλάκη, βγήκε μόνο στο Χάιν και πλάσαρε τον Χριστό Γιώργο, και στο 13 με τον Γκουρμπούζ, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε από κοντά δράνεια της άμυνας του Όφη. Να ακούσουμε τι είπε στις δηλώσεις του ο προπονητής του Όφη, ο Χρήστος Κόντης, μετά το τέλος του αγώνα με τη Βίλεμ.
1: Βρεθήκαμε νωρίς με δύο γκολ στην πλάτη μας και έτσι περίεργα γκολ, δύο φάσεις, ειδικά το πρώτο έτσι πως έγινε εδώ με το λάθος της συνεννόησης. Αλλά θέλω να πω ότι είδα σήμερα σημαντική βελτίωση στον τρόπο παιχνιδιού μας. Φτάσαμε σε ένα επίπεδο να μπορούμε να ελέγξουμε το παιχνίδι, να ελέγξουμε το ρυθμό, να κρατήσουμε την μπάλα, να αλλάξουμε πλευρές. Δεν δημιουργήσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες, είναι αλήθεια. Προϋποθέσεις ναι, ευκαιρίες όχι, αλλά είδα κάποιο συνδυαστικό παιχνίδι, είδα παιχνίδια από τα πλάγια, είδα καλύτερη συνεργασία των παιχτών στο μεσοεπιθετικό κομμάτι. Σε γενικές γραμμές εγώ είμαι ευχαριστημένος.
2: Και απέναντι σε μια ομάδα που την επόμενη εβδομάδα παίζει πρωτάθλημα, που όφη τελείωσε το μάτς με 65-70% κατοχή της μπάλας. Πόσο σημαντικό είναι αυτό για εσάς που το λέτε συνέχεια ότι θέλετε να παίζει κυριαρχικό ποδόσφαιρο όφη?
1: Είναι σημαντικό γιατί δεν δέχεσαι πολλές επιθέσεις. Την καλύτερη άμυνα την κάνεις όταν έχεις την μπάλα στα πόδια σου. Και εγώ αυτό λέω πάντα. Δεν θέλουμε να κρατάμε την μπάλα απλώς για να την κρατάμε. Θέλουμε να δυσκολεύουμε τον αντίπαλο να πρέπει να τρέξει χωρίς την μπάλα και να τον βρούμε σε φάσεις που δεν θα είναι πολύ συγκεντρωμένος, θα είναι σε ανισορροπία για να δημιουργήσουμε τις ευκαιρίες που θέλουμε και να πετύχουμε κάποιο γκολ. Εμείς ακόμα, όπως λέω, είναι το τρίτο παιχνίδι, τρίτο φιλικό παιχνίδι. Είναι το πρώτο παιχνίδι που κάποιοι παίκτες παίρνουν ολόκληρο παιχνίδι. Ως τώρα είχαμε παίξει 45-60 λεπτά, άρα και εμείς ακόμα δεν έχουμε βρει ρυθμό. Αλλά θεωρώ ότι μέχρι να παίξουμε το παιχνίδι με την ΑΕΚ, που αυτό για μας είναι το start of the season, είναι το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς, θεωρώ ότι θα έχουμε ακόμα περισσότερη σημαντική βελτίωση, θα έχουμε καλύτερο ρυθμό. Άρα ευελπιστώ ότι θα είμαστε σε ένα επίπεδο τέτοιο που να μπορούμε να λέμε ότι η ομάδα μας θα είναι ανταγωνιστική.
2: Από την άλλη, σας προβληματίζει το γεγονός ότι όφη δεν δέχεται πολλές φάσεις, τις φάσεις που δέχεται γίνονται γκολ?
1: Ναι, σίγουρα μας προβληματίζει. Είμαι ένας προπονητής και νομίζω και οι παίκτες το θέλουν, που μου αρέσει να κρατάμε το 0 πίσω, γιατί αν έχεις το 0 πίσω, ένα γκολ χρειάζεται για να κερδίσεις ένα παιχνίδι. Όπως είπα και σήμερα δεχτήκαμε δύο πολύ περίεργα γκολ, και το πρώτο και το δεύτερο. Ήμασταν και λίγο άτυχοι, αλλά πάλι κάναμε και κάποια λάθη που σίγουρα πρέπει να τα βελτιώσουμε. Ναι, αν θέλουμε να κερδίσουμε παιχνίδια πρέπει να μην αφήνουμε τον αντίπαλο, εγώ λέω, ούτε καν να σουτάρει αν μπορούμε, να τον έχουμε όσο πιο δυνατόν μακριά από την περιοχή μας. Και όσες λιγότερες προϋποθέσεις δημιουργήσει, τόσες περισσότερες πιθανότητες έχουμε να κερδίσουμε ένα παιχνίδι. Ελπίζω αυτό να το βελτιώσουμε, να ξεκινήσουμε να κρατάμε το 0 πίσω και να επιθετικά να είμαστε ακόμα πιο δυνατοί.
0: Αυτά λοιπόν δήλωσε ο προπονητής του Όφη, ο Χριστός Κόντης. Να ακούσουμε για τον σκόρερ του Όφη σε αυτό το φιλικό, τον Κωνσταντίνο Κωστούλα.
3: Εμείς αυτό που κρατάμε είναι ότι παίξαμε με έναν αντίπαλο που ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα. Για μας ήταν το πρώτο 90 λεπτό, έτσι να το πούμε, τα πρώτα λεπτά που παίρνουμε σε έναν φυσιολογικό έτσι αγώνα. Κρατάμε την αντίδρασή μας, εντάξει, σίγουρα δεχτήκαμε εύκολα 2 γκολ, πρέπει να το βελτιώσουμε, πάλι δεχόμαστε γκολ εύκολα. Πιστεύω όταν είναι να έρθει η ώρα να ξεκινήσει με το καλό τελικό, θα είμαστε πλήρως έτοιμοι.
4: Τι κρατάς από την φετινή προετοιμασία του, φτάνοντας στο τέλος σιγά σιγά, μιας και έχουν μείνει 3 μέρες, σε λίγες μέρες θα ξέρετε τον αντίπαλο στα play-off του Europa, έρθει και το πρώτο μεγάλο μάτς της χρονιάς, όπου στόχος είναι ένας τίτλος απέναντι στην ΑΕΚ.
3: Ναι, έχουμε ανυπομονησία και για την κλήρωση, εντάξει, το κλίμα είναι υπέροχο, κρατάμε τη δουλειά που κάναμε, τη βελτίωση αγώνα με αγώνα και συνεχίζουμε στόχος μας η κούπα πρώτη αγωνιστική, αν το πούμε.
4: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, αυτά δήλωσε ο ποδοσφαιριστής του Όφη, ο Κωστούλας, ποιος αναμένει να είναι και φέτος βασικός, είχε καλή παρουσία στο φιλικό. Γενικά ο Όφη βελτιωμένος, αλλά η κριτική ομάδα φωνάζει για ενίσχυση στην επίθεση, γιατί η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα είναι απογοητευτική η παρουσία του Ισέκα, ίσως να είναι και από την σκληρή προετοιμασία, αλλά επειδή είναι πολύ κοντά τα επίσημα παιχνίδια του Όφη, 12 Αυγούστου είναι το παιχνίδι με την ΑΕΚ, το Super Cup. Να πω ότι από αύριο θα κληρώσουμε εισιτήρια για το Super Cup. Από την αυριανή εκπομπή θα ξεκινήσει ο διαγωνισμός για εισιτήρια του αγώνα με την Όφη ΑΕΚ για το Super Cup. Και υπάρχει αμέσως μετά το Super Cup, σχεδόν μια εβδομάδα αργότερα, το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Όφη. Και ο Όφη που γνώριζε εδώ και πολύ καιρό ότι φεύγει ο Σαλσέδο, δεν έχει βρει τον αντικαταστάτη του. Έχει περάσει πάρα πολύ καιρός και η εκδική ομάδα από εκεί που έπρεπε να ξεκινήσει τη μεταγραφική της ενίσχυση ακόμη δεν έχει κλείσει τη μεταγραφή. Και είμαστε 3 Αυγούστου. 9 μέρες πριν από το πρώτο επίσημο παιχνίδι της ομάδας και φαίνεται ότι Όφη θα επιστρέψει την Τετάρτη στο Ηράκλειο και δεν θα έχει βρει ακόμη τον επιθετικό. Όφη, ο οποίος ολοκληρώνει την προετοιμασία του στην Ολλανδία με 2 φιλικά παιχνίδια. Αύριο θα δώσει 2 φιλικά παιχνίδια Όφη. Το ένα είναι με την Μπέρσοτ, ομάδα δεύτερης κατηγορίας Βελγίου, η οποία πέρσι έχασε σε μπαράζ την άνοδο στην πρώτη κατηγορία. Θα είναι καλό φιλικό. Θα γίνει 12 το μεσημέρι αύριο στην Αμβέρσα, διάρκεια 70 λεπτών, προπονητικού χαρακτήρα. Προσθέθηκε τη τελευταία στιγμή στο πρόγραμμα των φιλικών, γιατί το ζήτησε ο Χρήστος Κόντης, ώστε να μοιράσει το χρόνο συμμετοχής στους παίχτες και να δώσει όσο δυνατόν περισσότερα αγωνιστικά λεπτά σε όλους. Και το δεύτερο φιλικό της κριτικής ομάδας είναι στο Ρόζενταλ, εκεί που προετοιμάζεται Όφη με την Al Shamal, ομάδα από το Κατάρ, στις 6 το απόγευμα. Αυτό το φιλικό θα μεταδοθεί από το κανάλι του Όφη στο YouTube, το φιλικό με την Al Shamal. Να πω βέβαια ότι η απόσταση από το Ρόζενταλ της Ολλανδίας μέχρι την Αμβέρσα

δεν είναι μεγάλη. Είναι περίπου 37 χιλιόμετρα. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι θα πάει όλη η ομάδα, είναι 70 λεπτά, θα παίξει το μεσημέρι, αύριο 12 το μεσημέρι και στη συνέχεια θα επιστρέψει στο αθλητικό κέντρο του Ρόζενταλ για το δεύτερο φιλικό με την Αλ Σαμάλ.

Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή. Να πω ότι υπάρχει δυνατότητα βέβαια για τον Χρήστο Κόντι να παρακολουθήσει τις αντιπάλους, πιθανές αντιπάλους του Όφη, γιατί θα παίξουν τα δύο παιχνίδια μεταξύ τους και να προετοιμαστεί όσο δυνατόν καλύτερα για την ομάδα που θα αντιμετωπίσει Όφη στα play-off του Europa League. Τώρα αυτά τα παιχνίδια μεταξύ Μακάμπι, Τελ Αβίβ και Τσεσεκά Σόφιας, το πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων είναι την ερχόμενη Πέμπτη στην Γεωργία. Παίζουν Μακάμπι Τελ Αβίβ με την Τσεσεκά Σόφιας, 5η-6 Αυγούστου, 7 το βράδυ, και ο επαναληπτικός θα γίνει 13 Αυγούστου, 9 το βράδυ, στη Σόφια, ανάμεσα στην Τσεσεκά Σόφιας και τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Το βράδυ της 13ης Αυγούστου θα ξέρει ο Όφη τον αντίπαλό του στα play-off του Europa League, το τελευταίο εμπόδιο πριν την League Phase του Europa League. Και βέβαια το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Όφη είναι το Super Cup με την ΑΕΚ, το οποίο θα γίνει 12 Αυγούστου, σε 9 μέρες από σήμερα, Τετάρτη 12 Αυγούστου, 8 το βράδυ, στο Παγκρέτιο Στάδιο. Περιμένουμε μέσα σε επόμενες ώρες έτσι και νεότερα που έχουν να κάνουν με την κυκλοφορία των εισιτηρίων. Κάθε ομάδα θα πάρει από 8.282 εισιτήρια. Όφη, οι φίλαθλοι θα τοποθετηθούν από τις θύρες 12 έως 18 του Παγκρατίου Σταδίου. Η ΑΕΚ σε φιλικό προετοιμασίας που έγινε

0: χθες κέρδισε με 3-0 την Σεντ Τρούιντεν, παρουσιάζοντας καλή εικόνα. Μάλιστα τα δύο γκολ της Ένωσης πέτυχε ο Πίλιος, ο αμυντικός, ο αριστερός μπακ, σε αυτό το 3-0 με την Σεντ Τρούιντεν. Και το άλλο ο Γιώβιτς, στο 6 και στο 18 ο Πίλιος και στο 41 ο Γιώβιτς. Ο προπονητής της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς δήλωσε ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του και αναφέρθηκε και στο Super Cup με τον Όφη. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι σκάουτερ του Όφη ήταν στο γήπεδο και παρακολούθησαν την αναμέτρηση. Ο Φανούρης Γουνδουλάκης, κάτι που έπεσε, ήταν λογικό να υποπέσχει στην αντίληψη των ανθρώπων της ΑΕΚ. Να ακούσουμε τον κύριο Νίκολιτς.
1: Healthy, very good. Third, Kalitea, friendly game, Super Cup, Creta, Offi, Champions League.
2: Εντάξει, αύριο είναι η κλήρωση. Υπάρχουν 5 πιθανότητες που αφορούν ομάδες οι οποίες είναι πάρα πολύ καλές, σοβαρές ομάδες με μεγάλα μπάτζετ που προετοιμάζονται και αυτοί πάρα πολύ καιρό για αυτή την πρόκληση. Έχουν πάρει τα πρωταθλήματα στην χώρα τους. Θα δούμε αύριο τι θα βγάλει η κλήρωση. Οπωσδήποτε είναι κάτι σημαντικό. Από εκεί πέρα όμως, εμείς θέλουμε να προετοιμαζόμαστε τώρα για αυτό που έχουμε μπροστά μας. Είπε χαρακτηριστικά ότι είδε και ανθρώπους του Όφη σήμερα εδώ στο γήπεδο, που δείχνει ότι προετοιμάζονται σοβαρά για να αντιμετωπίσουν την ΑΕΚ στον τελικό του Super. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και εμείς και σκεφτόμαστε μόνο το Super Cup.
3: Η ΑΕΚ αντιμετώπισε μια ομάδα που παίζει σε ψηλή ένταση από πέρσι και έτσι τερμάτισε και στην τρίτη θέση με πίεση ψηλά. Είναι ικανοποιημένος από το πώς κυκλοφόρησαν οι παίκτες του την μπάλα και από το πώς απορρόφησαν αυτή την πίεση και εν τέλει έφτασαν και στη νίκη.
2: Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος, για να πω την αλήθεια. Δεν θα ήταν και πολύ σοβαρό να πω ότι βρήκα πολλά στοιχεία που προβληματίστηκα. Εντάξει, αν κάτι με προβλημάτισε ήταν το γεγονός ότι δεν καταφέραμε να πετύχουμε περισσότερα από 3 γκολ, γιατί είχαμε τις ευκαιρίες. Από εκεί και πέρα είχαμε πάρα πολύ καλό έλεγχο του παιχνιδιού. Είναι όμως ένα φιλικό παιχνίδι, όπως είπα και μετά από την Σάμπσπορ. Εντάξει, εμένα και τους συνεργάτες που μας νοιάζουν οι περισσότεροι λεπτομέρειες που βλέπουμε σε αυτά τα παιχνίδια. Τους οπαδούς ενδεχομένως να τους νοιάζουν και άλλα πράγματα, αλλά τώρα αυτό που μετράει είναι ότι αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση 10 ημερών μέχρι να πάμε στην πρώτη πολύ σημαντική επίσημη υποχρέωση τη σεζόν.
0: Μάλιστα. Αυτά. Έτσι, δήλωσε ο προπονητής της ΑΕΚ και για το φιλικό που έδωσε η ομάδα του και για την αναμέτρηση του Super Cup με τον Όφη. Βέβαια η ΑΕΚ δεν έχει ολοκληρώσει τις μεταγραφές της. Θα γίνουν και άλλες μεταγραφές, όπως δήλωσε και ο προπονητής της ο Νίκολιτς, ίσως τρεις μεταγραφές ακόμη, ενώ φαίνεται ότι έχει κλείσει η μεταγραφή του Ούγγρου, του Βιτάλης, του ποδοσφαιριστή της Γκιόρ. Υπάρχουν δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι υπάρχει οριστική συμφωνία της ΑΕΚ με τους πρωταθλητές Ουγγαρίας και απομένουν οι ανακοινώσεις. Η ΑΕΚ, η οποία πάντα κοιτάζει και την περίπτωση του Φιλίπ Κώστιτς, ενός μέσου ο οποίος μπορεί να παίξει ακόμη και 10 αλλά και αριστερά, είναι σε εξαιρετική ηλικία και είναι διεθνής με την Εθνική Ουγγαρίας από το 2025, έχει 8 συμμετοχές. Και στον Ολυμπιακό δεν έχουν ολοκληρώσει τις μεταγραφικές τους κινήσεις. Υπάρχουν δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι στο στόχαστρο του Ολυμπιακού βρίσκεται ο Κασέρες της Τουλούζ, 26χρονος διεθνής μέσος από την Βενεζουέλα, ενώ σύμφωνα με πορτογαλικά μέσα ο Ολυμπιακός προσφέρει 10 εκατομμύρια ευρώ, τουλάχιστον αυτό αναφέρει η πορτογαλική εφημερίδα η Record, για τον Ντανιέλ Μπρακάτσα που ανήκει στην Sporting Λισαβόνας. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα θέλει τον Πορτογάλο που μπορεί να παίξει και ως οχτάρι αλλά και ως δεκάρι. Ενώ είναι πλέον οριστική η πώληση του Αντρέ Λουίς, την Kansas City, του Βραζιλιάνου επιθετικού,

0: μια συμφωνία που έκλεισε στα 16 εκατομμύρια ευρώ συν 3,5 εκατομμύρια ευρώ μπόνους που θα έχει να κάνει με τις συμμετοχές του ποδοσφαιριστή, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο 5 ετών με την ομάδα του Κάνσας. Πάμε τώρα στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος.
1: Έκθεση κριτικών προϊόντων οικοτεχνίας χειροτεχνίας Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης. 7, 8, 9 Αυγούστου στο εκθεσιακό κέντρο στις Βούβες. Εγγένεια Παρασκευή 7.30 το απόγευμα. Συναυλία με το Ζωζέφ, τη Ραφαέλα και τον Ηλία. Σάββατο απόγευμα φτιάχνουμε ξινόχοντρο και κερνάμε. 8 το βράδυ κριτική μουσική με το συγκρότημα του Νίκου Σαβιολή. Κυριακή μεσημέρι η ΣΕΦ Νεκταρία Κοκκινάκη και Άρτεμις Μπερνιδάκη με τις ωφελούμενους του προγράμματος Ήλιος μαγειρεύουν και κερνούν. 8 το βράδυ μεγάλη συναυλία με τη Ζωή Γιανδράκη και την Εφέλη Αντωνίου. Ελάτε να κάνετε τις αγορές σας και να κερδίσετε δώρα. Είσοδος ελεύθερη. Συνδιοργάνωση Επιμελητήριο Ηρακλείου και Πλοηγός. Υποστήριξη Περιφέρεια Κρήτης.
2: Για θερμοπρόσωψη στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες ΣΥΚΑ, DRIVIT. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα σάιος και σάνι πάντς είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με 2 συσκευασίες σάνι πάντς κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλη είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλη. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
6: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Πήγαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής και πάμε σε κάτι που ενδεχομένως να σας ενδιαφέρει. Η Κύπρος αποτελεί έναν σύγχρονο ευρωπαϊκό προορισμό σπουδών κοντά στην Ελλάδα και με πραγματικά διεθνή χαρακτήρα. Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, περισσότεροι από 12.600 φοιτητές από 80 χώρες σπουδάζουν σε ένα πολυπολιτισμικό ακαδημαϊκό περιβάλλον με σύγχρονες υποδομές και ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης από την πρώτη ημέρα έως την αποφύτιση. Γιατί οι σπουδές στην Κύπρο δεν προσφέρουν μόνο ένα πτυχίο, αλλά μια διεθνή εμπειρία και πραγματικές ευκαιρίες καριέρας που ανοίγει νέους ορίζοντες. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψήφιων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27 που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2026. Μάθε περισσότερα στο euc.ac.cy.

Λοιπόν, μπήκαμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Να πάμε και στην υπόλοιπη αθλητική επικαιρότητα της ημέρας, αφού πρώτα, έτσι απαντώντας και σε μηνύματα φίλων ακροατών, να θυμίσουμε τις κληρώσεις των ευρωπαϊκών κυπέλων για τις ελληνικές ομάδες, ξεκινώντας από τον Όφη, ο οποίος θα παίξει με τον ηγητή του ζευγαριού ανάμεσα στη Μακάμπη Τελαβίβ και την ΤΣΕΚΑ Σόφιας, το πρώτο παιχνίδι στο Παγκρίτιο Στάδιο. Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον ηγητή του ζευγαριού Λεύσκη Σόφιας Καϊράτ, η Ρεβάνς στην Νέα Φιλαδέλφια. Ο Ολυμπιακός, αν ξεπεράσει το εμπόδιο της Ναϊμέγια, θα αντιμετωπίσει στα play-off του Champions League τον νικητή του ζευγαριού Union Saint-Gilloise Βελγίου Bodo Glimt. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει, αν αποκλείσει την Anderlecht στα play-off του Europa League, με την ομάδα που θα αποκλειστεί από το ζευγάρι Λεύσκη Σόφιας Καϊράτ. Είναι οι ομάδες οι οποίες, μία από τον δύο θα βρεθεί στο δρόμο της ΑΕΚ και η άλλη πιθανότητα στο δρόμο του ΠΑΟΚ. Και στο Conference League ο Παναθηναϊκός θα παίξει με τον ηττημένο του ζευγαριού Χράντες Τσεχίας, Μπεσίκτας Τουρκίας. Και ο ΠΑΟΚ, αν αποκλειστεί από την Άντερλεχτ, θα αντιμετωπίσει στο play-off του Conference League τον νικητή του ζευγαριού Μπραν Νορβηγίας Απόλλων Λέμεσου. Νομίζω ότι οι κληρώσεις είναι βατές για τις ελληνικές ομάδες και όλες έχουν πιθανότητες έτσι να πετύχουν το καλύτερο δυνατό. Δηλαδή ΑΕΚ και Ολυμπιακός να περάσουν στη League Phase του Champions League, ο ΠΑΟΚ στη League Phase του Europa League, ο Όφη επίσης στη League Phase του Europa League και ο Παναθηναϊκός στη League Phase του Conference League. Αφήνουμε, μάλλον να μείνουμε λίγο ακόμα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και στον Όφη, και να πάμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης του Ισραήλ και της Βουλγαρίας για την κλήρωση που θα φέρει την ΤΣΕΚΑ αν περάσει την Μακάμπι Τελαβίβ αντίπαλο του Όφη ή την Μακάμπι Τελαβίβ αν περάσει το εμπόδιο της ΤΣΕΚΑ Σόφιας, θα βρεθεί αντίπαλος του Όφη. Να πω ότι δεν γίνονται μεγάλες αναφορές στα μέσα του Ισραήλ. Από τα δημοσιεύματα έτσι που υπάρχουν, εκείνο που τονίζουν είναι ότι η Μακάμπι θα πρέπει πρώτα να αποκλείσει την ΤΣΕΚΑ Σόφιας. Και στα ίδια ρεπορτάζ, με αφορμή την σημερινή κλήρωση, αναφέρουν ότι οι κόντρες με τον Όφη είναι απαιτητικές αλλά διαχειρίσιμες. Αυτά αναφέρουν οι Ισραηλοί. Δεν χαρακτηρίζονται οι κόντρες με τον Όφη ούτε ως εύκολες ούτε ως πολύ δύσκολες. Και γίνεται αναφορά

για την κλήρωση είναι πρώτα η πρόκριση στον επόμενο γύρο επί της τσεσεκάς όφιας και το άλλο αν έρθει ο όφι η Μακάμπη θα είναι φαβορή αλλά θα χρειαστεί μια σοβαρή προσέγγιση. Αυτά αναφέρουν τα Ισραηλινά δημοσιεύματα. Τώρα στα site της Βουλγαρίας, στα αθλητικά site, το Top Sport χαρακτηρίζει τον Όφι ως βατό αντίπαλο εφόσον η ΤΣΣΚΑ αποκλείσει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και τονίζει ότι ο πρώτος αγώνας θα γίνει στην Κρήτη, η ρεβάνς στη Σόφια, κάτι που θεωρεί μικρό πλεονέκτημα για τη βουλγαρική ομάδα. Και το ίδιο μέσο αναφέρει ότι πριν ξεκινήσει η κλήρωση τον ήθελαν ως αντίπαλο στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Και η βουλγαρική δημόσια τηλεόραση αναφέρει ότι ο Όφι είναι ένας διαχειρίσιμος αντίπαλος για την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Σε άλλα δημοσιεύματα αναφέρεται ο Όφι ότι πήρε το κύπελο και από εκεί πήρε την ευρωπαϊκή συμμετοχή. Επισημαίνεται ακόμη ότι προέρχεται από ένα πιο δυνατό πρωτάθλημα από το βουλγαρικό, αλλά δεν αντιμετωπίζεται ως ομάδα του επίπεδου Ολυμπιακού, ΑΕΚ, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ. Και τονίζεται ότι η ΤΣΣΚΑ θα πρέπει να ξεπεράσει πρώτα το εμπόδιο της Μακάμπι Τελ Αβίβ που θεωρείται πιο δύσκολο και αν το καταφέρει θα έχει ρεαλιστικές πιθανότητες πρόκρισης επί του Όφι, αναφέρουν τα βουλγαρικά δημοσιεύματα.

Μόλις είχαμε το πρώτο σχόλιο από πλευρά Σόφη για την κλήρωση των Play of the Europa League, ο προπονητής της ομάδας, ο Χρήστος Κόντης, δήλωσε για την κλήρωση ότι είναι πολύ σημαντικό για τον Όφη ότι επιστρέφει στην Ευρώπη. Η κλήρωση είχε δύσκολες ομάδες. Για μας δεν είχε διαφορά με ποιον θα παίζαμε. Η Maccabi Tel Aviv και η CSKA Σόφια είναι δύο πολύ καλές ομάδες που έχουν ευρωπαϊκή εμπειρία και σε αυτή τη φάση σίγουρα μετράει. Δύο ομάδες που έχουν επίσημα παιχνίδια στα πόδια τους και θα είναι σε διαφορετικό βαθμό ετοιμότητας. Θα θέλαμε τη δυναμική παρουσία του κόσμου και μαζί τους θα κάνουμε μια δυναμική προσπάθεια για να μπούμε στο Europa League. Αυτά δήλωσε ο προπονητής του Όφη για την κλήρωση του Europa League. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύσσωμη η ομάδα, υπάρχει ένα βίντεο που ανέβασε πριν από λίγο η ΠΑΕ Όφη, παρακολούθησε την κλήρωση του Europa League και είχαμε και τις αντιδράσεις των παιχτών, περιμένοντας έτσι να βγει ο υποψήφιος αντίπαλος του Όφη στην κλήρωση των play-off του Europa League. Για τους φιλάθλους να πω ότι η ΠΑΕ ΟΦΗ ανακοίνωσε ότι η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πήρε μία παράταση μερικών ημερών ακόμη μέχρι την Κυριακή 9 Αυγούστου. Μέχρι τότε θα συνεχιστεί η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας. Για το παιχνίδι με την ΑΕΚ, το Super Cup, δεν ισχύουν τα εισιτήρια διαρκείας γιατί είναι διοργάνωση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Και περιμένουμε πίσω και σήμερα ή το αργότερο αύριο να ξεκινήσει η διάθεση των εισιτηρίων του Super Cup με την ΑΕΚ. Πάμε και στην υπόλοιπη επικαιρότητα. Στο χώρο του ποδοσφαίρου πριν από λίγη ώρα ανακοινώθηκε η μεταγραφή του Κωνσταντίνου Καρέτσα από την Μπορούσια του Ντόρτμουντ. Ο Έλληνας διεθνής μεσοεπιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας μέχρι το 2031 με τη γερμανική ομάδα και η Γκένκ, η προηγούμενη πλέον ομάδα του Καρέτσα, θα βάλει στα δαμεία της 35 εκατομμύρια ευρώ και έχει διατηρήσει και ποσοστό μεταπόληση του 18χρονου επιθετικού. Η Ντόρτμουντ, η οποία σήμερα το πρωί ουσιαστικά προανήγγειλε την μεταγραφή του Καρέτσα με ένα φοβερό βίντεο μέσα σε ένα γυράδικο όπου μπαίνει ο Έλληνας επιθετικός στο γυράδικο και ζητάει τη φανέλα με το νέο του νούμερο στα ελληνικά, πολύ ευρηματική τα στελέχη της επικοινωνίας του γραφείου επικοινωνίας της γερμανικής ομάδας. Γενικά ήταν ένα καλοκαίρι με πολύ μεγάλες μεταγραφές για Έλληνες διεθνείς. Είχαμε πρώτα τον Χρήστο Τζόλι, ο οποίος μάλιστα πέτυχε το πρώτο του γκολ με την Arsenal στο φιλικό 4-1 επί της Girona και γενικά έχει κλέψει την παράσταση μέχρι τώρα και ο προπονητής του λέει τα καλύτερα για την παρουσία του. Έκλεισε στα 40 εκατομμύρια ευρώ, η ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή, και ακολούθησε ο Κουλιεράκης, μια μεταγραφή στη Ρώμα από την Φόλσμπουργκ στα 18 εκατομμύρια ευρώ, η παραχώρηση του Χανιώτη κεντρικού αμυντικού, ο οποίος ήδη έχει ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ιταλικής ομάδας. Πάμε και στο μπάσκετ, όπου η εθνική ομάδα των εφήβων έχασε την πρόκριση στα ημιτελικά σε ένα παιχνίδι που πραγματικά αυτοκτόνησε με την Ισπανία. Κέρδιζε με 29 πόντους διαφορά και ιτήθηκε με 3, 69-66, κάνοντας ένα πραγματικά απογοητευτικό δεύτερο ημίχρονο. Και χθες στον αγώνα για την πέμπτη θέση που είχε ως έπαθλο τη συμμετοχή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων, παρουσιάστηκε πραγματικά

δεύτερο ημίχρονο απογοητευτική και γνώρισε βαριά ήττα με 99-69, τερματίζοντας τελικά στην έκτη θέση του Ευρωμπάσκετ. Σε τοπικό επίπεδο έφτασε σήμερα στο Ηράκλειο ο πρώτος ξένος μπασκετμπολίστας στην ιστορία του Ηροδότου. Ο λόγος για τον Σουηδό αθλητή, τον Γιώχαν Κράφορντ, ο οποίος εντάχθηκε στην ομάδα της Αλικανασού και πλέον θα μπορεί να είναι και στις υποχρεώσεις της ομάδας για την νέα σεζόν. Ο Σουηδός θα ενισχύσει τον Ηρόδοτο στο πρωτάθλημα της National League 2 της πρώην τρίτης εθνικής.

0: Λοιπόν, πάμε στον διεθνή χώρο για τις πιο σημαντικές ειδήσεις. Πολύ μεγάλη πίεση υπάρχει πλέον προς τον πρόεδρο της FIFA, τον Γιάννη Ινφαντίνο, στις επικείμενες εκλογές της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Συνομοσπονδίας. Σίγουρα δεν θα τον στηρίξει η Αγγλία, ξεκαθάρισε τη θέση της και άλλες χώρες, και η Σερβία ανακοίνωσε σήμερα ότι θα στηρίξει. Ο Τζιάννι Ινφαντίνο, μετά τους χειρισμούς και την προσπάθεια να δώσει σε ιδιώτες μέρος των δικαιωμάτων του Μουντιάλ, κάτι που πήρε πίσω στη συνέχεια βλέποντας πόσο πολλές αντιδράσεις υπήρχαν, τώρα ζητάει τη βοήθεια του Τραμπ να τον βοηθήσει στις εκλογές. Θα πούμε και κάποια άλλα σημαντικά νέα από το διεθνή χώρο. Πάμε όμως, ανέβασε η ΠΑΕΟΦ ένα βίντεο που έχει να κάνει με την κλήρωση. Θα ακούσουμε για τις αντιδράσεις παιχτών, μέλων του τεχνικού team, και θα ακούσουμε και δηλώσεις από τον Χρήστο Κόντι και από δύο ποδοσφαιριστές της ομάδας, τον Καραχάλιο και τον Φούντα.
1: Θα ήθελα να πω καταρχήν ότι είναι πολύ σημαντικό για τον Όφη το ότι επιστρέφει στην Ευρώπη. Θα έχουμε να παίξουμε σίγουρα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Είδαμε σήμερα την κλήρωση. Μια κλήρωση που είχε σίγουρα πολλές δύσκολες ομάδες. Είναι μια κλήρωση που για μας δεν έχει διαφορά με ποιον θα παίζαμε.
2: Δύο πάρα πολύ καλές ομάδες, και λέω καλές ομάδες γιατί είναι ομάδες που έχουν ευρωπαϊκή εμπειρία. Σε αυτή τη φάση σίγουρα μετράει. Είναι δύο ομάδες που έχουν επίσης αρκετά επίσημα παιχνίδια στα πόδια τους και ευρωπαϊκά, και θα έχουν και κάποια παιχνίδια πρωταθλήματος, άρα θα είναι σε διαφορετικό βαθμό ετοιμότητας.
3: Είμαστε χαρούμενοι που επιστρέφουμε, ευελπιστούμε να προχωρήσουμε, να μπούμε στο μήλο του Europa League και εύχομαι να τα καταφέρουμε.
4: Είναι πάρα πολύ σημαντικό που το πρώτο παιχνίδι είναι στην έδρα μας και μετά από 6 χρόνια. Θα είναι πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι για τον κόσμο μας. Ανυπομονούμε να έρθει να γεμίσει το γήπεδό μας και να πάρουμε και την πρόκριση.
1: Έχουμε ένα πρώτο παιχνίδι στις 20 του Αυγούστου εντός έδρας και θα θέλαμε τη δυναμική παρουσία του κόσμου. Νομίζω ότι με αυτούς μαζί θα κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια για να καταφέρουμε να μπούμε στο Europa League.
0: Μάλιστα, αυτές οι δηλώσεις του Χρήστο Κόντι για την κλήρωση, του Ταξιάρχη Φούντα και του Καραχάλιου. Να κλείσουμε με κάποιες ειδήσεις από το διεθνή χώρο. Η Real Madrid έχει βγάλει στο σφυρί τον Βίνισιο Τζούνιορ. Νομίζω έχει να κάνει και με το γεγονός ότι λύγει το συμβολέο του το άλλο καλοκαίρι, και τον κοστολογεί 150 εκατομμύρια ευρώ. Η Arsenal παρακολουθεί στενά την περίπτωσή του και εμφανίζεται ως φαβορή για την απόκτησή του σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Real. Έχει παίξει 375 παιχνίδια ο Βινίσιος, 128 γκολ και 100 ασίστ. Ο Ζινεντίν Ζιντάν εδώ και μερικές μέρες έχει αναλάβει την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας της Γαλλίας και όπως έγινε γνωστό σήμερα έχουν ήδη εξαντληθεί και τα 80.000 εισιτήρια μέσα σε 3 μέρες για το παιχνίδι της εθνικής Γαλλίας με την Ιταλία 2 Οκτωβρίου, και θα κάνει τον τεμπούτο του ο Ζιντάν για το Nation League. Το παιχνίδι θα γίνει στο Stade de France, χωρητικότητας 80.000 θεατών. Σε κάποιες άλλες ειδήσεις από τον διεθνή χώρο, πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Φαγάλ είναι έτοιμος για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Αγγλίας. Υπάρχει ένα δημοσίευμα της Ολλανδικής The Telegraph. Στα 74 του εξετάζει το ενδεχόμενο να επιστρέψει. Είχε ένα πρόβλημα υγείας σοβαρό, καρκίνο του προστάτη το 22. Πλέον το έχει ξεπεράσει. Ο Λουίς Φαν Γκάλ, ο οποίος ήταν προπονητής στην εθνική ομάδα της Ολλανδίας σε τρεις διαφορετικές περιόδους. Η πρώτη ήταν από το 2000 στο 2001, η δεύτερη από το 2002 στο 2014 και η τρίτη από το 2001 στο 2022, στο Μουντιάλ, όπου η Ολλανδία δεν τα πήγε καλά. Ο προπονητής ήταν ο Ρόναλντ Κούμαν, ο οποίος πλέον αποτελεί παρελθόν από την εθνική ομάδα της Ολλανδίας. Λοιπόν, με αυτή την είδηση φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Από τον τεχνικό μας τον Μανώλη Προνάκη και εμένα, να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Μείνετε Ραδιοκρήτη, ακολουθούν ώρα και τίτλοι ειδήσεων με την καλή συνάδελφο την Εύα Μαστρογιαννάκη. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Αγάπη μου, καλά νέα! Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε! Επιτέλους! Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα! Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
4: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις για 4ο 24ωρο στη Δυτική Αττική. Μήνυμα του 112.

0: για απομάκρυνση από τις περιοχές Κανδύλη, Ανοβλιχάδα και Άγιος Κωνσταντίνος προς Νέα Πέραμο. Επίσης, μέσω του 112 ζητείται εκένωση της βιομηχανικής περιοχής Μεγάρων και του οικισμού Παπά Περιβόλη προς Μέγαρα. Στο Ρέθυμνο, η καταγραφή των ζημιών έχει ξεκινήσει ήδη, προκειμένου να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες για τις αποζημιώσεις των πληγέντων. Έως την 1η Οκτωβρίου, οι αιτήσεις για αποζημιώσεις πυρόπληκτων επιχειρήσεων στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, σύμφωνα με την Περιφέρεια Κρήτης. Τον κόδωνα του κινδύνου για την εκδήλωση εντονών πλημμυρών και κατολισθήσεων, ακόμα και με την πρώτη βροχόπτωση, χτύπησε ο πρόεδρος του ΑΣΠ και καθηγητής διαχείρισης φυσικών καταστροφών, Ευθύμιος Λέκας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η απογύμνωση του εδάφους από τη βλάστηση εκθέτει τις πληγήσεις περιοχές σε άμεσο κίνδυνο. Η έλλειψη φυσικών εμποδίων καθιστά πλέον τα εδάφη ευάλωτα, αυξάνοντας κατακόρυφα την πιθανότητα διάβρωσης και μεταφοράς φερτών υλικών προς τους οικισμούς. Στο ελληνικό FBI ανατέθηκε κατόπιν εντολής του αρμόδιου εισαγγελέα η έρευνα για τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στην Ψάθα. Λίγη απόψε στις 12 τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων διόρθωσης επί των προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων στους Δήμους Χερσονήσου Μαλεβιζίου και για τα παλιά διοικητικά ορία του Δήμου Ηρακλείου. 4 νεκροί στο θέρετρο Γκελεντζίκ στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, μετά από ουκρανική επίθεση με ντρόουν. Έθριος προβλέπεται αύριο ο καιρός στην Κρήτη, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 6.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. Καλοκαίρι με το Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: είδα με τα μάτια μου, σου λέω.
1: Και τώρα τι θα κάνεις, έχεις τρελαθεί, ε?
0: Πολύ.
2: Δες του μάτια μου να πάει να...

0: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
4: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.

0: Ο καταφαντασία ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
1: 3 και 4 Αυγούστου, Ηράκλειο. Κηποθέατρο Νίκου Καζαντζάκη. Προπόληση more.com.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
3: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα.
2: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
1: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ξεκίνησε η καταγραφή των ζημιών σε επιχειρήσεις, κατοικίες και αγροτικές εκτάσεις στο Ρέθυμνο, προκειμένου προχωρήσουν οι αποζημιώσεις των πληγέντων. Ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου ζήτησε την άμεση έναρξη των καταγραφών και την γρήγορη καταβολή των αποζημιώσεων για τη στήριξη των πληγέντων αγροτών και κτηνοτρόφων. 150.000 ευρώ ενίσχυση από την περιφέρεια Κρήτης προς τους πυρόπληκτους κτηνοτρόφους του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Ως την 1η Οκτωβρίου οι αιτήσεις για αποζημιώσεις επιχειρήσεων σύμφωνα με την περιφέρεια. Για τέταρτη μέρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις φωτιές στα μεγάλα πυρήνα μέτωπα που μένονται σε Βιωτία και Αττική, με τις αναζωπυρώσεις να κρατούν σε διαρκή συναγερμό τις αρχές και τους κατοίκους. Ξεκινά κύκλος επισκέψεων του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης Κώστα Κατσαφάδου στις πληγήσεις περιοχές για το συντονισμό των φορέων, την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχεία καταβολή της κρατικής αρρωγής. Στο πλαίσιο των αυστηρών ελέγχων για την αντιμετώπιση των αγροτοδασικών πυρκαγιών, οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν σε 33 συλλήψεις

0: και επέβαλαν 22 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 70.000 ευρώ μέσα σε διάστημα 5 ημερών. 5 κενά ως προς την οργάνωση και λειτουργία των δυνάμεων πυρόσβεσης εντοπίζουν οι ΑΔΔ και η ΓΕΣΕ, καλώντας την κυβέρνηση να λάβει άμεσα μέτρα, τα απαιτούμενα άμεσα μέτρα. Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στήθηκε ανοιχτά της Γάβδου όταν φουσκωτεί Λέμβος με 48 επιβαίνοντες παρουσίασε σοβαρή βλάβη στη μέση της θάλασσας. Οι 9 που δεν περισυνελέγησαν από τις λιβικές αρχές διασώθηκαν από σκάφος της Frontex και του λιμενικού. Τέλος, στα ταξίδια στο εξωτερικό με τις παλαιού τύπου μπλε ταυτότητες μπαίνει από σήμερα, καθώς πάβουν να ισχύουν ως ταξιδιωτικά έγγραφα. Οι πολίτες που πρόκειται να ταξιδέψουν θα πρέπει πλέον να διαθέτουν είτε νέα αστυνομική ταυτότητα είτε έγκυρο ελληνικό διαβατήριο. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 7.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. Καλοκαίρι με το Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Radio Crete 101,5.
1: Μοιάζεις κι εσύ, μοιάζεις κι εσύ σαν θαλασσά.
0: Radio Crete.

0: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
3: Πώς μεγάλωσε το bowling!
4: Ναι! Διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.
3: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
4: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
5: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
4: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
4: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
5: Τίτλοι ειδήσεων.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σοβαρά προβλήματα για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων στην Κρήτη ενδέχεται να προκύψουν μετά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων στο κτηματολόγιο, η οποία εκπνέει απόψε τα μεσάνυχτα. Την παρέμβαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης Μιχάλη Χρυσοχοίδη ζητά ο Δήμαρχος Χερσονήσου, προκειμένου να ληφθούν άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση των φαινομένων παραβατικότητας λόγω υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ. Δραματικές ώρες στη Δυτική Αττική, εκενώνεται η ψάθα, οι φλόγες βρίσκονται δίπλα στα σπίτια. Νέο μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση από Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεπουχώρη. Η επόμενη μέρα μετά τη Μεγάλη Πυρκαγιά βρίσκει τον Νότιο Ρέθυμνο αντιμέτωπο με μια τεράστια καταστροφή. Περιουσίες, καλλιέργειες και επιχειρήσεις έχουν πληγεί, ενώ ξεκίνησε η καταγραφή των ζημιών. Την έκθεση με τα πεπραγμένα τους τον τελευταίο χρόνο πρέπει να ετοιμάσουν και να παραδώσουν στο Υπουργείο Υγείας οι διοικητές των νοσοκομείων. Θα πρέπει μεταξύ άλλων να δώσουν απαντήσεις και για τα παράπονα των ασθενών. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την αντικατάσταση των παλιών αστυνομικών ταυτοτήτων και βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού πλέον δεν θα μπορούν οι κάτοχοί τους να ταξιδεύουν με αυτές. Σε τρόχια σύγκρουσης βρίσκονται κυβέρνηση, αυτοδιοίκηση και περιβαλλοντικοί φορείς μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Ιδιαίτερως αυξημένη επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Τον Ιούλιο διακίνησε 1,7 εκατομμύρια επιβάτες. Πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το νέο σύστημα αγροτικών πληρωμών μετά την ενσωμάτωση του πρώην

0: ΠΚΠ στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Τον νικητή του ζευγαριού Μακάμπι Τελ Αβίβ Τσεσεκά Σόφια θα αντιμετωπίσει Όφη στα play-offs του Europa League. Το πρώτο match θα γίνει στο Παγκρίτιο στις 20 Αυγούστου και η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα στο Μπατούμι της Γεωργίας ή στη Σόφια. Στα play-off του Champions League η ΑΕΚ κληρώθηκε με τον νικητή του ζευγαριού Λεύσκη Σόφια Σκαϊράτ, ενώ Ολυμπιακός, εφόσον αποκλείσει την Αϊμέγγεν, θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Union Saint-Gilloise Bodø/Glimt. Ο ΠΑΟΚ, αν αποκλείσει την Anderlecht, θα αντιμετωπίσει στα play-off του Europa League τον ηττημένο του ζευγαριού Λεύσκη Σόφια Σκαϊράτ, ενώ ο Παναθηναϊκός, αν αποκλείσει την ΤΣΣΚΑ, θα παίξει στα ημιτελικά του conference με τον ηττημένο του ζευγαριού Χρανέτς Μπεσίκτας. Έθριος προβλέπεται αύριο καιρό στην Κρήτη, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 8.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι η Πόπη Κιωστεράκη. 3 Αυγούστου σήμερα, και να πω ότι η Δευτέρα έχει κάτι το ιδιαίτερο. Είναι έτσι σαν μια λευκή σελίδα που ανοίγει μπροστά μας κάποιες φορές το μήνα, χωρίς ποτέ να μας ρωτήσει αν είμαστε και έτοιμοι. Κάποιοι τη μισούν τη Δευτέρα, άλλοι πάλι την αγαπούν. Εγώ θα έλεγα να τη δούμε σαν ευκαιρία, μία μικρή εβδομαδιαία πρόκληση για να ξεκινήσουμε κάτι, να διορθώσουμε κάτι, να δούμε τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Απόψε, στις 2 ώρες που θα περάσουμε μαζί, λέω να κάνουμε κάτι τέτοιο, να μιλήσουμε για ξεκινήματα, για το θάρρος που χρειάζεται αυτό το πρώτο βήμα, για τη δέσμευση που κρατά μία προσπάθεια ζωντανή, για όλα όσα κρύβονται πίσω από αυτή τη λεξούλα «ξεκινάω». Ας ξεκινήσουμε κι εμείς, λοιπόν, αυτή τη νέα εβδομάδα μαζί. Καλώς ήρθατε!

Κάθε αρχή κουβαλά μέσα της ένα μικρό παράδοξο. Φοβόμαστε το άγνωστο, μα λαχταράμε το καινούριο. Δεν υπάρχει καμία τέλεια στιγμή για να ξεκινήσουμε κάτι. Υπάρχει μόνο η στιγμή που επιλέγουμε να ξεκινήσουμε. Η φύση δεν περιμένει την άνοιξη να είναι τέλεια για να ξεκινήσει να ανθίζει. Ανθίζει και ας μην έχουν φύγει ακόμα εντελώς τα κρύα. Αυτό ήταν ένα παράδειγμα για να σας πω πως ίσως και εμείς χρειάζεται να αφήσουμε στην άκρη την αναζήτηση της τέλειας στιγμής. Μία νέα αρχή δεν χρειάζεται καθόλου να είναι μεγαλειώδης, αρκεί μόνο να είναι αληθινή. Τι θα θέλατε λοιπόν να ξεκινήσετε αυτή την εβδομάδα, όσο μικρό και αν είναι αυτό? Η Δευτέρα είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο, οπότε μην διστάζετε.

Θάρρος δεν σημαίνει απουσία φόβου. Είναι η απόφαση να προχωρήσεις παρά τον φόβο. Κανείς δεν ξεκινά κάτι σημαντικό νιώθοντας απόλυτα έτοιμος. Η ετοιμότητα έρχεται συχνά μέσα από την ίδια την προσπάθεια. Αν περιμένουμε να νιώσουμε γενναίοι πριν τολμήσουμε, λυπάμαι, αλλά μάλλον θα περιμένουμε για πάρα πολύ καιρό. Το θάρρος έρχεται πρώτα από την πράξη, όχι πριν από αυτήν. Ίσως υπάρχει κάτι που αναβάλλεται εδώ και καιρό, περιμένοντας να νιώσετε αρκετά δυνατοί για να το ξεκινήσετε. Θα σας πω ότι δεν χρειάζεται να περιμένετε να νιώσετε έτσι, χρειάζεται μόνο να κάνετε το πρώτο βήμα. Η δύναμη έρχεται στη διαδρομή προς το στόχο.

Ένας στόχος χωρίς κατεύθυνση είναι απλώς μία ευχή. Το να θέλουμε κάτι πάρα πολύ δεν αρκεί. Χρειάζεται να ξέρουμε, έστω χοντρικά, προς τα πού πηγαίνουμε. Δεν χρειάζεται να έχουμε όλο το σχέδιο έτοιμο από την αρχή. Αρκεί το επόμενο βήμα μας να είναι καθαρό, ξεκάθαρο. Οι μεγάλοι στόχοι δεν κατακτούνται με άλματα, αλλά με σειρές μικρών σταθερών βημάτων. Ίσως λοιπόν αυτήν εδώ την εβδομάδα να αξίζει να γράψετε, έστω νοερά, ένα μόνο βήμα προς κάτι που θέλετε. Όχι όλο το ταξίδι, μόνο το επόμενο βήμα. Αρκεί λοιπόν αυτό για να ξεκινήσετε.

Ο ενθουσιασμός είναι αυτός που μας κάνει να ξεκινάμε. Η δέσμευση μας κάνει να συνεχίζουμε όταν ο ενθουσιασμός εξασθενεί. Και να σας πω κάτι, αυτός ο ενθουσιασμός σε οτιδήποτε εξασθενεί πάντα, αργά ή γρήγορα, γιατί τι να κάνουμε, αυτή είναι η φύση του. Οι άνθρωποι που πετυχαίνουν κάτι δύσκολο δεν είναι αυτοί που ενθουσιάστηκαν περισσότερο. Είναι αυτοί που παρέμειναν πιστοί στην προσπάθεια, ακόμα και όταν ο αρχικός ενθουσιασμός είχε φύγει. Η δέσμευση λοιπόν είναι σαν γέφυρα ανάμεσα στο σήμερα που είμαστε και στο αύριο που θέλουμε να γίνουμε. Χτίζεται μέρα με τη μέρα με μικρές επαναλαμβανόμενες επιλογές. Για πείτε μου λοιπόν, τι θα διαλέξετε να τηρήσετε αυτή την εβδομάδα, ακόμη και όταν μπορεί να μην το κάνετε κέφι.

0: στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι, να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι, να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά, να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά, να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
3: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
4: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Υπάρχουν κάποιες μέρες που νιώθουμε γεμάτοι και άλλες πάλι που κάθε κίνηση μοιάζει βαριά. Η ζωτικότητα δεν είναι κάτι σταθερό, έρχεται και φεύγει. Και δεν χρειάζεται να είμαστε πάντα στα ύψη μας για να προχωράμε, αρκεί να μάθουμε να κινούμαστε ακόμα και όταν η ενέργειά μας είναι χαμηλότερη, με το δικό μας ρυθμό. Η ζωτικότητα, ξέρετε, δεν είναι μόνο σωματική, τρέφεται από το νόημα που δίνουμε στα πράγματα που κάνουμε. Και μπορεί αυτή τη βδομάδα να αξίζει να αναζητήσετε λίγο το νόημα σε κάτι που κάνετε μηχανικά, καθημερινά, και να είστε σίγουροι πως θα εκπλαγείτε πόσο μπορεί να αλλάξει η διάθεσή σας.

Η πειθαρχία έχει κακό όνομα, τη φανταζόμαστε αυστηρή, σκληρή, χωρίς καμία χαρά. Κι όμως η πειθαρχία δεν είναι τιμώρια, είναι μία μορφή αγάπης προς τον μελλοντικό εαυτό μας. Όταν διαλέγουμε να κάνουμε κάτι δύσκολο σήμερα, χαρίζουμε στον εαυτό μας μία ζωή πιο εύκολη. Και δεν χρειάζεται να είναι τέλεια και αδιάκοπη και χωρίς παρεκκλήσεις, αρκεί

εκεί να είναι σταθερή η πειθαρχία μας με το δικό της ρυθμό, χωρίς αυστηρότητα προς τον εαυτό μας όταν παρεκκλίνουμε, γιατί θα συμβεί και αυτό. Η πειθαρχία τελικά είναι μια πράξη φροντίδας και όχι σκληρότητας, και έτσι να συνεχίσετε να τη βλέπετε.

Πάμε τώρα σε κάτι που σας ενδιαφέρει. Οι σπουδές αθλητικής επιστήμης και φυσικής αγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνδέουν την επιστημονική γνώση με την πράξη και την επαγγελματική εξέλιξη. Οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις και πρακτική εμπειρία αξιοποιώντας τις σύγχρονες αθλητικές υποδομές του Πανεπιστημίου. Το πτυχίο αθλητικής επιστήμης και φυσικής αγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου δημιουργεί προοπτικές σταδιοδρομίας στην προπονητική, την εκγύμναση, τους αθλητικούς οργανισμούς, τα προγράμματα ευεξίας και την προαγωγή της υγείας μέσω της άσκησης. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2026. Μάθε περισσότερα στο euc.ac.cy.

Να ξέρεις σίγουρα πως θα πετύχεις, αλλά να εμπιστεύεσαι πως οτιδήποτε και αν συμβεί, θα βρεις τρόπο να αντιμετωπίσεις το αποτέλεσμα. Δεν χρειάζονται εγγυήσεις για να προχωρήσουμε, χρειαζόμαστε μόνο την πίστη πως θα αντέξουμε οτιδήποτε και αν έρθει. Η αυτοπεποίθηση δεν χτίζεται με λόγια, αλλά με μικρές αποδείξεις κάθε φορά που κάνουμε κάτι δύσκολο και τελικά επιβιώνουμε. Κάθε τέτοια εμπειρία γίνεται η βάση σε ένα θεμέλιο που μεγαλώνει σιγά σιγά και θα ήθελα τώρα να σκεφτείτε μία φορά που αντέξατε κάτι δύσκολο. Αυτή ακριβώς η ανάμνηση είναι η μαρτυρία της δικής σας δύναμης.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα,
2: ψάχνουμε για κουφώματα.
3: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
1: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για τέταρτο 24ωρο στη Δυτική Αττική. Μεγάλη ανασωπήρωση έχουμε σε Κανδύλη και Ψάθο που καίγονται σπίτια, ενώ κατακαίγεται και ακτινοτροφική μονάδα κοντά στα Μέγαρα. Συνεχόμενα μηνύματα του 112 για εκενώσεις περιοχών. Στον Ανακριτή οδηγούνται αύριο για να απολογηθούν δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Αύριο απολογείται και ο 52χρονος υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρηση του δικτύου του ΔΕΔΙΕ που αντιμετωπίζει βαρύ κατηγορητήριο για τη μεγάλη φωτιά στην Κρία Βρύση Ρεθύμνου. Έως την 1η Οκτωβρίου οι αιτήσεις για αποζημίωση πυρόπληκτων επιχειρήσεων στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, σύμφωνα με την Περιφέρεια Κρήτης. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση 150.000 ευρώ από την Περιφέρεια για τους κτηνοτρόφους της περιοχής. Σε ισχύ τέθηκε η κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης με στόχο να υποχωρήσει η μέση τιμή λιανικής κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο, την ώρα που οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου καταγράφουν σημαντική πτώση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Χαλκιάς, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της μουσικής μας παράδοσης. Φρίκη στο Λαύριο, μητέρα εξανάγκαζε την κάτω των 12 ετών κόρη της σε πορνογραφικές βιντεοκλήσεις με 56χρονο που συνελήφθη. Τρισάγιο στη μνήμη του Νικήτα Γεμιστού θα τελεστεί την Τετάρτη στις 8.30 το βράδυ στο σημείο της δολοφονίας του στην περιοχή της Αμουδάρας Γαζίου. Η ημερομηνία συμπίπτει με τη συμπλήρωση ακριβώς 3 μηνών από την ενψυχρό εκτέλεσή του στις 5 Μαΐου, ανήμερα των γενεθλίων του. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ραδιοκρήτη στις 9.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

Επιστρέψαμε εδώ στο Ράδιο Κρήτη, Πόπη και Οστεράκη στο μικρόφωνο. Περίπου για μία ώρα θα είμαστε ακόμα μαζί με επιλεγμένα τραγούδια. Καλησπέρα σε όλους όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας.

Η ζώνη, η άνεσή μας είναι ζεστή, είναι γνώριμη, φυσικά είναι και ασφαλής. Και ακριβώς γι' αυτό μερικές φορές είναι και επικίνδυνη. Γιατί όσο πιο πολύ μένουμε εκεί, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να φανταστούμε τον εαυτό μας κάπου αλλού. Η ανάπτυξη όμως συμβαίνει πάντα λίγο έξω από αυτή τη ζώνη της άνεσής μας. Όχι πολύ μακριά, μόνο λίγο πιο πέρα. Δεν χρειάζονται λοιπόν άλματα, αρκεί ένα μικρό βηματάκι έξω από το γνώριμο κάθε φορά. Η άβολη αίσθηση που νιώθουμε δοκιμάζοντας κάτι καινούριο δεν είναι σημάδι πως κάνουμε λάθος. Είναι συχνά σημάδι πως εξελισσόμαστε. Μεγαλώνουμε. Σκεφτείτε, πού θα μπορούσατε να κάνετε ένα τέτοιο μικρό βήμα αυτήν εδώ την εβδομάδα.

Η τόλμη δεν χρειάζεται πάντα μεγάλες χειρονομίες. Μπορεί να είναι ένα τηλεφώνημα που αναβάλαμε, μία αλήθεια που φοβόμαστε να την εκφράσουμε, να την πούμε σε έναν άνθρωπο που θέλουμε, μία αίτηση ακόμα που δεν στείλαμε ποτέ. Οι μικρές τολμηρές πράξεις συσσωρεύονται με τον καιρό και χτίζουν ένα πιο ελεύθερο άνθρωπο. Δεν χρειάζεται να είμαστε ατρόμητοι για να είμαστε τολμηροί. Αρκεί να προχωράμε, παρόλους τους φόβους, ένα βήμα τη φορά. Η τόλμη είναι μία μυϊκή δύναμη. Όσο περισσότερο την εξασκούμε, τόσο πιο εύκολα έρχεται. Και ίσως να αξίζουμε μία μικρή τολμηρή κίνηση τις επόμενες ημέρες. Δεν χρειάζεται να είναι μεγάλη, χρειάζεται μόνο να είναι δική μας.

Οι άνθρωποι μετράμε την επιτυχία με απόλυτα μεγέθη. Λέμε το πέτυχα ή δεν το πέτυχα, αλλά η πρόοδος είναι κάτι λίγο πιο ήπιο από αυτό. Είναι η απόσταση ανάμεσα στο ποιοι ήμασταν χθες και ποιοι είμαστε σήμερα. Και δεν χρειάζεται να το θυμάστε αυτό, να μην το ξεχνάτε ποτέ. Δεν χρειάζεται να συγκρίνουμε τον εαυτό μας με κάποιον άλλον. Αρκεί να τον συγκρίνουμε με τον εαυτό μας του χθες. Μία μικρή βελτίωση, μία μικρή αλλαγή στάσης, ένα μικρό βηματάκι παραπάνω από εχθές, αυτό είναι ήδη πρόοδος. Η ζωή κρίνεται από τη σταθερή κατεύθυνση προς τα εμπρός. Πού βρίσκεστε σήμερα σε σχέση με πριν από ένα χρόνο? Μπορεί, αν το σκεφτείτε, να εκπλαγείτε με την απάντησή σας.

0: Ζούμε σε έναν κόσμο που μας τραβά προς χίλιες κατευθύνσεις ταυτόχρονα και μέσα σε αυτό το θόρυβο η ικανότητα να εστιάζουμε σε ένα μόνο πράγμα τη φορά γίνεται σχεδόν σπάνια τέχνη, θα έλεγα. Η βαθιά συγκέντρωση δεν είναι μόνο παραγωγικότητα, είναι μία μορφή σεβασμού προς αυτό που κάνουμε. Όταν δίνουμε πλήρη προσοχή σε κάτι, το τιμούμε, το κάνουμε καλύτερα, το ζούμε περισσότερο. Ίσως λοιπόν θα πρέπει να ξεκινήσετε αυτή την εβδομάδα να διαλέξετε ένα πράγμα τη φορά και να δίνετε εκεί όλη σας την προσοχή. Χωρίς περισπασμούς, μόνο εσείς και αυτό που επιλέγετε.
1: Το θέλα κι εγώ σαν τρελή, το θέλες κι εσύ πιο πολύ.

0: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Πείτε stop στο θόρυβο. Στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό, πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης, Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο, τηλέφωνο 2814-006-562.
4: Η γυναικεία επιχειρηματικότητα γιορτάζει. 7, 8, 9 Αυγούστου σας περιμένουμε στο Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης στις Γούβες σε μια έκθεση κριτικών προϊόντων οικοτεχνίας χειροτεχνίας του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης. Κάντε τις αγορές σας με αυθεντικά κριτικά προϊόντα και χειροποίητες δημιουργίες. Ζήστε μοναδικές εμπειρίες με γεύσεις, κεράσματα και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Είσοδος ελεύθερη. 11 το πρωί έως 10 το βράδυ. Συνδιοργάνωση Επιμελητήριο Ηρακλείου και Πλοηγός. Υποστήριξη Περιφέρεια Κρήτης.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Επιστρέψαμε, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 9. Στο μικρόφωνο είναι η Πόπη Κιωστεράκη, είστε στο Ράδιο Κρήτη. Μοιραζόμαστε σκέψεις και επιλεγμένα τραγούδια.

Και αν αυτή τη στιγμή νιώθετε ενθουσιασμό για κάτι, να σας πω, εκμεταλλευτείτε το. Φτιάξτε μία συνήθεια πάνω σε αυτόν πριν εξασθενήσει. Η σπίθα δεν χρειάζεται να είναι αιώνια για να κρατήσει, χρειάζεται μόνο να διαρκέσει όσο εσείς το έχετε ανάγκη.

παρκούλα στο Σαρονικό. Σαρονικέ μου τα κυματάκια σου, δώσ' μου τα γέρι, δώσ' μου το πελαγό. Σαρονικέ μου τα κυματάκια σου, δώσ' μου τα γέρι.

Το κίνητρο δεν είναι πάντα εκεί όταν το χρειαζόμαστε και αυτό είναι φυσιολογικό. Οι άνθρωποι που καταφέρνουν πράγματα δεν είναι αυτοί που νιώθουν πάντα ότι έχουν κίνητρο. Είναι αυτοί που προχωρούν ακόμα και όταν δεν το νιώθουν. Η δράση, παραδόξως, δημιουργεί συχνά περισσότερο κίνητρο από ότι το κίνητρο δημιουργεί δράση. Ξεκινήστε λοιπόν έστω και χωρίς όρεξη και συχνά, να ξέρετε, η όρεξη έρχεται καθοδόν. Δεν χρειάζεται να περιμένετε να νιώσετε έτοιμοι, χρειάζεται μόνο να κάνετε κάτι μικρό τώρα και το υπόλοιπο να είστε σίγουροι ότι ακολουθεί.

Μία νέα συνήθεια μοιάζει στην αρχή αφύσικη, αδέξια, σχεδόν ξένη. Χρειάζεται χρόνο για να γίνει μέρος μας, όπως χρειάζεται χρόνος για τα πάντα. Το λάθος που κάνουμε συχνά είναι να περιμένουμε άμεσα αποτελέσματα και να τα παρατάμε όταν αυτά δεν έρχονται αμέσως. Οι μικρές καθημερινές επαναλήψεις είναι αυτές που τελικά χτίζουν τη μόνιμη αλλαγή και όχι οι μεγάλες εντυπωσιακές προσπάθειες. Μια νέα συνήθεια δεν χρειάζεται να είναι τέλεια από την πρώτη κιόλας μέρα, χρειάζεται μόνο να επαναλαμβάνεται. Αποφασίστε λοιπόν ποια μικρή συνήθεια θέλετε να ξεκινήσετε αυτήν εδώ την εβδομάδα. Δώστε της το χρόνο της και θα δείτε πώς θα ριζώσει.

Πριν χτιστεί οτιδήποτε σπουδαίο, ήταν πρώτα σαν εικόνα στο μυαλό κάποιου ανθρώπου. Το όραμα είναι αυτή η εικόνα. Αχνή στην αρχή, αλλά σταδιακά πιο ξεκάθαρη όσο όμως τη φροντίζουμε. Δεν χρειάζεται λοιπόν να ξέρουμε ακριβώς πώς θα φτάσουμε εκεί που θέλουμε, χρειάζεται μόνο να ξέρουμε προς τα που κοιτάμε. Ένα καθαρό όραμα λειτουργεί σαν πηξίδα τις μέρες που ο δρόμος είναι θολός. Και ίσως θα πρέπει να, και αξίζει κιόλας, να αφιερώσετε λίγο χρόνο στο δικό σας όραμα, να το φανταστείτε έτσι πολύ ξεκάθαρα, να το νιώσετε. Και δεν χρειάζεται να είναι μεγαλεπίβολο, μόνο αληθινό να είναι. Η υπόλοιπη εβδομάδα είναι εδώ, σας περιμένει και έχετε το όραμά σας ως οδηγό.

Κάπως έτσι κλείνει η πρώτη μας εκπομπή αυτής της εβδομάδας. Ξεκινήσαμε μιλώντας για αρχές, για θάρρος, για το πρώτο βήμα. Ελπίζω και εύχομαι κάτι από όσα υπόθηκαν να σας άγγιξε, για να σας δώσει έτσι λίγη όθηση για τις μέρες που έρχονται. Η εβδομάδα μόλις ξεκίνησε, οτιδήποτε και αν

0: φέρει, θυμηθείτε πως έχετε ήδη μέσα σας ό,τι χρειάζεται για να την αντιμετωπίσετε. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν η Πόπη και ο Στεράκη, να είστε καλά και να θυμάστε τα λόγια του Ζιγκ Ζιγκλάρ. Δεν μπορείς να κόψεις τα μέτρα σου τις καταστάσεις που αντιμετωπίζεις στη ζωή, αλλά μπορείς να κόψεις τα μέτρα σου, τη στάση και την νοοτροπία σου για να αντιμετωπίζεις αυτές τις καταστάσεις. Καλό σας βράδυ! Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Αγάπη μου, καλά νέα! Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε! Επιτέλους! Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα! Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
4: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης βρίσκεται για μια ακόμα φορά η Δυτική Αττική, καθώς έναν εξέλεγκτο πυρήνο μέτωπο κατακαίει το συμπαγές πεύκο-δάσος και απειλεί κατοικημένες περιοχές, βιομηχανικές ζώνες και υποδομές. Οι συνεχείς σφοδρές αναζωπηρώσεις και οι διαρκείς αλλαγές στη φορά των ανέμων δημιούργησαν ένα σκηνικό απόλυτου τρόμου, με τις φλόγες να γλύφουν πλέον τις αυλές των σπιτιών. Η πολιτική προστασία ενεργοποίησε διαδοχικά το 112, στέλνοντας επίγοντα μηνύματα στους κατοίκους πολλών οικισμών να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Στην Ψάθα η κατάσταση κρίνεται ως η πλέον κρίσιμη. Η φωτιά περικύκλωσε τον οικισμό και καίει δίπλα σε σπίτια. Δόθηκε εντολή για άμεση απομάκρυνση των πολιτών μέσω αλεποχωρίου προς Μέγαρα, Κανδύλη, Άνω Βλυχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο. Συναγερμό σήμανε και στη βιομηχανική ζώνη με εντολή απομάκρυνσης προς τα Μέγαρα. Το εργατικό κέντρο της περιοχής εκφράζει έντονες ανησυχίες και καταγγέλει καθυστερήσεις στην ασφαλή απομάκρυνση των εργαζομένων από τα εργοστάσια. Σε κατηγορία κινδύνου 3, δηλαδή σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, θα βρίσκεται αύριο Τρίτη ολόκληρη η Κρήτη, σύμφωνα με το νέο ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Η αυξημένη επικινδυνότητα αφορά και τις 4 περιφερειακές ενότητες του νησιού. Στον Ανακρίτη οδηγούνται αύριο για να απολογηθούν οι 2 συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Αύριο απολογείται και ο 50χρονος υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου του ΔΕΔΙΕ, που αντιμετωπίζει βαρύ κατηγορητήριο για τη μεγάλη φωτιά στην Κρία Βρύση Ρεθύμνου. Έως την 1η Οκτωβρίου οι αιτήσεις για αποζημιώσεις πυρόπληκτων επιχειρήσεων στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση 150.000 ευρώ από την περιφέρεια Κρήτης για τους κτηνοτρόφους της περιοχής. Αρρωγή και από την Εκκλησία της Κρήτης, καθώς το αμέσως επόμενο διάστημα πρόκειται να αναλυφθούν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την υλική και πνευματική στήριξη των ανθρώπων που έχασαν τις περιουσίες τους. Η βοήθεια αυτή θα διοχετευτεί στοχευμένα μέσω της Ιεράς Μητροπόλεως Λάμπης Ιβρίτου και Σφακίων, η οποία βρίσκεται στην καρδιά των πληγησών περιοχών. Στο μεταξύ, στον κόδωνα του κινδύνου για την εκδήλωση έντονων πλημμυρών και κατολισθήσεων, ακόμα και με την πρώτη βροχόπτωση, χτύπησε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής διαχείρισης φυσικών καταστροφών, Ευθύμιος Λέκας, αναλύοντας τις δραματικές συνέπειες που αφήνουν πίσω τους τα μεγάλα πύρινα μέτωπα σε Ρέθυμνο, Αττική και Βιωτία. Σύμφωνα με τον κύριο Λέκα, η απογύμνωση του εδάφους από τη βλάστηση εκθέτει τις πληγήσεις περιοχές σε άμεσο κίνδυνο. Η έλλειψη φυσικών εμποδίων καθιστά πλέον τα εδάφη ευάλωτα, αυξάνοντας κατακόρυφα την πιθανότητα διάβρωσης και μεταφοράς φερτών υλικών προς τους οικισμούς. Λίγη απόψε στις 12 τα μεσάνυχτα, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων διόρθωσης επί των προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων της ανάρτησης στους Δήμους Χερσονήσου, Μαλεβιζίου και για τα παλιά διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου. Πρόκειται για μια καταληκτική ημερομηνία που αφορά χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων στην Κρήτη, καθώς όσοι δεν προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με χρονοβόρες και δαπανηρές δικαστικές διαδικασίες προκειμένου να διορθώσουν την περιουσιακή τους κατάσταση. Την παρέμβαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης Μιχάλη Χρυσοχοίδη ζητά ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης, προκειμένου να ληφθούν άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση των φαινομένων παραβατικότητας λόγω υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ. Ειδικότερα ο κύριος Δοξαστάκης ζητά ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών στις τουριστικές περιοχές τους μήνες που κορυφώνεται η επισκεψιμότητα και την εκπόνηση ειδικού επιχειρησιακού σχεδίου αστυνόμευσης για τις περιοχές όπου εμφανίζεται αυξημένη παραβατικότητα. Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στήθηκε ανοιχτά της Γάβδου όταν Φουσκωτή Λέμβος με 48 επιβαίνοντες παρουσίασε σοβαρή βλάβη στη μέση της θάλασσας. Οι 9 που δεν περισυνελέγησαν από τις λιβικές αρχές διασώθηκαν από σκάφη της Frontex και του λιμενικού. Εξάλλου, ακόμα μια επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε αργότερα νότια της Κρήτης, καθώς περισυνελέγησαν 33 άτομα στην Αγία Γαλήνη. Τέλος, τα ταξίδια στο εξωτερικό με τις παλαιού τύπου μπλε αστυνομικές ταυτότητες μπαίνει από σήμερα, καθώς από αύριο πάβουν να ισχύουν ως ταξιδιωτικά έγγραφα. Οι πολίτες που πρόκειται να ταξιδέψουν θα πρέπει πλέον να διαθέτουν είτε νέα αστυνομική ταυτότητα είτε έγκυρο ελληνικό διαβατήριο. Στο διεθνή χώρο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε την ηγεσία του Ιράν απίστευτα διπρόσωπη και προειδοποίησε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός δεν θα αρθεί παρά μόνο εάν υπάρξει συμφωνία ή ολοκληρωτική παράδοση. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε ότι η Ιρανική ηγεσία είναι διπρόσωπη επειδή ζήτησε συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου και στη συνέχεια ανακοίνωσε ότι δεν διεξάγεται απολύτως καμία διαπραγμάτευση. 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ουκρανικά πλήγματα στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Χερσόνησο της Κρυμαίας και στο Κραν Σοντάρ σε δύο τουριστικές ζώνες, ενώ από επίθεση της Μόσχας στην κεντρική Ουκρανία έχασαν τη ζωή τους άλλοι 3 άνθρωποι. Εκατοντάδες μετανάστες έστησαν σήμερα καταβλισμό σε μια παραλία του Ισπανικού Βορειοαφρικανικού Θυλάκου της Θέουτα, καθώς οι τοπικές αρχές προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση που δημιουργήθηκε με χιλιάδες ανθρώπους που βρίσκονται ακόμα στη μικρή πόλη έπειτα από μαζική εισρωή τους στα σύνορα την περασμένη εβδομάδα. Η Ισπανία εκτιμά ότι περίπου 69.500 μετανάστες επέστρεψαν στο Μαρόκο το τελευταίο τετραήμερο μετά τις αρχικές εκτιμήσεις για περίπου 50.000 αφήξεις στη Θέουτα την 5η 30 Ιουλίου. Ο επίσημος απολογισμός των θανάτων στην ισπανική πλευρά των συνόρων ανέρχεται σε 72, με 11 θανάτους να καταγράφονται στη μαροκινή πλευρά. Το νικητή του ζευγαριού Maccabi Tel Aviv Τσεσεκά Σόφια θα αντιμετωπίσει Όφη στα play-offs του Europa League. Το πρώτο μάτς θα γίνει στο Παγκρίτιο στις 20 Αυγούστου και η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα στο Μπατούμι της Γεωργίας ή στη Σόφια. Στα play-off του Champions League, η ΑΕΚ κληρώθηκε με τον νικητή του ζευγαριού Λεύσκη Σόφια Καϊτάρ, ενώ ο Ολυμπιακός, εφόσον αποκλείσει την Αϊμέγγεν, θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Union Saint-Gilloise Bodo Glimt. Ο ΠΑΟΚ αναποκλείσει την Άντερλεκτ, θα αντιμετωπίσει στα play-off του Europa League τον ηττημένο του ζευγαριού Λεύσκη Σόφια Καϊράτ, ενώ ο Παναθηναϊκός, αν αποκλείσει την Τσεσεκά, θα παίξει τα ημιτελικά του Conference με τον ηττημένο του ζευγαριού Χράντετς Μπεσίκτας. Έθριος προβλέπεται αύριο καιρό στην Κρήτη, άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.
0: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκη.

0: Έως και την Τετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα σάιος και σάνι πάντς είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με 2 συσκευασίες σάνι πάντς κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: 3 και 4 Αυγούστου, Ηράκλειο. Κηποθέατρο Νίκου Καζαντζάκη. Προπόληση more.com.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. Απογεύματα και βράδια γεμάτα μουσική στο Ράδιο Κρήτη 101,5.
5: Με ένα ταξίδι στο μυαλό τα ρίξα όλα στο βυθό και βγήκα στον αιώνα.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

e ora e na Deca. Radio Crete 101,5.

Πάλι κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά.

η νύχτα είναι μαγεία. Φωτάκια αναμένα, ζευγάρια ερωτευμένα. Θα δεις, έχουμε απόψε γιορτή. Παίζει μια μουσική που σ' αρέσει. Πιάσε μου απ' τη μέση

Η ώρα είναι 2. Ράδιο Κρήτη 101,5.

Ράδιο Κρήτη 101,5. Ράδιο Κρήτη 101,5. Πρώτος στην ψυχαγωγία. Πρώτος στην ακροαματικότητα.